I've got to wait in line.

0: special, yeah. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Αλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, χθες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ δεν θα ανεχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη χώρα. Υποστήριξε ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στην Συριακή αεροπορική βάση πριν ή κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας έτσι τον Σύρο, υπουργό εξωτερικών, που δήλωσε στο Άξιος ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνησε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική ενημέρωση για την League Phase του Conference ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanse. Την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του ΔΕΤΕΗ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League είναι ο Όφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρεια μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρεια 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές περιοδικά θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Ναι, δεν πάει άλλο. Δεν πήγαινε άλλο, παιδιά, με τα πρωινά τα ξυπνήματα. Τελευταία μέρα σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Καιρός ήταν. Τρεις εβδομάδες από το αξιμέρωτο. Ξέρω, έχω καταντήσει λιγάκι κουραστικός, λιγάκι γραφικός, αλλά αλήθεια σας λέω, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να έχεις μικρά παιδιά και να ξυπνάς τόσο πρωί.
1: Παρκάρω στον ακάλυπτο.
0: Όσοι έχετε παίξει αυτή την πίστα πριν από χρόνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ.

0: Βασιλάρα, παιδιά, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τα περαστικά μας στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος χθες έκανε γνωστό πως αναγκάζεται να ακυρώσει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το φετινό καλοκαίρι, διότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία.
1: Με έχεις ξεκάνει κι από πάνω
0: δεν... Τι να πει κανείς για το Βασίλη Παπακοσταντίνου, ήμασταν πιτσιρίκια όταν τρέχαμε να τον δούμε στα στάδια, στα γήπεδα. Έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες και αυτό συνεχίζει. Βασίλη μας, γρήγορα να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Και εννοείται με το καλό να σε δούμε και στο Καλή Μαρμαρο Στάδιο, στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ε! Πώς πήγαινε το σύνθημα εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο, με το κορίτσι από το νησί, τη Μελίνα Σαμαραδέλη, να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και την αργυρό μας, την αργυρό Γεμελιάρη, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας, δηλαδή από τόσο πρωί. 2-10-48-0-170-4. Καλύτερα αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πρωτίστως, τις καλημέρες σας. Ναι, πώς θα πάει καλά ημέρα, παιδιά, με καλημέρες δικές σας. skyradio.gr, ανταμώνουμε διαδικτυακώς και ανταλλάσσουμε απόψεις αυτό το πρωινό. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Θα ανοίξει η πλατφόρμα, θα πατήσετε εκεί ό,τι θέλετε να πατήσετε και θα γράψετε ό,τι θέλετε. Εφόσον δεν βρίζετε, εγώ θα το διαβάσω όλο το μήνυμα σας. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, pkirkyli σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@papakigmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για μια τελευταία φορά Last Dance, διότι από Δευτέρα επιστρέφει ο Γιώργης Ψάλτης και γενικότερα οι περισσότεροι επιστρέφουν από Δευτέρα στο πόστο τους. Ναι. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα. Και εμείς θα φύγουμε για μερικές ημέρες να καθαρίσει λιγάκι το μυαλό, ο εγκέφαλος, να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς και μετά θα επιστρέψουμε. Ποια ώρα θα μας ακούτε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, θα ενημερωθείτε από την υπηρεσία, παιδιά, αρμοδίως. Αλλά ευτυχώς τελειώνει αυτό το μαρτύριο που ξυπνάμε από τις 4-4.30 το πρωί. Ελπίζω και για σένα, Γιώργο μου, ή όχι. Όχι, όχι. Εδώ θα τον μαστιγώνουν και την επόμενη εβδομάδα το Γιώργο Βραχνό, παιδιά. Κανένα έλεος για τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Τι να πω, πραγματικά. Μου λείπει ύπνος πολύς. Ελπίζω να μπορέσω να αναπληρώσω κάποιον από αυτόν τον ύπνο στις διακοπές για να δούμε τι λόγο θα έχουν σε αυτό και τα μικρά μου διαβολάκια. Ποτέ, Γιώργο μου, ποτέ. Σε κάποια άλλη ζωή θα αναπληρώσουμε αυτόν τον ύπνο, μάλλον, ή όταν τέλος πάντων πάρουν το δρόμο του στα καμάρια μας και μεγαλώσουν. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, είναι η 21η μέρα του Αυγούστου. Είναι το σωτήριο έτους 2026 αυτό το πηδιανίου, με ανατολή του ήλιου στις 6:44 πρώτα λεπτά, δύση στις 8:12. Έχει μικρύνει πολύ ημέρα, αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Η μέρα την οποία δεν μπορείς απλά έτσι να προσπεράσεις. Όταν ο άλλος έχει χάσει τον άνθρωπό του, έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή κάποιος ήθελε να το παίξει εκδικητής σε αυτήν εδώ την χώρα, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Ναι. Είναι κάτι το πολύ βαρύ, κάτι το οποίο δεν το ξεπερνάς ποτέ. Χρόνια πολλά στον Ιούδα και... τον Ιούδα, μόνο ο Ιούδας έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Ο Ιούδας που φιλούσε υπέροχα, παιδιά, τι λέτε. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Με υγεία πάνω απ' όλα. Καιρός καλοκαιρινός και πάρα μα πάρα πολύ ζεστός θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο από σήμερα να βρίσκεται σε νέα άνοδο. Το καλοκαίρι σίγουρα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη και γενικότερα να ξέρετε, αν δεν φύγει ο Σεπτέμβριος, το καλοκαίρι ποτέ δεν θα πει την τελευταία του λέξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές. Τι κρίμα που οι Έλληνες δεν τον τιμούν. Διότι μη μου πείτε ότι όλοι έχουν παιδιά όπως εμείς και υποχρεώσεις και θα πρέπει να είναι σπίτι τους στη βάση τους, μάλλον, για να το πω καλύτερα, στη βάση τους αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω πως είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος έχει υποχρεώσεις και σου λέει πρέπει να έχω γυρίσει αρχή Σεπτεμβρίου. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ Σεπτέμβρη μήνα να πετώ χαρταετό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορούν κάπως να το φέρουν το πρόγραμμα στα μέτρα τους και να λείψουν το Σεπτέμβριο, που είναι πραγματικά η καλύτερη εποχή να κάνεις διακοπές. Αλήθεια σας το λέω. Όποτε έχω κάνει διακοπές το Σεπτέμβριο, το έχω απολαύσει. Το έχω απολαύσει γιατί και κόσμο δεν έχει. Σε παραλίες, beach bar, εστιατόρια, παντού όπου και αν πας. Δηλαδή εξυπηρετήσεις σε χρόνο ντετέ, απολαμβάνεις την παραλία και τις διακοπές σου γενικότερα, τα απολαμβάνεις γενικότερα και έχει εξαιρετικό καιρό. Δύσκολα θα σου κάνει την πόλη τη ζέστη και εννοείται δεν έχει και κρύο Σεπτέμβριο μήνα. Προέκταση του καλοκαιριού είναι ο Σεπτέμβριος. Αυτά για το Σεπτέμβριο που είναι κάτι σε Ιούνιος. Ο Σεπτέμβριος έχει λιγάκι, βάζει λιγάκι τα ρούχα του Ιουνίου ο Σεπτέμβριος. Θυμίζει κάτι από Ιούνιο. Ο καιρός πάντως θα θυμίζει Ιούλιο και την επόμενη εβδομάδα, με τη ζέστη να είναι αισθητή όπως λένε οι μετεωρολόγοι σε ολόκληρη τη χώρα. Θα έχουμε συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Αυτά λέει η υπηρεσία. Αυτή την ώρα να σας πω ότι η θερμοκρασία έχουμε εδώ στον Ετοφάλιρο, για να κάνουμε τα κουμάντα μας, 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Δεν τη λες και χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία, κύριε Βραχνέ. Κάτι γίνεται, κάτι παίζει δηλαδή. Κάτι σαν να μας λέει ο καιρός, κάποιο μήνυμα σαν να θέλει να μας στείλει από τόσο νωρίς, από τόσο πρωί. Νομίζω πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπω εδώ στο meteo.gr και μία ανάλυση των μελτεμιών αυτού του φαινομένου που μας επισκέπτεται κάθε Αύγουστο, κάνει την εμφάνισή του στην Τίνο. Τον 15 Αύγουστο τους πήρε και τους 20 και εκεί στην Τίνο και γενικότερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Μετέμια θα έχουμε και από σήμερα, να ξέρετε πάλι. Από ό,τι διαβάζω, όχι στην ένταση εκείνων των ημερών. Πάλι καλά. Για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ τι λέει η υπηρεσία. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Θα έχουμε ηλιοφάνεια προφανώς, προφανέστατα, σε ολόκληρη τη χώρα. Μποφόρια, 5 μποφόρ στα πελάγι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το φοβερό τώρα. Τα 5 μποφόρ. Για Αιγαίο, 3 έως 5 μποφόρ. Μάλιστα. Στο Ιόνιο, 3 έως 4 και τοπικά 5. Εδώ στην Αττική, 3 έως 4. Μάλιστα. Και 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω κάτι 34, κάτι 36, 37. Θεσσαλία θα έχει κάτι τις παραπάνω. Από πλευρά ζέστης, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε κάποιες περιοχές, έτσι. 35 στην Ήπειρο, 36 στα Επτάνησα, στην Κρήτη 33 βαθμούς Κελσίου, στο Ανατολικό Αιγαίο 36-37 βαθμούς. Μάλιστα. Και στη Θεσσαλονίκη, για να μην μείνουν παραπονεμένοι και οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς, 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ξαναλέω, το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα η θερμοκρασία τραβάει την ανηφόρα, παιδιά. Το νου σας θα έχει ζέστη, θα κάνει ζέστη. Δεν έκανε όλο τον καιρό, θα κάνει τέλη Αυγούστου. Δεν έκανε όλο το καλοκαίρι, θα κάνει ο Αύγουστος ζέστη. Θα φέρει ο Αύγουστος στα σαραντάρια λίγο πριν μας αποχαιρετήσει την τελευταία του εβδομάδα. Πάλι καλά που φεύγουμε, Γιώργο μου. Πάλι καλά που φεύγουμε. Τι τυχεροί που είμαστε. Ω, ναι. Να σας δώσω μια εικόνα και από τον καιρό στην Ευρώπη αυτήν την ώρα. Τι γίνεται, διότι είμαστε και Ευρωπαίοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό, εννοείται. Βελιγράδι 25 βαθμούς Κελσίου, Άμστερνταμ 15. Δροσιά στο Άμστερνταμ, παιδιά, Βαρκελόνη 23 βαθμούς, Κορσική 25. Πού θα θέλεις να σου από όλες αυτές τις περιοχές, Γιώργο μου? Βιέννη 19 βαθμούς Κελσίου, Βρυξέλλες 15 και USA 21 βαθμούς στο Σικάγο αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ 11. 11 και στη Χιλή 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ναι. Καταπληκτικά, μάλιστα. Διαλέγετε και παίρνετε, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Και θέλεις Τόκιο, Ασία, Japan, Made in Japan. Θες Τόκιο, να πας εκεί. Να δεις πόσο high-tech είναι οι φίλοι μας οι Ιάπωνες. 32 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, στην Ιαπωνία. Μάλιστα. Μια χαρά. Και σαν σήμερα βλέπω στο meteo.gr είχαμε 42 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αθήνα, 43 στο Αγρίνιο, 42 στη Λευκάδα το 2006. πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Άρα μην κρινιάζετε, μην κλαίγεστε. Μην κλαίγεστε, μια χαρά μας έχει φερθεί, ξαναλέω, καιρός. Το έχω πει χίλιες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Με αγάπη και προδέρμ. Για πάμε παρακάτω. Από τα ποδοσφαιρικά θα ξεκινήσω, παρότι δεν έχω καμία όρεξη με αυτά που πάθαμε χθες εμείς οι Παναθηναϊκοί, ε. Τι κάσο ήταν αυτό πάλι, τι αυτοκτονία. Αυτοκτονία. Κερδίζαμε 2-0, κύριε Βραχνέ, μέχρι και το 80-85. Χάσαμε και ευκαιρίες για να κάνουμε το 3-0 με τον Τετέι, που ήταν χάρμα ιδέες, θα ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου, ο Ανδρέας Τετέι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και φαίνεται πως το παιδί αυτό, και λόγω σωματοδομής αλλά επειδή ξέρει και πολλά κιλά μπάλα, νομίζω πως αν συνεχίσει έτσι γρήγορα θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό και ο Παναθηναϊκός θα τον μοσχοπουλήσει. Τέλος πάντων, εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Πάντως χθες ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Europa Conference League τι έκανε, έβαλε τα χέρια του και βγάλε τα μάτια του. Κερδίζαμε λοιπόν 2-0 την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία μέχρι και το 80-85. Χάναμε και ευκαιρίες με τον Τετέ για να κάνουμε το 3-0 και 2-2 μέσα σε 3-4 λεπτά. Κλασικός Παναθηναϊκός, παιδιά, το έχουμε δει αυτό το έργο πάρα πολλές φορές, δυστυχώς. Τι να πω, πραγματικά τέτοιο χαρακτήρι δεν ξανάγινε. Καλά, προφανώς πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει εκεί και να κερδίσει και να κάνει το διπλό στην Τσεχία, δεν το συζητώ. Αυτή η ομάδα από την Τσεχία δεν κάνει το σπουδαίο και θα είναι μεγάλο πλήγμα και για το ταμείο του συλλόγου αλλά και για το πρεστής της ομάδας να μείνει απ' έξω από αυτή την ομάδα και από τους ομίλους της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θα είναι μεγάλο πλήγμα. Ελπίζω να κάνουμε την ανατροπή. Έχουμε όλα τα φόντα, δηλαδή έχουμε το ρόστερ. Απλώς, ξέρετε, πάντα ελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος να την πατήσει στα προκριματικά, όσο μικρό και αν είναι το εμπόδιο το οποίο οφείλεις να υπερπηδήσεις, ειδικά από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε πως οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, πλην τη ΣΑΕΚ θα πω, έχουν κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους. Πολλές αλλαγές έχουν κάνει. Και ο ΠΑΟΚ πολλές αλλαγές. Και ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 10-11 μεταγραφές και θα κάνει και άλλες ακόμη. Όταν αλλάζει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, αλλάζει και ο προπονητής. Αλλαγή φιλοσοφίας δηλαδή. Νέο σύστημα, νέος τρόπος παιχνίδιου. Εκεί είναι. Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο να την πατήσει στην Μπανανόφουλα. Τέλος πάντων. Αλλά χθες αυτό που έγινε ήταν χαρακτήρι τώρα. Ή το είχαμε το μάτι στα χέρια μας δηλαδή. Δεν ξέρω ποιο είναι ο Γκαντέμις, διότι αρκετοί από εδώ από τον Sky, να ξέρεις Γιώργο Βράχνε, πήγανε και είδανε το μάτς χθες. Ναι, ναι, ναι, αρκετοί. Ας τα να πάνε. Στέλιος Κάνιας και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Λοιπόν, την έφαγαν την ομάδα. Αν δεν είναι ο Κρικυλής στο γήπεδο, για να ευλογήσω και τα γένια μου, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το αποτέλεσμα της ομάδας. Σε όλες τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ήμουν εκεί, ήμουν παρόν. Λοιπόν, το καταθέτω αυτό δημοσίως και οι ακροατές κρίνουν. Έχουμε ένα ηχητικό, κάτω-κάτω θα το δεις χαμηλά, Γιώργο μου, στη λίστα που σου έχω ετοιμάσει, με την περιγραφή των γκολ της χθεσινής αναμέτρησης, την οποία αν και παρακολουθήσατε ζωντανά εδώ στην τηλεόραση του Sky, σε περιγραφή Πάνου Βόγλη, η ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε στην Τσεχία. Προηγήθηκε με δύο εξαιρετικά τέρματα του Τετέι, το ένα καλύτερο από το άλλο. Το πρώτο που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, σαν τάγκ τους πήρε παραμάζωμα. Το δεύτερο μια πολύ ωραία λόμπα. Και ήρθε το 2-1 στο 89 και το 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 95ο λεπτό. Και πάρ' τον κάτω τον Κυρκυλή και όλους τους φίλους μου, τους ομοδεάτες μου, τους Παναθηναϊκούς.
2: Περνάει ο Τετέι 2, ο Τετέι σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Φανταστική ενέργεια του Ανδρέα Τετέι. 1-0 στο 55 ο Παναθηναϊκός. Συριφέγια για τον Τετέι, πατάει περιοχή ο Τετέι, θέλει να σουτάρει. Ο Τετέι σκάβει την μπάλα στα δίχτυα. Απίθανο γκολ. Είναι η βραδιά του Ανδρέα Τετέι. Οι σπόντες ευνοούν τον Ουμάρ, ο οποίος θέλει να πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα. Σκοράρουν οι Τσέχοι. Ο Νέτο, η μπάλα στο τείχος, η ευκαιρία, γκολ. 2-2 και πάλι ο Ουμάρ, απίστευτη ψυχρολουσία, απίστευτη εξέλιξη.
0: Απίστευτη εξέλιξη, δεν λες τίποτα πάνω Βρόγλη. Λοιπόν, από εδώ από τον Sky παρακολουθήσατε αυτή την αναμέτρηση και άλλα πολλά αθλητικά γεγονότα. Πολύ ωραία και σημαντικά θα παρακολουθήσετε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, να ξέρετε. Από τον Sky και από τη νέα πλατφόρμα η οποία ετοιμάζεται. Ως προς την ημέρα και την ώρα της Revanse στην Τσεχία. Την επόμενη Πέμπτη, 8 το βράδυ, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ από τον Sky. Εντάξει, το έχουμε νομίζω, για να περάσουμε στους ομίλους του Europa Conference League. Μαύρα χάλια και ο ΠΑΟΚ, 1-1 με την Μπραν, παρότι είχε ευκαιρίες έμεινε στο 1-1 με τους Δανούς, η οποία Μπραν ήταν μια μαχητική ομάδα, αλλά από αυτά που μου είπαν όσοι είδανε το μας δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Δηλαδή ο κανονικός ο ΠΑΟΚ θα την κέρδιζε και εύκολα και θα έχει καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο μας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη ρεβάνς. Του έλειπε και ο ηγέτης του, ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα σηκώσει πολύ βάρος τώρα που έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, μια μεταβατική σεζόν για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρειάζεται περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Υπάρχουν ερωτηματικά και σε σχέση με την επιλογή που έχει γίνει στη θέση του προπονητή για να διαδεχτεί τον κύριο Λουτσέσκου. Ο κύριος αυτός που είναι στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικότερα θα είναι ο κύριος Αλέσιος Λύση. Ναι, δεν ξέρω αν θα δώσει τη λύση ο κύριος Λύση. Το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Θα είναι μια μεταβατική σεζόν από ό,τι φαίνεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύσκολα μπροστά σας, φίλοι μου ΠΑΟΚτζίδες. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε τον Όφη που μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Ποιος θα το πίστευε, παιδιά? Ποιος θα το πίστευε? Όφη κέρδισε με 3-0, εντυπωσιακό, την Τζέσικα Σόφιας, και είναι με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League. Όχι Europa Conference League, Europa League. Μπράβο! Μπράβο στον Όφη. Πολλά μπράβο, με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα. Πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ και όταν έγινε και αλλαγή από τον Κόντι αποθεώθηκε. Μπράβο στον Όφη. Και μπράβο στον Χρήστο Κόντι. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνεχίζει την πορεία του Όφη από εκεί που την άφησε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος, που έκανε την έκπληξη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Και χθες τι είχαμε? Είχαμε και Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλή. Τι είναι αυτό το παιδί? Τι φοβερό και τρομερό που είναι αυτό το παιδί. Diamond League, Λοζάνη, μεγάλο τουρνουά του Στίβου. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Φοβερή επίδοση. Για να ακούσουμε την περιγραφή του κυρίου Χατζηγεωργίου για λογαριασμό της ΕΡΤ.
3: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι. 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο του Πλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
0: Φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής. Μπράβο Μανόλο, μπράβο και ισανότερα αγόρι μου. Το έχει πει ο άνθρωπος και σίγουρα το έχει κάνει και στην προπόνηση, πως θα κάνει και μεγαλύτερα άλματα και μεγαλύτερα και από αυτό που έκανε χθες, τα 6 και 16. Το ρεκόρ του είναι τα 6 και 17. Το πέτυχε φέτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Δεν τον κέρδισε τον Ντουμπλάντης για την ιστορία. Ο Ντουμπλάντης σταμάτησε στα 6 και 21. Πέρασε μέχρι και αυτό το ύψος. Δοκίμασε ο Καραλής να περάσει τα 6 και 26. Δεν τα κατάφερε. Θα τα καταφέρει σε κάποιο από τα επόμενα τουρνουά. Κάποια στιγμή θα τον κερδίσει, θα τον βάλει από κάτω του Σουηδού, παιδιά. Έχει τέτοια επιμονή ο Μανόλο και τέτοιο ταλέντο και τέτοια αποφασιστικότητα που δεν υπάρχει περίπτωση. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
5: Τον εξώστη.
6: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
5: Και σχολιάζεις τους πάντες.
6: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
5: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
6: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον
4: εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα. Εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση με μέγεθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Περού χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Από τα hits του φετινού καλοκαιριού, Anxiety από την Αμερικανίδα rapper Drake. Έγινε trend το τραγούδι αυτό πρώτα που, κύριε Βραχνέ, στο TikTok. Από εκεί μας έρχονται πια τα trend και τα μουσικά, τα hits. Και τώρα το ακούς παντού. Όσοι έχετε εντρυφήσει γενικότερα στην ξένη μουσική, ο ρυθμός, η μουσική στο τραγούδι αυτό είναι από το Somebody That I Used To Know του Gautier και της Kimbra. Είχε κυκλοφορήσει αυτό πριν από 15 χρόνια κάπου εκεί. Είμαστε πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Τραγούδι ότι πρέπει για μας τους Παναθηναϊκούς. Ένα άχος το έχουμε. Οπότε βλέπουμε την ομάδα, παιδιά, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αφήστε τα. Λοιπόν, skyradio.gr, μηνύματα που έχουν καταφτάσει αυτό το πρωινό Παρασκευής. Αφού πρώτα ευχηθώ καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν. Γυρίζει κόσμος τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα. Φεύγει όμως και κόσμος, κάποιοι λίγοι φεύγουμε δηλαδή τις επόμενες ημέρες. Και βλέπω πως ο καιρός θα είναι τέτοιος ώστε το ταξίδι μας να γίνει όπως πρέπει. Λοιπόν, όσοι επιστρέφετε, μην στεναχωριέστε. Θα συνέβαινε, παιδιά, κάποια στιγμή και αυτό, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και γενικότερα, αν δεν επιστρέψεις κιόλας, χάνει και το νόημά του το ίδιο το ταξίδι, Όλα έχουν την ομορφιά τους. Ακόμη και το ταξίδι της επιστροφής. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Ο αρχηγός του Πασόκ ήταν μήπως χθες στο γήπεδο? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρίως πάει στο μπάσκετ. Είναι πιο πολύ μπασκετικός. Συνήθως βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στα ποδοσφαιρικά τα μάτια του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν πήγε χθες, δεν το γνωρίζω. Ο κύριος Τσίπρας. Γεια σου, Δήμα, από την Καλλιθέα. Καλημέρα. Το σημερινό μου ερώτημα είναι: όλα αυτά τα νέα παιδιά της Ελλάς που βλέπουμε καταχρηστικά στην TV γνωρίζουν το παρελθόν του κόμματος που θέλουν να υπηρετήσουν? Γιατί πολλοί από εμάς δεν το ξεχνάμε και ακόμα το πληρώνουμε. Και καλά να περάσει σε μια πολυθρόνα σε γυαλό. Ναι, αυτό θέλω κι εγώ. Καλά, παρελθόν δεν έχει αυτό το κόμμα, διότι είναι καινούριο κόμμα. Εννοείς το παρελθόν του Προέδρου. Το παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Φαντάζομαι το γνωρίζουν και θεωρούν πως έμαθα από τα λάθη του. Φαντάζομαι δηλαδή. Γεια σου, Κώστα, την καλημέρα μου. Ο Κώστας μας στέλνει το μήνυμά του από ένα βαν μεταξύ κέντρου Αθήνας και αεροδρομίου. Καλή δουλειά, Κώστα μου. Καλή δουλειά. Με πολλούς τουρίστες, τους οποίους καλείσαι να διαχειριστείς, εύχομαι. Άρη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό που μου έχει στείλει αυτή τη βλακία πρωινιάτικα. Τώρα έλα, σοβαρέψου και συμμαζέψου. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης έχει γεμίσει τώρα ένα τσουβάλι μίγδαλα και πάει για δεύτερο. Τι λες? Έχεις κάμερα και τον παρακολουθείς τον γέροντα ψάλτη, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα Παπαδάκη. Και αυτό αρχίζει και με ανησυχεί κάπως, δηλαδή. Δεν ξέρω, νιώθω λιγάκι περίεργα τώρα στην τοποθεσία Sky. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σας κράτησε καλή συντροφιά, παιδιά, εδώ τα πρωινά. Παρά τα λάθη μου, τα σαρδά μου, είναι δύσκολο να βρεις ρυθμό πέρα από την πλάκα τόσο πρωί. Δεν είναι εύκολο. Ο Γιώργης έχει αυτή τη συνήθεια εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Πάρα πολλά χρόνια το κάνει αυτό, το πολύ πρωινό. Και εδώ στον Sky και σε άλλα ραδιόφωνα που έχει δουλέψει, είναι σαν το ποδήλατο για αυτόν. Δεν το έχει μάθει πια, δεν είναι. Για μας είναι λιγάκι πιο δύσκολο, αλλά εντάξει. Τι να πούνε και άλλοι που ξυπνούν από τόσο πρωί και κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε σένα. Γεια σου, Παναγιώτη, από την Ηλιούπολη. Αλήθεια, εκεί στον Παναθηναϊκό ο προπονητής είναι καλά? Τους έχει για 80 λεπτά να παίζουν και μετά κάθονται πίσω και τρώνε γκολ? Έλεος, ντροπή, τόσο προβλέψιμος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, παρότι ο κύριος Νίστρουπ. Και θα το κλείσω το θέμα αυτό για να πούμε και τίποτα άλλο πέραν των ποδοσφαιρικών. Έκανε λάθη χτες, τις αλλαγές δηλαδή δεν τα πήγε και πολύ καλά. Έπρεπε να βγάλει κάποιους, για να κάνω και εγώ τον προπονητή της εξέδρας, έπρεπε να αλλάξει τα χαφ του, που είχαν κουραστεί εκεί στα χαφ και δεν μπορούσαμε πράγματι να κρατήσουμε μπάλα και είχαμε κάτσει πίσω και περιμέναμε να συμβεί το μοιραίο και συνέβη τελικά το μοιραίο. Γεια σου, Τάκη, από το Λαγκονίσι.
Έλα ρε, 1 και 20 ξύπνησα τώρα, λαύριο έχω στείλει μήνυμα στις 4 και κάτι. Ναι, το βλέπω ρε, εσύ, τι αϊπνίες είναι αυτές. Σε παρακαλώ πολύ, με καταλαβαίνει ο Τάκαρος από το Λαγωνίς, με καταλαβαίνει για το πρωί να το ξύπνα το οποίο δεν αντέχω. Και τι μου λέει, 3 και 40 λεωφόρο Αλεξάνδρας, αμέσως μετά το γήπεδο προς Κηφισίας αλκοτέστ, καθαρός εννοείται, σου κάνανε μάλιστα. Είχαν και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να φροντίζουν αυτούς που βαράγανε το κεφάλι τους στους τοίχους του γηπέδου μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εννοείται. Υπήρχε τέτοια πρόνοια για εμάς, τους Παναθηναϊκούς, άστα. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ήταν για εμάς. Και ώρα μου λέει 4 και 20 αρθιτού πριν τη βουλιαγμένη σου σφυρεά έτερο αλκοτέστ, μπράβο τους. Ναι, ναι. Έχουν επικνώσει τα αλκοτέστ και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ θετικό, Τάκι μου. Καλό θα ήταν να είχαμε και περισσότερα μπλόκα της τροχέας εδώ στην Αττική, τώρα που λείπει κόσμος, διότι κάποιοι την έχουν δει Σουμάχερ. Κάποιοι την έχουν δει Χάμιλτον, κάποιοι νομίζουν πως όταν αραιώνουν οι δρόμοι και δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος και έχουν φύγει πολλοί της πρωτεύουσας και έχουν πάει να κάνουν τα μπάνια τους, ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι στους δρόμους, λες, και είσαι σε πίστα της φόρμουλα. Λοιπόν, τράβα πάρε κανένα καρτ, που και εκεί στο καρτ δεν μπορείς να οδηγήσεις όπως γουστάρεις και εκεί πάλι πρέπει τον κόκ να τον τηρήσεις, αλλά τέλος πάντων αν θες να βγάλεις κάπου το άχτι σου, φίλε μου, βγάλε το εκεί, όχι στους δρόμους. Να βάζεις σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Αλλά και η τροχέα από ό,τι φαίνεται έχει πάει διακοπές. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω και τι άλλο να σχολιάσω. Δεν ξέρω πώς έχετε δει ένα ακόμη βίντεο το οποίο κυκλοφορεί από χθες στα social media. Από την πανέμορφη Λευκάδα. Λοιπόν, Λευκάδα έχει πάει, Γιώργο μου, φαντάζομαι. Για να πας στη Λευκάδα, περνάς από μια γέφυρα που είναι μια μινιατούρα της γέφυρας του Ρίο Αντίριο, ας πούμε. Πολύ μινιατούρα δηλαδή, σε σμίγκριση την έχει βάλει εκεί ο καλλιτέχνης. Μια πολύ μικρή στενή γέφυρα, από την οποία περνάς από την υπηρετική χώρα κατευθείαν στη Λευκάδα. Σε αυτή τη γέφυρα λοιπόν ένας μάγκας επαγγελματίας οδηγός, εντός πολλών εισαγωγικών του επαγγελματίας και το οδηγός λεωφορείου οδηγούς αυτός, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πάει να κάνει προσπέραση και παιδιά θα δείτε τώρα το βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλφα, το έχουν πάρει όλοι στα social media, το έχουν παίξει, το έχουν ξεσκίσει το βίντεο αυτό. Και λογικό, διότι τον έχει στριμώξει σε τέτοιο σημείο που αν δεν είχε την ασφάλεια το τσιμεντένιο εκεί, το τέτοιο που έχει εκεί για να μην πέσεις μέσα στη θάλασσα, θα υπήρχε κίνδυνος πολύ μεγάλος. Δηλαδή τον έχει κολλήσει στο στιθέο, την έψαχνα τη λέξη, τη βρήκα, στο στιθέο τον έχει κολλήσει έναν δύσμυρο οδηγό γιοταχή, φαίνεται πως είναι και οικογενειακό νομίζω το γιοταχή, δεν ξέρω αν κουβαλούσε και κουτσούβελα ο δύσμυρος αυτός η πολίτης μας, τον έχει κολλήσει σε τέτοιο σημείο που πραγματικά ίσα ίσα χωράει να περάσει. Είναι πραγματικά απίστευτο, τι να πεις. Τέτοια ασυνείδητη οδηγή κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Είναι δουλειά όμως της τροχιάς να τους τσιμπήσει. Να τους τσιμπήσει. Μπαίνει ο άλλος με το λεωφορείο σε να μην τρέχει τίποτα στο απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κολλάει και τον απέναντι οδηγό με το αμάξι του στο στιθέο και μια χαρά. Πηγαίνει στη δουλειά του. Κύριος οδηγός τουριστικού λεωφορείου αυτός. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τέλος πάντων, τι να πω. Και ξαναλέω όλα αυτά πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, που είναι μια μικρή, μια στενή γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα τώρα για προσπεράσεις. Πέραν το ότι απαγορεύεται, έτσι, απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται. Βλέπεις, διπλή διαχωριστική γραμμή, δεν επιτρέπεται να κάνει αυτές τις μπαγκές οποιοδήποτε, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα είσαι όμως όπου όλα επιτρέπονται στο τέλος της ημέρας. Αυτά, πάμε παρακάτω, ελληνοτουρκικά. Σαν να ανασκουμπωνόμαστε κι εμείς με αυτά που βλέπουμε να γίνονται από πλευράς Τουρκίας και Άγκυρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια ανησυχία θα έλεγα και μια αναδίπλωση και από εμάς, διότι η ελληνική κυβέρνηση, αλήθεια είναι, πως είχε εκμεταλλευτεί αυτό το momentum, το momentum των ήρεμων νερών.
και καλώς είχε κάνει. Δεν νομίζω πως ήταν λάθος η στόχευσή της. Από τα ήρεμα νερά εμείς ευνοηθήκαμε, κάναμε διάφορες στρατηγικές κινήσεις που δεν άρεσαν σε καμία περίπτωση στην Τουρκία. Και εννοείται πως σε επίπεδο οικονομίας πάντα είναι καλό να υπάρχει έτσι μια ησυχία, μια ηρεμία με τους γείτονές σου. Εδώ έχουμε έναν πολύ ανήσυχο γείτονα όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία χθες μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες. Αν έφυγαν και ποτέ δηλαδή από το τραπέζι, δεν έφυγαν ποτέ, απλώς δεν άκουγες περί γκρίζων ζωνών σε επίπεδο ρητορικής. Εδώ τώρα βλέπεις πως βγαίνει επισήμως το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και λέει πως απαντώντας και αντιδρώντας σε σχέση με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο φέραμε εμείς, η κυβέρνηση δηλαδή, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνέχεια των θαλάσσιων πάρκων που έχει οριοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1-1,5 χρόνο, θυμίζω. Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πως το συγκεκριμένο ελληνικό σχέδιο δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και πως δεν επηρεάζει τη θέση της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι περιλαμβάνει σχηματισμούς, αυτό είναι το σημαντικό, τον οποίο η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Τι είναι αυτό? Είναι οι γκρίζες ζώνες. Το αφήγημα της Άγκυρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το επαναφέρει μέσω του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε και μετά την απόφαση της Άγκυρας να ορίσει και αυτή τα δικά της θαλάσσια πάρκα σε δικά μας χωρικά ύδατα, επί της ουσίας, τι αντίδραση θα έχουμε σε επίπεδο διπλωματίας από την Αθήνα. Έχουμε την πληροφορία την οποία σας μεταδώσαμε και χθες, είναι το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, πως θα προχωρήσουμε σε διαβήματα. Σε Άγκυρα και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών θα υπάρξει και παρέμβαση της χώρας μας, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά σε αυστηρό τόνο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αποδεχθεί καμία απειλή κατά των εθνικών της συμφερόντων. Θα έχουμε ζόρια με την Άγκυρα, με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό οφείλουμε να κρατήσουμε εμείς και να κρατήσετε κι εσείς, φίλοι ακροατές, ως δεδομένο. Και έρχονται και εκλογές.

0: λύσεις πλέον, και ενώ εμείς προσπαθούσαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο για να πηγαίνει ηλεκτρική ενέργεια από εδώ, από την Ελλάδα στην Κύπρο. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο μέχρι και το Μάρτιο του 2026. Έτσι δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Μετά η τουρκική αμφισβήτηση πέρασε και στο επίπεδο των ψαράδων σε σχέση με την ελληνική δικαιοδοσία στην Αλία. Ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο έφερε και για τον οποίο μας ενημέρωσε ο Μανώλης Κωστίδης το Μάιο του 2026. Επιστροφή σε εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών F-16. Πρώτη υπερπτήση μετά από 3 χρόνια τον Ιούλιο του 2026. Και έχουμε και μπαράς παραβιάσεων τις τελευταίες ημέρες, μην το ξεχνάμε και αυτό, του ελληνικού εναέριου χώρου. Και τώρα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η απάντηση δική μας και η απάντηση των Τούρκων σε σχέση με το ελληνικό χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι είπε χθες για την Τουρκία και πώς σκοπεύει να απαντήσει η Ελλάδα.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δασόνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Και ο Αγγέλος Συρίγος εδώ στον Sky χθες, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για την κλιμάκωση που έχουμε στην ένταση στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
2: Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Φουρτουνιασμένα τα νερά στο Αιγαίο, παιδιά, θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Να έχουμε, ξαναλέω, όλοι το νου μας. Τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Τι συμβαίνει, καταρχάς τερματοδιάλειμμα, τα κεφάλια μέσα και για τους πολιτικούς αρχηγούς, να ξέρετε, και για τον Πρωθυπουργό. Έχουμε μπαράσει σκέψεων και την επόμενη εβδομάδα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και τη θερινή Ραστόνη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Προφανώς το επίκεντρο θα είναι τα μέτρα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών, βεβαίως. Στο βάθος, όχι κήπος, στο βάθος εκλογές, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές. Και υπό αυτό το πρίσμα θέλει να ληφθούν ο Πρωθυπουργός πολύ στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να βοηθηθεί και δημοσκοπικά και από ένα καλύτερο σημείο να ταινίζει το δικό του το πολιτικό μέλλον. Θα δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Κάποια τα έχετε μάθει, τα έχετε ακούσει. Δεν θέλω τώρα να αναπαράγω και εγώ σε καθημερινή βάση τα όσα κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως, σίγουρα λίγαν συντόμως θα ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό το οποίο σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση και σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών, που σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα, και σε επίπεδο φόρων ελαφρύσεων και σε ενίσχυση, σε σχέση με την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Λοιπόν, κάποια μέτρα θα ληφθούν. Να δούμε τι θα κάνει βέβαια με την ακρίβεια, για την οποία ακρίβεια θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Μπαλτά μετά τις 7 και 4, να ξέρετε. Η ακρίβεια, το νούμερο ένα πρόβλημα για τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά. Με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ποντάρει πολλά σε αυτή την πρωτοβουλία, συμφωνία κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες και γενικότερα με την αγορά, θα τρέξει από την 31η του Αυγούστου. Από το Σεπτέμβριο δηλαδή. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, με μια λίστα προϊόντων που θα δημοσιευθεί, τουλάχιστον 1500 προϊόντα τα έχουν βρει ήδη από ό,τι λένε, και θα πωλούνται πλέον σε μειωμένες τιμές. Ξεκινάμε από το 4-5% και ανεβαίνει η μείωση της τιμής. Και θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. Έτσι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για να τώρα ακούσουμε. Πάντως, εγώ θέλω να πω το εξής. Ακόμη και αυτή η πρωτοβουλία, η οποία έρχεται πολύ καθυστερημένα, με τρομακτική καθυστέρηση. Τώρα εδώ η ακρίβεια τρέχει και μας έχει σαρώσει εδώ και 4-5 χρόνια. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί, παιδιά. Είναι αδιανόητο. Σας τα έχω πει και άλλη φορά. από αυτό εδώ το μετέφερα.

0: πρίζα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, βρέθηκα στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. Η διαφορά που βλέπεις σε βασικά είδη ανάγκης του σούπερ μάρκετ σε σχέση με τη Γερμανία, όπου έχουν πολύ καλύτερα εισοδήματα από εμάς, πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο, είναι τρομακτική. Δεν γίνεται στο σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, και πήγα σε πολλά, πιστέψτε με, να δυσκολεύεσαι να βρεις ακριβότερο προϊόν σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αδιανόητο. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος, κύριε Θεοδωρικάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σωθεί και η παρτίδα μέσα από αυτές τις μειώσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα είχε χθες στο οικονομικό της ένθετο η Καθημερινή. Συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Αθήνα είναι ακριβή, προσέξτε, για τον μέσο ελληνικό μισθό. Αν δηλαδή είχε το μισθό του Γερμανού, εννοείται δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα να είχαμε, αν αντί έπαιρνες, φίλε μου που με ακούς, αντί για 1000 ευρώ, 2 ή 3000 ευρώ. Θα έχεις κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως. Βασιλιάς θα σου όταν θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Όταν όμως παίρνεις το μισθό που παίρνεις αυτήν εδώ τη χώρα, ο βασικός είναι ακόμη στα 7 εκατοστάρικα, οι τιμές σε ενίκεια, σε βενζίνη, σε κρέα, σε γάλα είναι πολύ υψηλές. Που είναι φθηνές σε φρούτα, πράγματι. Στη Γερμανία τα φρούτα είναι πιο ακριβά. Και εδώ νομίζω και οι ίδιες ήταν οι τιμές σε κάποια φρούτα, είναι πολύ πιο ποιοτικά κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ πιο ποιοτικά τα ελληνικά φρούτα. Στα νοπά προϊόντα τους έχουμε. Τους έχουμε. Στα υπόλοιπα τα τυποποιημένα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Βλέπεις στο τέλος της ημέρας το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και παθαίνεις εγκεφαλικό. Δεν υπάρχει. Και στα μέσα μεταφοράς επίσης υπάρχει διαφορά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δίκτυο το δικό μας, το οποίο είναι μικρό περιορισμένο. Αν τα αφήσεις βέβαια αυτό στην άκρη, όντως, το 1,20 τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Είναι μια χαρά. Εκεί παράπονο δεν έχεις. Όμως τα υπόλοιπα, από το μοσχάρι μέχρι το γάλα και το τυρί, ακρίβεια. Καταραμένη ακρίβεια, ειδικά αν βάλουμε στην εξίσωση και τον μέσο μισθό, που είναι πολύ χαμηλός ακόμη παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να γίνουν ακόμη άλματα τα επόμενα χρόνια. Και άλματα δεν γίνονται με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Πρέπει η οικονομία γενικότερα να αναπτυχθεί. Μεγάλη συζήτηση αυτή, ας μην την ανοίξουμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα προλάβουμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι είπε για την ακρίβεια έτσι πολύ γρήγορα στο Open. Κύριε Βραχνέ, παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού. Ήδη η διαδικασία αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικών. Δεν έχει σημασία ο ακριβής αριθμός, γιατί αυτό είναι σε μια ongoing διαδικασία, εξελίσσεται διαρκώς, και ασφαλώς την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις, καθώς προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και το ποσοστό της έκπτωσης. Έχουμε διευκρινίσει ότι για να μετέχει κάποια επιχείρηση με προϊόντα σε αυτό, πρέπει το ποσοστό έκπτωσης να είναι τουλάχιστον 5% και ασφαλώς είναι επιθυμητό όσο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, τόσο καλύτερα.
2: Είμαστε με κοντά minimum, σε αυτό.
1: Είμαστε σε αυτό. Με μίνιμουμ διάστημα για αυτή την υπόθεση 2 μήνες και maximum μέχρι τους 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες στο Open, 5-15% έκπτωση στην πλειοψηφία ειδών, λοιπόν, θέλει να δει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Μέση πτώση τιμής 6,5-7% και στο μοσχάριο στόχος να πέσει ως 20% τιμή. Μακάρι. Μακάρι, το τιμάμε το μοσχάρι και για την Κατερινούλα και την Κωνσταντινούλα. Να φάνε κάτι θρεπτικό. Τι να φας δηλαδή. Κονσέρβα. Διαφημίσεις. Και έρχεται η κυρία Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
10: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Μαρκέτος.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
13: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Είναι συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η Άγκυρα είχε ισχυριστεί ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης.
14: Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference Παναθηναϊκός Χραντέτς Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League ο Φίτσες Εκασόφιας 3-0. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό. Πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
15: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
14: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτες της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει δεύτερο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε παραδεχθεί εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχθεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας πάντως δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή βάση πριν ή και κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Όφελο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
16: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
14: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Στη Μικηδόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος στο νότιο Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα, μήκους 80 χιλιόμετρων, διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσει σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νόφη. Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
17: Για να δούμε Εμμανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σαν ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου μόνο Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting.
14: Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωτοαθλήματος, εν οργανής γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
21: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρη 5 με 6 με 4. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
22: Sky 100,3.

0: σας, γεια σας, πολύ καλημέρα σας βρε παιδιά. Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μουσικός με Rock Shop, Running to the Sea. Διαδούχοι του Αυγούστου, όσο τρέξατε, τρέξατε παιδιά στη θάλασσα. Η δική μας σειρά τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Ντίνο από το Γαρδίκι, την Πούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε, καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Όσοι φεύγετε, να ξέρετε, φεύγετε τώρα την καλύτερη εποχή. Βλέπω πως έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Πειραιός μέχρι και το Νετοφάλιρο. Αν έχει συμβεί κάτι, 210-48-00-174. Μαζί με τους πολλούς αδιούχους του Αυγούστου έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο και ένας καύσωνας, μια ζέστη αρκετή. Θα έχουμε 38 άρια σήμερα, ενδεχομένως και 40 άρια τις επόμενες ημέρες. Και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα ενημερώνεστε από τους μετεωρολόγους του σταθμού μας. Γεια σου Ελένη, γεια σου Ευάγγελε, γεια σου Διαμαντικά Βοδέτη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου λέω πολλά ψέματα, να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ πολύ για τα μήνυματά σας. Για πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και έχουμε και μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Μπαλτάς, ο καθηγητής του Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Αναμένουμε τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης από την 31η του Αυγούστου. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.500 προϊόντα. Αυτός ο αριθμός προϊόντων εκτιμάται πως θα ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Ίσως η πιο φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει ληφθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς στοχεύει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από το 5% και θα φτάνουν μέχρι και το 15%. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Μπαλτάς είναι μαζί μας. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα κύριε Κικιλή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι είστε τόσο πρωί εδώ μαζί μας, στη συντροφιά μας. Λοιπόν, τι λέτε για την ακρίβεια και αν θεωρείτε πως τέτοια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αλλάξει το κλίμα, να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει ο κόσμος, ότι πραγματικά τα περισσότερα πράγματα είναι απλησίαστα, είναι πανάκριβα.
1: Ναι, κάθε πρωτοβουλία είναι θετική. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την αποτυχία κάθε πρωτοβουλίας που λαμβάνεται από την κυβέρνηση ή από τους φορείς της αγοράς ή με συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, ακόμα και αν η πρωτοβουλία αυτή επιτύχει τους στόχους που έχουν ανακοινωθεί, τα ποσά των μειώσεων είναι περιορισμένα. Η διάρκεια της είναι εκ των προτέρων δεδομένη. Επομένως δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια πραγματική, ας πούμε, και αισθητή ανακούφιση στις οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια. Αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτό μπορούμε να πούμε, θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
0: Και ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει όλον αυτό τον καιρό μια πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που πραγματικά δοκιμάζονται από την ακρίβεια?
1: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Χρειάζεται μια πολιτική με διάφορα μέτρα τα οποία θα είναι τόσο βραχυχρόνια όπως αυτό το οποίο αναφέραμε πριν από λίγο. Η εθελοντική δηλαδή μείωση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όσο και μέτρα τα οποία θα είναι πιο διαφορετικά και θα αφορούν τις ρίζες της ακρίβειας. Αυτό βέβαια χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ξεδιπλωθεί. Άρα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό.
0: Η ρίζα του προβλήματος είναι εκεί, εκτιμάτε, κύριε Μπαλτά? Ποια είναι η γνώμη δική σας, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, επαρκής ανταγωνισμός στα ελληνικά σούπερ μάρκετ? Ακούω αυτό. Θεωρείτε πως λειτουργούν ως ολιγοπόλιο ή ως καρτέλο, πως κατηγορούνται εμπολείς από αρκετούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά σε αρκετά τις κομμάτια?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση, δεν μπορούμε να το να το συμπεράνουμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι πολλές αγορές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι διεθνή φαινόμενα πλέον,
0: ναι,
1: έχουν ολιγοπωλιακή δομή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λίγες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν εντός εισαγωγικών, κυριαρχούν στην αγορά. Αυτό έχει συνέπειες για τον τρόπο που λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι. Μέτρα που έχουμε δει να λαμβάνει η κυβέρνηση, ρυθμιστικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, θεωρείτε ότι είναι αποτελεσματικά?
1: Θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο απέδωσε αυτό το οποίο ήταν να αποδώσει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο βοήθησε τις τιμές να συγκρατηθούν.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις για ένα τέτοιο μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αν συγκράτησε τις τιμές ή όχι, η γνώμη μου είναι ότι ναι, τις συγκράτησε στο βαθμό που μπορούσε να τις συγκρατήσει και για τη διάρκεια που ήθελε.
0: Ναι. Απλώς καταλαβαίνω πως η αποδοτικότητα τέτοιων μέτρων είναι περιορισμένη. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα από τέτοια μέτρα.
1: Όχι, και είπαμε η ακρίβεια είναι ένα διεθνές πρόβλημα, ναι, πλέον. Έχει πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι η ενέργεια, είναι οι ολιγοπωλιακές δομές, είναι περίεργα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αγορά ακινήτων, mm-hmm, και διαχέονται μετά σε όλη την αγορά.
0: Όλα αυτά συνδέονται, λέτε, συνδέονται μεταξύ τους.
1: Οπωσδήποτε συνδέονται. Γιατί μια
0: Άρα χρειάζεται παράδειγμα... και ένα πλέγμα μέτρων για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια.
1: Χρειάζεται,
0: δεν αρκεί μια πρωτοβουλία.
1: Ένα πλέγμα μέτρων, και για να είμαστε, όπως είπα και πριν, αξιόπιστοι. Επειδή χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων, δεν σημαίνει ότι πρέπει να λέμε ότι ένα μεμονωμένο μέτρο δεν είναι επιθυμητό ή είναι από εκ των προτέρων άστοχο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κάθε μέτρο μπορεί να συμβάλλει, αλλά χρειάζονται πολλά μέτρα ταυτόχρονα και ενδεχομένως και πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τρόποι για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή η ενέργεια να γίνει πιο φθηνή, ίσως ο νούμερο ένα παράγοντας.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία των επιχειρήσεων να μειωθεί.
0: Απλώς...
1: γιατί έχει γίνει ψηφιακή η γραφειοκρατία πλέον. Δηλαδή
0: έχετε
1: η γραφειοκρατία
0: δίκιο.
1: Δεν έχει μειωθεί. Το έχει απλά μεταφερθεί
0: σε
1: ψηφιακά συστήματα. Αυτό τι δημιουργεί σε επιχειρήσεις? Κόστος.
0: Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Έχετε δίκιο. Απλώς τώρα όλα αυτά για να φέρουν ένα κάποιο αποτέλεσμα χρειάζεται πολύ χρόνο. Τώρα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Κλείνοντας πολύ σύντομα μια απάντησή σας για αυτές τις αποκλίσεις τιμών που παρατηρούνται σε ίδια προϊόντα μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπης Ευρώπης. Και τι συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί, όπως για παράδειγμα διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ας πούμε ιδιαιτερότητες που έχει η ελληνική αγορά, ότι είναι μια μικρή αγορά με δύσκολα μεταφορικά, νησιά, ορεινές περιοχές. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τι προϊόντα πολλούνται και διατίθεται σε κάθε χώρα. Δεν είναι τόσο αυτές οι συγκρίσεις εύκολες.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, επειδή έχω δει τα σχετικά ρεπορτάζ στα οποία προφανώς αναφέρεστε,
0: ναι,
1: η ελληνική αγορά είναι σε πολλά προϊόντα,
0: μάλιστα,
1: αδικαιολόγητα ακριβότερη από άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επίσης και υψηλότερους μισθούς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ και την Κελίνα που με ενημερώνει πως έχουμε ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, εξού και κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Ευχαριστώ. Από Πειραιώς μέχρι και Νεοφάλιρο θα καθυστερήσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος
8: κόσμος 96,5.
9: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
12: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
13: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
12: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
12: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
12: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιώς λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος στο νότιο Πέρου χθες βράδυ. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για τρεις ελαφρά τραυματίες. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλιφορνέζος Γιώργος Βάχνος στη ρύθμιση του ήχου. Το ήθελε το τραγούδι, το άκουσε. Ντάνι Καλιφόρνια και Red Hot Chili Peppers, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή επιστροφή, όσοι γυρίζετε, ξεκίνησε η επιστροφή των αδιούχων. Καλά, λίγα πράγματα, μη φανταστείτε, κάποιοι θα βρουν το δρόμο, παιδιά, το Σεπτέμβριο. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλό που σου κού και σε σένα. Ο Γιάννης ανέκαθεν υπήρχε ολιγοπόλιο και ακρίβεια στην Ελλάδα, απλά τώρα με τις περικόπες, σε συνδυασμό με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση, φάνηκε πραγματικότητα, εννοείς, τις περικόπες.

Σε άλλα να έχουμε αλλαγές στη στρατιωτική θητεία από αυτή την ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ. Όσοι από τα καμάρια σας παρουσιαστούν στις 31 Αυγούστου θα έχουν την εξής δυνατότητα. Είναι μια ρύθμιση που είχε φέρει και είχε ψηφίσει η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, να κάνουν 9 μήνη θητεία εφόσον επιλέξουν να καταταγούν στα 18 έτη τα παιδιά, αμέσως μετά το σχολείο δηλαδή, χωρίς να πάρουν αναβολή για τις σπουδές. Κίνητρο για τους στρατεύσιμους ώστε να εκπληρώνουν νωρίτερα τα στρατιωτικά τους καθήκοντα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν θα το αξιοποιήσουν αυτό. Τι 9, τι 12 μήνες θα σου πει άλλο. Σιγά μην μπω σε αυτό το τρυπάκι από τα 18 μου χρόνια. Κάτσε να βγάλω το πανεπιστήμιο σε 4, 5, 6, 7 χρόνια και βλέπουμε μετά. Και θα πάει όπως πήγαμε εμείς στα 26 χρόνια φαντάρος. Θυμίζω πως έχει καταργηθεί η θητεία σε ναυτικό και αεροπορία, οπότε κλάμα έχει πέσει πολύ στα βίσβατα αυτής εδώ της χώρας, που είναι και πολλά. Και εμείς βέβαια 9 μήνη θητεία είχαμε κάνει το μακρινό 2011, κύριε Βραχνέ. Ναι, εσύ Γιώργο μου. 18 μήνες! Ο Χριστός και Παναγία! Double score από τον Γιώργο Βραχνό. Μάλιστα, 9 μήνο τότε νομίζω ήταν μόνο για όσους ήθελαν να καταταγούν στο στρατό. 12 μήνο ήταν σε ναυτικό και αεροπορία. Έχει περάσει η στρατιωτική θητεία από διάφορες φάσεις γενικότερα. Μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η αλλαγή την οποία προέκρινε η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα σε άλλα θέματα, είχαμε μια αναστάτωση βλέπω χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Άθωνος. Κεντρικό σημείο πράγματι, εκεί έχει αρκετά εστιατόρια, καφέ, μαγαζιά. Έπεσε ένα κομμάτι από μπαλκόνι, από ό,τι βλέπω στις εικόνες, τμήμα τσιμεντένιας κατασκευής, νομίζω μπαλκόνι, πάνω από είσοδο κτηρίου, κατέρευσε ξαφνικά, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένο γεωταχή. Ευτυχώς δεν μπαίναγε κανείς εκείνη την ώρα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι, διότι είναι μια πολύ σύγχρονη περιοχή της Θεσσαλονίκης με καταστήματα, μαγαζιά. Έχουμε ένα θέμα γενικότερα με τα παλιά κτίρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, γενικότερα στα αστικά κέντρα, να δω πότε θα το δουν το θέμα αυτό και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και γενικότερα η πολιτεία. Υπάρχει θέμα, θέμα μεγάλο. Και είχαμε και τη Μαντόνα να ανεβάζει βίντεο στα social media με το πώς γιόρτασε στην Κέρκυρα, παρακαλώ πολύ, τα 68 γενεθλιά της. Τη συμπλήρωση 68 ετών σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και έχει βγάλει και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Τα 68 γενεθλιά της γιόρτασε εδώ στην Κέρκυρα η Μαντόνα στους γραφικούς κουραμάδες, και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού κοιμάται. Θα μου πεις γιατί είσαι τόσο επικριτικός και όχι μόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Γιατί γίνεται, παιδιά, να υπάρχει αυτή η ανάρτηση, όπου ξέρετε, στη σύγχρονη στρατηγική του μάρκετινγκ, μια τέτοια αυτόρμητη ανάρτηση ενός καλλιτέχνη τέτοιου βεληνικούς όπως είναι η Μαντόνα, εννοείται πως έχει πολλαπλάσια αξία σε σχέση με τις καμπάνιες που κάνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ. Καμία σχέση δηλαδή. Τώρα η είδηση αυτή έχει παίξει παντού. Παντού, σε όλα τα ξένα περιοδικά, σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει το γύρο του κόσμου και το γύρο του διαδικτύου. Είναι τεράστια η προστιθέμενη αξία ως προς τη διαφήμιση του συγκεκριμένου νησιού και γενικότερα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό ως Υπουργείο Τουρισμού να μην το έχεις αξιοποιήσει ήδη. Διάολε ένα ριπόστ κάνε. Δηλαδή πάρ το αυτό, πάρ αυτή την ανάρτηση και κάνε ριπόστ. Κάνε ένα ριπόστ στα social media που διατηρεί ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν σου λέω εγώ να κάνεις και το πιο εξής ζητημένο, που θα ήταν τι δηλαδή, να φτιάξεις ένα βιντεάκι όπου θα λες γιορτάστε σαν τη Μαντόνα στην Κέρκυρα. Ελάτε κι εσείς εδώ να δείτε τι ωραία μπορείτε να γιορτάσετε τα γενεθλιά σας στην Κέρκυρα, να σπάσετε πιάτα, διότι σπάγε και πιάτα λέει εκεί, τέλος πάντων, με την παρέα της Μαντόνα. Ναι, το ρίξαν έξω. Να παρουσιάσεις την τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας, το χωριό αυτό, τους κουραμάδες, να πάρεις και μια συνέντευξη, να σου πει δύο λόγια και ο ιδιοκτήτης του Μεζεδοπολίου, να τον ντύσεις πολύ ωραία το θέμα.
Είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να μην το αξιοποιούμε? Υποτίθεται ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας. Είναι δυνατόν? Τι να πω, τέλος πάντων. Κάνουμε όμως καμπάνιες, πολυδάπανες καμπάνιες. Μια χαρά, δεν πειράζει. Ξοδεύουμε λεφτά σε καμπάνιες που μπορεί να μην τις βλέπει και κανείς. Αυτό το βίντεο όμως, παιδιά, το έχουν δει παντές. Το βίντεο της Μαντώνα που είναι εκεί στο Μεζεδοπόλιο. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα βίντεο με έναν μικρό θεούλη, Έλληνα δικό μας. Περνάει από πίσω η Μαντώνα και ο ίδιος εκεί ούτε που ασχολείται κάτι, μια ματιά της ρίχνει και σου λέει το λογαριασμό, έλα εδώ να πληρώσω, να σηκωθώ να φύγω τέλος πάντων. Ποια Μαντώνα?

0: Για πάμε παρακάτω τώρα. Η είδηση της εβδομάδας μας ήρθε από την επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε τη γνώμη μου, και νομίζω θα είναι και η γνώμη δική σας, παιδιά, διότι εδώ είχαμε προχθές να ανακοινώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες που διεξάγονται και φαίνεται πως είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του καρκίνου, μετά και την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού. Είναι αυτά τα νέα εμβόλια νέας γενιάς, τα mRNA, που πολλοί ψεκ είχαν σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τα στοχοποιήσουν, να πούν ότι μας αλλάζουν το DNA, το βόλι και όλα αυτά τα ψεκασμένα τα οποία ακούγαμε εκείνη την εποχή. Εμβόλια τα οποία μας βοήθησαν να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία του κορονοϊού γρήγορα. Τώρα φαίνεται πως έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, το επιστημονικό προσωπικό αυτού εδώ του πλανήτη, ώστε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με εμβόλια κατά του καρκίνου. Εδώ μιλάμε για θεραπευτικό εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου του δέρματος, κατά του μελανόματος για την ακρίβεια, από το οποίο προκύπτουν πολύ ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα από την κλινική φάση 3 στην οποία βρίσκεται η ανάπτυξη αυτού του εμβολίου. Είναι της εταιρείας Moderna, αν δεν κάνω λάθος, είναι η εταιρεία Moderna αυτή η οποία έχει αναπτύξει το εμβόλιο αυτό, η οποία επίσης είχε αναπτύξει εμβόλια κατά του κορονοϊού πριν από 6 χρόνια. Είναι μαζί μας ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τον παρακάλεσα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Γεια σας κύριε Γραβάνη, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα, μια χαρά είμαι.
0: Λοιπόν, φαίνεται πως είμαστε κοντά στο να αναπτυχθούν τα πρώτα εμβόλια που θα αντιμετωπίζουν κάποιες μορφές καρκίνου. Είμαστε κοντά, εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο και για μια έρευνα την οποία την τρέχουν εταιρείες Moderna και Merck.
1: Κύριε Κυρκυλή, πρόκειται για μια κορυφαία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά νεοπλάσματα. Να θυμίσω, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού, δεν ξεκίνησαν σαν εμβόλια για λοιμώδη νοσήματα, αλλά εναντίον του καρκίνου. Η εταιρεία που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη mRNA εμβολίων, η BioNTech στη Γερμανία, εστίαζε σε θεραπευτικά ή προστατευτικά εμβόλια κατά του καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία και μας βοήθησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κυρκυλή, ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου δεν εστιάζουν σε περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων, τα οποία μπορούμε να παλέψουμε και με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά στα πιο επικίνδυνα και πιο επιθετικά νεοπλάσματα. Αναφέρομαι στο μελάνωμα που, όπως σωστά είπατε, τον καρκίνο του παγκρέατος, το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, επιθετικά νεοπλάσματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν του μαστού. Δηλαδή αυτή η νέα τεχνολογία αλλάζει επίπεδο σε εμάς τους φαρμακολόγους όσον αφορά την ικανότητά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα λέτε τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε να αναπτύσσονται εμβόλια και κατά αυτών των καρκίνων, να υπάρξει και εκεί πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Κυρκυλή, υπάρχουν κλινικές δοκιμές φάσης 2. Η μόνη φάση 3 είναι η φάση της Moderna κατά του μελανόματος. Αλλά αυτό που ανέφερα προηγουμένως δεν είναι θεωρητική πειραματική διαδικασία. Τα εμβόλια που ανέφερα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού είναι σε κλινική δοκιμή με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα φάσης 2. Mm. Που σημαίνει ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια θα έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Moderna και η Merck πριν από λίγες μέρες.
0: Φαντάζομαι είναι και άλλες εταιρείες, έτσι δεν είναι μόνο αυτές τις οποίες και ανέφερε, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν μπει σε αυτή την ιστορία ανάπτυξης εμβολίων mRNA κατά του καρκίνου.
1: Βεβαίως είναι πολλές εταιρείες, διαφορετικές εταιρείες, και βέβαια μας δίνει τη δυνατότητα πλέον να μετατρέψουμε τα νεοπλασματικά νοσήματα σε χρόνια νοσήματα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να νοσοποιούνται και με αναμνηστικές δόσεις και να ελέγχουν το νεόπλασμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να φεύγουν από τη ζωή από άλλα νοσήματα, όχι πλέον από τον καρκίνο τους. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην φαρμακολογία και να επισημάνω εδώ την αρνητική συζήτηση που κάναμε και μαζί, αν θυμάστε,
0: ναι,
1: για τα mRNA εμβόλια από ανενημέρωτους ανθρώπους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτή την τεχνολογία και λέγανε ανοησίες για πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα επίπεδο πλέον όχι πειραματικό για τον εμβολιασμό, είτε τον προφυλακτικό είτε τον θεραπευτικό κατά του καρκίνου, αλλά για δεδομένα πλέον κλινικά σε αρκετές εκατοντάδες, για το μελάνωμα χιλιάδες, 1137 άτομα συμμετείχαν στη φάση 3 με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την τεχνολογία με απλά λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: πόσο
0: τι κάνει
1: σημαντικό
0: αυτή
1: είναι αυτό,
0: για να το θυμίσουμε. Είχαμε κουβεντιάσει για αυτά τα θέματα την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί μπορεί να μην θυμούνται. Τι κάνει αυτή η τεχνολογία mRNA και γιατί είναι τόσο καινοτόμα αυτή η τεχνολογία, κύριε καθηγητά?
1: Κύριε Κυρκυλή, ό,τι ξένο μπαίνει στο σώμα μας αντιμετωπίζεται σαν μια πρόκληση και το ανοσοποιητικό σύστημα αναλαμβάνει να την περιορίσει με την πρόκληση.
0: Ναι,
1: αναφέρομαι σε ιούς, σε μικρόβια. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και τα νεοπλασματικά καρκινικά κύτταρα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί εκφράζουν μεταλλάξεις, δηλαδή διαφορετικά συστατικά των κυττάρων τους, τα οποία δεν εκφράζονται από τα διπλανά ή απομακρυσμένα φυσιολογικά κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας λοιπόν σύστημα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει αυτά τα ξένα κύτταρα από τα φυσιολογικά, τα καρκινικά κύτταρα. Όμως, όπως και στα μικρόβια που αναπτύσσουν, αν θυμάστε,

0: Μετά το χειρουργείο, απομονώθηκαν κύτταρα από το φυσιολογικό ιστοδίπλα και από τον όγκο. Τα κύτταρα αυτά αναλύθηκαν όσον αφορά το γενετικό τους υλικό, τη γενετική τους βάση, και βρέθηκαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα του μελανόματος που δεν υπήρχαν στα φυσιολογικά κύτταρα. Αυτές οι μεταλλάξεις δημιουργούν παράγοντες, πρωτεΐνες να το πούμε, που είναι τελείως ειδικές για το συγκεκριμένο νεόπλασμα. Και βέβαια αυτές οι πρωτεΐνες ονομάζονται νεοαντιγόνα, δηλαδή αντιγόνα τα οποία δεν έχουμε υπό κανονικές συνθήκες. Φτιάξαμε λοιπόν mRNA εμβόλια κατά 34 η Moderna, κατά 34 τέτοιων μεταλλάξεων. Και το εμβόλιο μαθαίνει, εκπαιδεύει το νοσοποιητικό σύστημα των ασθενών να επιτίθενται μόνο σε αυτά τα 34 νέα στοιχεία, τα νεοαντιγόνα. Προσέξτε, αυτό δημιουργεί πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες θεραπείας. Πρώτον, δεν πειράζει καθόλου τα φυσιολογικά κύτταρα που δεν εκφράζουν τα νεοαντιγόνα τα καρκινικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι συμβατικές θεραπείες όπως είναι η χημειοθεραπεία έχουν δευτερογενείς δράσεις, τοξικότητα, και πάρα πολλοί ασθενείς δεν την αντέχουν. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε αυτές τις παρενέργειες. Έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη μόνο στα καρκινικά κύτταρα δράση.
1: Και το πιο σημαντικό, οποία η θεραπεία αυτή θα είναι επί της ουσίας εξατομικευμένη, αυτό που ακούμε, δηλαδή τα εμβόλια αυτά θα είναι εξατομικευμένα, θα είναι πάνω στον κάθε ασθενή ξεχωριστά φτιαγμένο ένα εμβόλιο.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω σαν επόμενο στοιχείο. Τα εμβόλια αυτά, κύριε Κυρκυλή, φτιάχνονται για τον συγκεκριμένο ασθενή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρουμε πλέον την υπογραφή, τη γενετική των μεταλλάξεων του συγκεκριμένου ασθενή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τη νέα θεραπεία? Αφενός μεν η Moderna έκανε ένα εμβόλιο με εναντίον 34 μεταλλαγμένων πρωτεϊνών, και προσέξτε, δεν είναι 34 mRNA, είναι μόνο ένα mRNA. Αυτή είναι η σημαντικότητα της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει και τις 34 μεταλλαγμένες πρωτεΐνες αντιγόνα. Και παράλληλα το έδωσε μαζί με ένα αντίσωμα το οποίο υπάρχει ήδη στην αγορά και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά κακοήθη νεοπλάσματα, που είναι ένα αντίσωμα που μπλοκάρει τον παράγοντα προγραμματισμένου θανάτου, δηλαδή τον παράγοντα που τυφλώνει τα νοσοποιητικά μας κύτταρα. Οπότε έχουμε διτή δράση. Αφενός μεν αναπτύσσεται μια νοσολογική απάντηση εξειδικευμένη για το συγκεκριμένο ασθενή κατά των καρκινικών και μόνο κυττάρων, αφετέρου δε το ανοσοποιητικό σύστημα διευκολύνεται να μην τυφλωθεί από τον όγκο. Οπότε είναι διπλή η δράση. Θα ήθελα να πω εδώ ένα σημαντικό πράγμα. Πάντα πρέπει να τα λέμε αυτά εμείς που είμαστε στον χώρο της θεραπευτικής. Περιμένουμε από την Moderna τον πλήρη φάκελο των αποτελεσμάτων, των κλινικών αποτελεσμάτων.
1: Εκεί θα σας πήγαινα. Να μας θυμίσετε λιγάκι και τη διαδικασία. Τώρα είμαστε στην φάση 3, είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Τι ακολουθεί μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παρέχονται αυτά τα εμβόλια στα νοσοκομεία και να τα κάνουν ασθενείς?
0: Ήδη η Moderna ζήτησε να επιταχυνθεί η συμπλήρωση με πολύ περισσότερους ασθενείς της φάσης 3. Αν αυτό ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 1 με 2 μήνες και είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η FDA θα δώσει ο ρυθμιστικός οργανισμός φαρμάκων θα δώσει την έγκριση, πολλαπλασιαστούν πλέον οι ασθενείς που θα έχουν πάρει το εμβόλιο μαζί με το αντίσωμα κατά του PD1 παράγοντα, και τα αποτελέσματα που έχουμε σε 1137 ασθενείς θα είναι πλέον σε πολύ περισσότερες χιλιάδες ασθενείς. Αυτό από τα πρώτα δεδομένα, περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά μας έδωσαν οι δύο εταιρείες τα αρχικά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα μάλλον θα τα έχουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 1,5 με 2 χρόνια, που σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών, όλο και περισσότεροι ασθενείς πλέον σε όλο τον κόσμο θα μπαίνουν στην κλινική δοκιμή φάσης 3. Το ίδιο, θυμάστε, έγινε και με τον κορονοϊό και τα εμβόλια mRNA του κορονοϊού, που σημαίνει ότι πλέον αρκετοί ασθενείς σε όλο τον κόσμο θα έρθουν σε επαφή με τη νέα θεραπεία. Να πω εδώ ότι η θεραπεία που αναπτύχθηκε δεν αναπτύχθηκε για το μελάνομα, αναφέρομαι ειδικά σε αρχικά στάδια του μελανόματος. Χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Κυρκυλή, ασθενείς με επιθετικό στάδιο 2, 3 ή και 5. Δηλαδή οι εταιρείες εστίασαν στους ασθενείς που έχουν μικρή πιθανότητα να επιβιώσουν από αυτό

0: το επιθετικό νεόπλασμα, ώστε να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, έντιμα αποτελέσματα στην πιο επικίνδυνη μορφή του μελανόματος. Και μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε από τις ανακοινώσεις τους είναι ότι αυξήθηκε, ελαττώθηκε η πιθανότητα μετάστασης και επανάκαμψης του όγκου μετά το χειρουργείο κατά περίπου 50%. Mm-hmm. Και βέβαια αυξήθηκε και το προσδόκιμο επιβίωσης στο 70% των ασθενών της πενταετίας, που για μας στον χώρο της φαρμακολογίας είναι ένας ασθενής που αναπτύσσει, ας πούμε, καλή απάντηση σε μια θεραπεία αντινεοπλασματική. Αν ξεπεράσει την πενταετία, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να περιορίσει τον όγκο. Λοιπόν, αυτό
1: μιλάμε για άλματα τα οποία κάνουμε, έτσι. Άλματα τα οποία έχει κάνει η επιστήμη. Νομίζω κανείς δεν θα φανταζόταν πριν από δεκαετίες ότι ένα τέτοιο εμβόλιο θα μπορούσε τόσο γρήγορα να αναπτυχθεί από την επιστημονική κοινότητα. Φαντάζομαι σε αυτό έχει βοηθήσει και η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως, έτσι. Με πιο γοργούς ρυθμούς θα τρέχουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πολύ σωστά, κύριε Κυκυλή, αλλά να επισημάνω ότι όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές στη θεραπευτική και των λοιμωδών νοσημάτων, υιογενών νοσημάτων, αλλά και του καρκίνου, οφείλονται σε βαθιά βασική έρευνα που έγινε πριν από δύο τουλάχιστον δεκαετίες.
1: Ναι.
0: Και αυτό
1: τότε
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Μπήκαν τότε οι βάσεις. Ναι.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι η βασική έρευνα δεν είναι μόνο έρευνα περιέργειας του αχιλλέα του Γραμπάνη να κάνει τη δουλειά του σαν ερευνητής. Ναι. Έχει αναφορά στη δημόσια υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκόσμια.
1: Δεν το συζητάμε. Αν αυτά που μας λέτε πάρουν σάρκα και οστά και έχουμε πράγματι τα πρώτα εμβόλια κατά αυτών των μορφών καρκίνου, με τις οποίες μορφές καρκίνου παλεύει πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Ελλάδα σε αιτήσια βάση, θα έχουμε μια αναδιαμόρφωση σίγουρα της σχέσης μας και με τη ζωή και με αυτή την πολύ δύσκολη νόσο, τον καρκίνο. Μακάρι τα καλύτερα να είναι μπροστά μας. Αυτόν πολύ ευχαριστώ.
0: Να πω ένα
1: και να κλείσουμε αυτό πολύ σύντομα.
0: Ελπιδοφόρο μήνυμα, κύριε Κυρκυλή. Ναι. Για τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται από κακοήθη νεοπλάσματα. Όταν ήμουνα στη σχολή, το προσδόκιμο, πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης των νεοπλασμάτων πριν από 40 χρόνια ήταν 25%. Τώρα αυτό το προσδόκιμο γενικά για τα νεοπλάσματα πλησιάζει στο 78%. Έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι από την έρευνα και αυτό θα συνεχιστεί ώστε να κάνουμε τον καρκίνο μια χρόνια νόσο που δεν θα σκοτώνει, με την οποία μπορούμε να ζούμε όπως άλλες νόσοι, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι τέτοιου είδους προβλήματα, χωρίς όμως να μας σκοτώνει.
1: Θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για την ανθρωπότητα. Μακάρι να είμαστε εδώ, να είμαστε γεροί, δυνατοί και εγώ και εσείς και να τα ξαναπούμε όταν θα συμβεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γραβάνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ, καλά. Κύριε Κυρκυλή. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Χιλιάς Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κλείσαμε. Φεύγουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί σε όλους.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710 28963
3: και κινητό 6977 421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Λιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Προσθέτει ότι κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, προανήγγειλε για τη Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγίπ Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Είχε προηγηθεί δήλωση του Νετανιάχου που παραδέχθηκε μέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανεχτεί στη Συρία ένα τουρκικό στρατιωτικό κατεστημένο που θα απειλεί το Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Από την πλευρά του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία παρούσα στη Συριακή αεροπορική βάση, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει το άξιος ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη συγκεκριμένη βάση. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως. Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε γεωταχή αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase 2 Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάρηση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νεόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τη Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο, 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
8: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό της 21ης Αυγούστου. Sky 100,3 βεβαίως του δέκτε σας, καλώς σας βρήκα τους πρωινούς, καλή δύναμη να ευχηθώ για το υπόλοιπο της ημέρας και το μήνυμα που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάποιους φίλους μου, πολύ καλούς φίλους, αλλά και στο ακροατήριο που ενστερνίζεται τις ίδιες ιδέες και απόψεις, που μόλις είδαν την πρωινή δροσούλα των τελευταίων ημερών αναθάρισαν και είδαν ότι μπήκαμε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, κάπου αχνοφαίνεται εκεί στο βάθος το φθινόπωρο, Σεπτέμβριος. Αναθάρισαν λοιπόν με τις πρωινές δροσούλες, πήραν και ένα ζακετάκι το πρωί έτσι φεύγοντας από το σπίτι. Χάρηκαν γιατί πίστεψαν ότι επιτέλους ήρθε το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό πίστεψαν. Έχω να τους πω το εξής μήνυμα και σε εσάς φίλοι μου, όσοι είστε στην ίδια κατηγορία. Χειμωνάκηδες, άσχημα νέα σας έχω. Έρχεται ένα τριήμερο τετραήμερο με σαραντάρια. Σας έρχεται καύσωνας. Θα τον εφάμε στο κεφάλι. Οπότε τα κεφάλια μέσα, ακόμη έχουμε σκληρό καλοκαίρι μπροστά μας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.

Εκτός από την πλάκα, το επόμενο διήμερο, τριήμερο θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, τουλάχιστον όπως λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Οι συνθήκες θα είναι λίγο περίεργες, γιατί ο Αύγουστος, οι κάψονες του Αυγούστου, για να το πω έτσι, έχουν αρκετή υγρασία, γίνονται στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε υπάρχει μεγάλο ποσοστό και ξηρασία, συνεπώς δημιουργεί μια δυσφορία αυτή η πολύ ζέστη, θα το δείτε. Και από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος βέβαια για τις φωτιές. Πάντα ο Αύγουστος είναι ένας επικίνδυνος μήνας όταν δίνει τέτοιες θερμοκρασίες, συνεπώς λίγο προσοχή.

χαράς, Ευαγγέλη, όμως για αυτούς που θα φύγουν, για αυτούς που έχουν επιλέξει να φύγουν αυτό το τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου, συνδυάζοντάς το με το πρώτο του Σεπτεμβρίου. Όταν έχεις παιδιά τώρα σε δημοτικά γυμνάσια, είναι λίγο δύσκολο αυτό να το συνδυάσεις, αλλά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, έτσι έχεις και την άνεση από την εργασία σου, είναι η ιδανική περίοδος διακοπών.

Γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, καλή δύναμη εύχομαι φίλε μου με τους καύσονές σου. Έλεγα για διακοπές και έπεσε το μάτι μου σε μια είδηση που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Έρχεται από την πολύ όμορφη Σύρο. Καταρχάς συστάσεις και τρόποι επικοινωνίας. Το ακροατήριο το πρωινό γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να επικοινωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. 210-48-00-170-174 ή αργυρό για μελιάρι. Η Μελίνα Σαμάρα τηλεοργανώνει τα της εκπομπής, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και σε αυτές τις μουσικές η Κωνσταντίνα Βασάμι. Στα ντεξ, έτσι, στα ντεξ, πόσο καιρό έχεις να τα ακούσει αυτό. Λοιπόν, μιας και ο λόγος περί διακοπών, έπεσε το μάτι μου σε μία είδηση στην, που αφορά τη Σύρο. Διαβάζω και από τοπικά μέσα και από άλλες ιστοσελίδες ενημερωτικές ότι ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη Ισραηλινού κρουαζιερόπλου στη Σύρο. Επιχείρησε κάνα δύο φορές να πάει το κρουαζιερόπλιο Crown Iris στη Σύρο, στο λιμάνι της Ερμούπολης. Μετά την πρόσφατη ακύρωση, λέει, της προσέγγισης της 16ης Αυγούστου, επιχείρησε να προσεγγίσει και πριν από καμία εβδομάδα, ανακοινώθηκε επισήμως η ματέωση και της τελευταίας προγραμματισμένης άφιξης του πλοίου, η οποία ήταν για σήμερα. Για σήμερα λοιπόν ήταν προγραμματισμένη η επόμενη, αλλά ματαιώθηκε. Και διαβάζω και έτσι ρεπορτάζ τα οποία, από τα οποία αναδύεται μία ανακούφιση ότι με την ακύρωση και της τελευταίας άφιξης του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου επιτέλους θα ηρεμήσει η Σύρος, θα φύγουν τα αυστηρά μέτρα από το λιμάνι, τα μέτρα ασφαλείας που επηρέαζαν τους κατοίκους, που δημιουργούσαν μία φασαρία εκεί στο νησί. Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις από τοπικούς συλλόγους, από τοπικές συλλογικότητες και πολίτες κατά του Ισραήλ.

είναι η πρώτη φορά. Πίστευα ότι με αυτή την υπόθεση, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, δεν λέω εγώ τα τάγματα που βγαίνουν στους δρόμους και ψάχνουν Ισραηλινούς και Εβραίους, σε ό,τι αφορά τα κρουαζιερόπλια, νόμιζα ότι το πράγμα έχει αντιμετωπιστεί. Εάν αληθεύουν, και θα επικοινωνήσουμε, θα το πω τώρα στον αέρα, αν έχουμε κάποιον από τη Σύρο, κάναν εμπορικό σύλλογο, κάνα δήμαρχο, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε αν ισχύουν αυτά που γράφονται. Στο βαθμό λοιπόν που είχαν ληφθεί κάποια μέτρα, έτσι μας έλεγε η κυβέρνηση, είχε λιγάκι το πράγμα, είχε ομαλοποιηθεί, η κατάσταση είχε ομαλοποιηθεί με τα κρουαζιερόπλια που έφεραν Ισραηλινούς και υπήρχαν διαμαρτυρίες στα λιμάνια και τα κρουαζιερόπλια δεν έδαιναν. Φαίνεται πως στη Σύρο άλλαξε αυτό και ένα κρουαζιερόπλιο Ισραηλινό δεν έδεσε. Εγώ έχω δύο ερωτήματα. Εγώ δεν θα πω αν πράττουν σωστά ή όχι όσοι συγκεντρώνονται, διαμαρτύρονται και εμπόδισαν τελικά το κρουαζιερόπλιο, τους επιβάτες του να κατέβουν, το κρουαζιερόπλιο να προσεγγίσει. Έχω όμως δύο ερωτήματα. Το πρώτο προς τους νησιώτες. Είναι ομόθυμη αυτή η στάση απέναντι στους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλου? Είναι αποτέλεσμα μιας ομάδας ανθρώπων που έρχεται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα? Είναι τα συμφέροντα των εστιατόρων, των ξενοδόχων, των ανθρώπων του επιχειρήν και στη Σύρο, είναι σύμφωνα με αυτή τη στάση? Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πως κάποιος ο οποίος βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας είναι δύσκολο να αρθρώσει ένα λόγο αντίθετο προς αυτήν την ομάδα, γιατί μπορεί να βρεθεί και με ένα μαγαζί λαμπόγιαλο. Το αντιλαμβάνομαι. Από τον καναπέ εγώ δεν κάνω κριτική, μπορεί αν ήμουν στη θέση του να το έραβα, να έλεγα τώρα μην μπλέξουμε, ας τα πράγματα όπως είναι. Αλλά υπάρχει κάποιο θέμα εκεί? Δηλαδή όλοι συμφωνούμε? Να δούμε αν συμφωνούμε ότι μη δέσει εδώ το κρουαζιερόπλιο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι προς την κυβέρνηση. Όλα καλά? Αυτό είναι δύο λέξεις. Όλα καλά?

Γεια σου Αλεχάνδρο, να είσαι καλά φίλε μου. Βλέπεις το βίντεο που ανέτησε Μαντόνα για τα γενέθλιά της, εκατομμύρια views, αυτά χωρί διασκέδαση, Κέρκυρα μετέωρα. Έχεις δίκιο, είναι απίστευτη διαφήμιση που μου κάνει στη χώρα η Μαντόνα, ανεβάζοντας τα social της Μαντόνα. Αντιλαμβάνεστε, τώρα δεν είναι 5-6 followers να κάνει και πλοκ κανέναν. Είναι όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή Ελλάδα μέσα από Μαντόνα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Δημήτρη. Να είστε καλά φίλοι μου, καλή δύναμη εύχομαι. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί στη συνέχεια ξέρετε θα μπούμε με καλεσμένους, θα πιάσουμε 2-3 άλλα ζητήματα τα οποία θεωρώ επίσης σημαντικά, όπως για παράδειγμα αυτή η απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας να κόβει το ρεύμα στους κακοπληρωτές, αυτούς που αλλάζουν τον έναν μετά τον άλλον τους παρόχους και δεν πληρώνουν, και στη συνέχεια όλοι εμείς ο λογαριασμός πηγαίνει σε όλους εμάς. Αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ένα δεύτερο θέμα λοιπόν που ήθελα να πιάσω πριν μπούμε με τους καλεσμένους αφορά την εκπαίδευση εδώ στη χώρα μας.

Το μήνυμά σου, Δημήτρη, χωρίς να θέλω να το απαξιώσω, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, δίνει και μία απάντηση σε μένα στο ερώτημα γιατί αυτή η αντιμετώπιση από κάποιες ομάδες συμπολιτών μας. Λες, σκεφτείτε το αλλιώς. Αν ήμασταν στους 40, ένα κουραζιρόπλιο με ναζί θα ήταν ευπρόσδεκτο? Ένα κουραζιρόπλιο με ναζί. Ο παραλληλισμός που κάνεις με βοηθάει να καταλάβω την οπτική από μια ομάδα ανθρώπων. Με βοηθάει να κατανοήσω τι τους σωθεί σε αυτές τις συμπεριφορές.

Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω για τα θέματα της εκπαίδευσης είναι ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζηαθανασίου σήμερα στην Καθημερινή. Και επειδή βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, μάλλον οι περισσότερες οικογένειες τώρα έχουν ήδη καταλήξει για το... Δηλαδή τα παιδιά τα οποία πέρασαν στις Πανελλήνιες φαντάζομαι ήδη έχουν κάνει όλη την προετοιμασία, θα έχουν κλείσει και κάποιο σπίτι εκεί που πέρασαν ή εδώ αν έμειναν στην Αθήνα, έχουν γραφτεί σχολές, τέλος πάντων έχουν πάρει το δρόμο τους όσοι πέρασαν σε κάποια σχολή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν μέσω άλλων δρόμων, μέσω άλλων διαδρομών την σταδιοδρομία τους, την επαγγελματική τους μάλλον πορεία. Οπότε δεν ξέρω αν τώρα την 21η Αυγούστου έχουν καταλήξει όλοι στο τι θα κάνουν. Ωστόσο, το ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζηαθανασίου αποκαλύπτει αυτή την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε πτυχίο και εργασία. Είναι χαώδης η διαφορά, ειδικά στην Ελλάδα, στο τι σπουδάζουν τα παιδιά και τι δρόμο ακολουθούν μετά, τι επαγγελματική πορεία ακολουθούν. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, παίρνουν ένα πτυχίο το οποίο είναι μόνο κορνίζα. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μόνο κορνίζα. Οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τα χρόνια που πέρασαν στα πανεπιστήμια, με τα χρόνια που η οικογένεια αιμοράγησε για να τους στηρίξει, με τα χρόνια που απέκτησαν γνώσεις, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. 4 στους 10 κάνουν ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα. Γιατί?

γιατί. Πάντε να το πιάσεις τώρα το γιατί εδώ στην Ελλάδα. Να ξεκινήσεις από τις ιδιοληψίες, έξω οι επιχειρήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν τολμούσε να πλησιάσει επιχείρηση. Εγώ θυμάμαι πολυεθνικούς κολοσσούς. Δεν τολμούσε να πλησιάσει πανεπιστήμια για κάποιες συνεργασίες, για κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ένα κομμάτι των φοιτητών να συνεχίσει την επαγγελματική. Δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί και πάλι εκεί είχαμε κάποιες άλλες συλλογικότητες που πετροβολούσαν τις επιχειρήσεις και έλεγαν τι δουλειά έχει η επιχείρηση στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εδώ μαθαίνουμε γράμματα. Να το πιάσεις λοιπόν από την πλευρά των ιδιοληψιών, να το πιάσεις από την πλευρά των ίδιων των παιδιών που τουλάχιστον τα ίδια λένε, τα ίδια δηλαδή εδώ στην έρευνα, στα στοιχεία που έχει η Θέλμα Χατζηαθανασίου στην Καθημερινή, τα ίδια τα παιδιά λένε πως εμείς στο Λύκειο δεν μας προετοίμασε κανείς για το τι θα ακολουθήσει. Δεν μας είπε κανείς για την επόμενη μέρα. Τελειώνοντας ένα λύκειο δεν ξέραμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Να μου πεις είναι θέμα μόνο των δασκάλων, η οικογένεια. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, οι δεξιότητες, τα περίφημα αυτά σχέδια διασύνδεσης εκπαίδευσης εργασίας, τίποτα. Αυτά που ζητάει η αγορά εν ολίγης, αυτά που ζητάει η αγορά δεν τα βρίσκει στα πτυχία που παίρνουν οι νέοι. Όχι, λάθος διατύπωση. Ένα μεγάλο ποσοστό των πτυχίων που παίρνουν οι νέοι, ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο σε χώρες ΟΟΣΑ, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

0: Και αυτό, φίλες και φίλοι, το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, από τις μεγαλύτερες πληγές, που δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αφορά την ανάπτυξη της χώρας, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορά τους μισθούς, αφορά τις συντάξεις, από κάπου πληρώνονται όλα αυτά, αφορά τον προσανατολισμό που έχουμε στις υπηρεσίες. Αυτό πουλάμε. Είμαστε μια χώρα που πουλάει υπηρεσίες. Χωρίς να υποτιμώ τις πολύ σοβαρές, μεγάλες επιχειρηματικές προσπάθειες που γίνονται. Έχουμε κορυφαίους επιχειρηματίες στη χώρα, με όραμα, Θεοδωρόπουλος, Μυτιλινέος, βγάζει το γάλλιο. Ήδη οι Αμερικάνοι έχουν πέσει πάνω του να πάρουν το γάλλιο, γιατί βλέπουν ότι κλείνει η αγορά σε τέτοιου είδους πρώτες ύλες που φτιάχνονται μπαταρίες, χρησιμοποιούνται στην πληροφορική. Έχουμε σοβαρές επιχειρήσεις και σοβαρούς επιχειρηματίες. Δεν ξέρω όμως εάν αυτό όλο το πλαίσιο υποστηρίζεται έτσι όπως θα έπρεπε να υποστηριχθεί, και δεν ξέρω και αν εμείς, δηλαδή ως κοινωνία, μπορούμε να αποδεχθούμε αυτό το μοντέλο ή βολευόμαστε με το Airbnb και τα καταλήματα στο νησί. Γιατί το μοντέλο που δίνει χρήματα είναι η μεταποίηση. Η υψηλή παραγωγικότητα σημαίνει βιομηχανία. Μεγάλη μισθή σημαίνει βιομηχανία. Έσοδα για τη χώρα σημαίνει βιομηχανία. Όλα αυτά τα φέρνει η βιομηχανία. Καλές υπηρεσίες, και αν δεν τις είχαμε αλίμονο, τι άλλο θα πουλούσαμε. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από, το βλέπετε δηλαδή, από τις χώρες οι οποίες είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Κατά το κοινό λεγόμενο, αν δεν μπορείς να πουλήσεις προϊόντα τύπου iPhone, δεν μπορείς να προσθέσεις υπεραξία στα προϊόντα που πουλάς. Ο πρωτογενής τομέας απαραίτητος, αναμφίβολα, αλλά προστιθέμενη αξία έχουν άλλου είδους τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία στα φέρνει βιομηχανία. Άντε να περάσουμε σιγά σιγά να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων, και μετά να σας πω και για αυτό το νέο κώδικα που φέρνει το Υπουργείο Ενέργειας για τους κακοπληρωτές σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Να ξέρετε πότε, στις πόσες προσπάθειες να αλλάξεις πάροχο, θα σου κόβουν το ρεύμα. Θα σε αποκλίνουν από την αγορά. Σε λίγο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ή συμμετοχή.
6: Κόσμος 96,5.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά salonia.property, οι Ελλάδες στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για την ανέργεση 1.200 και πλέον ακινήτων. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους όσοι αυτή τη στιγμή αναχωρείτε από το λιμάνι του Πειραιά. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, φίλοι μου, και να περάσετε καλά στις διακοπές σας. Καλή δύναμη στον κόσμο της εργασίας. Όσοι ξεκουραστήκατε και τώρα μπαίνετε, έχετε μπει ήδη δηλαδή από την προηγούμενη Δευτέρα σε μια κανονικότητα. Καλημέρα στο συνονόματο Σπύρο. Περί συλλογικοτήτων το σχόλιο σου, μιας και αναφερθήκαμε στην Σύρο, μου λες είναι περιφερόμενες και δημιουργούν τέτοια θέματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα για την βούληση, μου λες ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το θέμα που σχολιάσαμε. Στον Πέτρο και στον Γιώργο. Καλή δύναμη, φίλοι μου. Τώρα θα σαν λιγάκι θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης από τις εμφανίσεις του, τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές, έχει κατακτήσει πια το να τον υποδεχόμαστε χωρίς να λέμε καν την ιδιότητα. Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι πια πολύ οικία η φωνή σας, πολύ γνωστή η παρουσία σας στα μέσα και αυτό γιατί εξηγείτε τα πράγματα με έναν έτσι ωραίο απλό τρόπο που δεν μπαίνετε πολύ σε τεχνικές λεπτομέρειες που δυσκολεύουν τον κόσμο και αυτά, ξέρετε, τα θέματα της ενέργειας, τα χρηματιστήρια είναι λίγο δυσνόητα, οπότε το έχετε κατακτήσει αυτό. Το έχετε κατακτήσει.
2: Είναι λίγο εξειδικευμένο το αντικείμενο.
1: Διαβάσατε αυτή την νέα ρύθμιση, το νέο κώδικα από το Υπουργείο Ενέργειας για τους κακοπληρωτές?
2: Ναι, ναι. Για τον ενεργειακό τουρισμό μιλάτε καταρχήν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο από το 2022 και μετά έχει ενταθεί μετά την κρίση την ενεργειακή που είχαμε μετά την εισβολή ενός της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μπορούσε ο καταναλωτής να αλλάζει πάροχο αφήνοντας φέσια στον προηγούμενο μέχρι και τρεις φορές. Τώρα αυτό το μαζέψαν με το
1: με την τρίτη προειδοποίηση, τέλος.
2: Δεν θα μπορείς να μετακινηθείς σε καινούργιο πάροχο εάν δεν έχεις ρυθμίσει ή εξοφλήσει τις προηγούμενες σου οφειλές. Αυτό λέει η καινούργια νομοθετική ρύθμιση.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ σύνηθες, δηλαδή τα χρέη από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω και στο
2: τρία δις
1: χρέη, εκ των οποίων τα μισά είναι, σχεδόν τα μισά είναι νοικοκυριά και τα άλλα μισά επιχειρήσεις, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. 60-40 είναι περίπου.
1: 60-40, είναι. Το
2: ποιο είναι, τα κόστη αυτά, τα τρία δις, δεν πάνε σε κάποιο κουβά, να ξέρετε.
1: Αυτό πήγα να πω. Αυτό τον απλήρωτο λογαριασμό, κύριε Χριστοδουλίδη, ποιος τον πληρώνει?
2: Επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Δηλαδή εσείς, εγώ, μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε, μιλάμε για 6 λεπτά η μία ανάλυση που είχα διαβάσει.
1: Έχετε δίκιο. 5,9 για την ακρίβεια, έτσι όπως προσδιορίζεται. 6 λεπτά.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι. Σήμερα που μιλάμε, 1η Αυγούστου μάλλον, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 17,5 περίπου λεπτά.
1: Το 1 τρίτο ήταν τα απλήρωτα των άλλων.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν λυθεί, θα διωγγώνεται κιόλας. Δεν είναι ότι το περιορίζεις.
1: Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι, γιατί διαβάζω ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί, το σχέδιο είχε εκπονηθεί αρχικά από το 2024. Νομίζω
2: επιφυλακά. Δεν εφαρμόστηκε.
1: Δεν ξέρω αν οι συνθήκες τότε με πολέμους αυτά επέλεξε τότε η κυβέρνηση να μην προχωρήσει, γιατί έβλεπε ίσως ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο κομμάτι της ενέργειας, ή δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε.
2: Ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν είναι μόνο τα τρία δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι και στρατηγοί κακοπληρωτές, δεν το ξέρω, δεν έχω μπει σε αυτή την ανάλυση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή. Έχουμε και αυτή την μάστιγα, το οποίο έχει υπολογιστεί άλλο 1 με 1,5 λεπτό περίπου επιβαρύνεται η τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή έχουμε και άλλους παράγοντες επιβαρυτικούς.
1: Μισό λεπτό. Άρα και επειδή κάποιος δεν πληρώνει λογαριασμό, όπως είπατε πολύ σωστά, το κράτος είναι υπεύθυνο να βρει αν ο Χριστοδουλούδης ή ο Μάλης μπορούν ή δεν μπορούν ή το κάνουν επίτηδες. Αυτό είναι υπεύθυνο το κράτος. Αλλά ας δούμε την αριθμητική του πράγματος. Το να πλήρω το λογαριασμό του Χριστοδουλούδη ή του Μάλη και το ρεύμα που κλέβει κάποιος συμπολίτης μας, αυτά τα δύο ενώνονται και έρχεται σε μένα ο λογαριασμός να το πληρώσω.
2: Αυτό που λέτε, γιατί κιόλας βλέπετε να είναι στα ύψη η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ υπάρχει και αύξηση εννοείται της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Τώρα μέσα στον
1: θα σας ρωτήσω στο τέλος θα κάνω ξεχωριστό ερώτημα γιατί δώσουμε και στους ακροατές μας που πάει το πράγμα. Αλλά μένω εκεί. Διαβάζω χθες έγινε μια επιχείρηση στον Ασπρόπυργο σε κάτι καταβλισμούς. Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε καταβλισμούς για ρευματοκλοπή. Συνεργείο του ΔΔΕ αποξήλωσε καλώδια συνολικού μήκους. Τον έχουμε. Όχι, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Θα τον ξαναπάρουμε. Αν μπορούμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, γιατί είπε σε γραμμή. Θα με ακούσει. Τώρα θα το κρατήσω. Θα κρατήσω την παρατήρηση να την ακούσουμε όλοι μαζί, να μην τη λέω δύο φορές. Γιατί έγινε μια επιχείρηση χθες στον Ασπρόπυργο και μαζί με την αστυνομία. Εκεί δεν μπορείς να πας. Να πάει ένα συνεργείο του ΔΔΕ, να πάει στον Ασπρόπυργο και να πει παιδιά. Στον καταβλισμό και αν πει παιδιά ξέρετε ήρθα εδώ να σας ξυλώσω τα καλώδια. Εκεί πρέπει να οργανωθεί η επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις. Έτσι δεν... Α, τον έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη.
2: Πως
1: έγινε μια επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο και αποξήλωσε λέει συνεργείο του ΔΔΕ καλώδια 2.380, 2,5 χιλιόμετρο. Δηλαδή να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους να μας κάνουν και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
2: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται η ρευματοκλοπή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για εκδήλωση πυρκαγιάς, να ξέρετε, έτσι.
1: Και λέω τώρα, και είναι μία μόνο επιχείρηση, έχουν ανακοινωθεί και άλλες. Φαίνεται ότι έχει κινητοποιηθεί λιγάκι και η αστυνομία σε αυτό το κομμάτι. Είχε αφαιθεί εντελώς. Δηλαδή το να ξυλώνουν καλώδια μήκους χιλιόμετρων, ολόκληρο χιλιόμετρων, σημαίνει ότι είναι μία κατάσταση που εξελιζόταν για πάρα πολλά χρόνια και κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτό εμένα μου δείχνει.
2: Έτσι όπως το λέτε, δυστυχώς, ενώ συλλαμβάνονται ή εν πάση περιπτώσει ο ΔΔΕ, συνοδεία των ΜΑΤ και τα λοιπά αποκαθιστούν το πρόβλημα, μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μία μάστιγα και κοινωνική αλλά και οικονομική, ναι. Η οποία τελειωμό δεν έχει.
1: Δεν έχει. Αυτό δείχνει το πράγμα. Και θέλω τώρα να κάνουμε ταμείο. Θέλετε να μου πείτε πώς βλέπετε, γιατί δεν ξέρω και πόσο θα επηρεαστούμε από αυτή και έτσι περαιτέρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι να ανεβαίνει.
2: Πάνω από τα 90-93 περίπου δολάρια, το Brent περίπου.
1: Φυσικό αέριο, όλα αυτά. Πώς βλέπετε να σχηματίζεται η κατάσταση, να σχηματοποιείται εν όψη και ενός Σεπτεμβρίου που ξέρετε για το ελληνικό νοικοκυριό, ο Σεπτέμβριος είναι φωτιά.
2: Ο Αύγουστος είναι ο ακριβότερος μήνας αναφορικά με την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου έδειξαν μια τιμή γύρω στα 125 ευρώ, η υψηλότερη το 2026, να ξέρετε. Ναι. Το προηγούμενο μήνα έκλεισε στα 110, δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 14-15 περίπου της 100. Και υπάρχουν αιτίες για ποιο λόγο αυξήθηκε τόσο πολύ η τιμή του ρεύματος, διότι η τιμή του φυσικού αερίου, ο λεγόμενος δείκτης TTF στον κόμμο της Ολλανδίας, που είναι η χρηματιστηριακή τιμή, έτσι απλά να το πούμε, του φυσικού αερίου, δεν λέει να αποκλιμακωθεί όλο αυτό το διάστημα. Κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε, πριν ξεκινήσει η κρίση ήταν γύρω στα 32. Δηλαδή σχεδόν διπλάσια η τιμή, με αποτέλεσμα αυτή η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου να μην μπορεί να αποκλιμακώσει τις τιμές του ρεύματος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι λειτουργούν οι ΑΠΕ. Αν δεν λειτουργούσαν, μιλάμε το 125, θα ήταν 180 και 190. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αύξηση και της ζήτησης λόγω του ότι είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ναι, η τουριστική περίοδος, αυξημένη χρήση των κλιματιστικών κτλ. Και επίσης υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου κάποιες μονάδες πυρηνικές έχουν βγει εκτός λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς ψήξης των αντιδραστήρων τους, επειδή όπως έχουμε πει με την κυρασία έχουν πέσει τα στάθμη στο Δούναβι κλπ.
1: Στο Δούναβι, ναι, πυρηνικά εργοστάσια κτλ.
2: Πυρηνικά εργοστάσια, ναι. Λοιπόν, και η μεγάλη κυρασία έχουν βγει εκτός και υδροελεκτρικά εργοστάσια και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα αυτό το κενό ενέργειας πολλές φορές να το καλύπτεται, αυτό το κενό να καλύπτεται από άλλες χώρες και από την Ελλάδα. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί μια, θα έλεγα, δημιουργεί ένα εκρηκτικό ενεργειακό μείγμα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχουν εκτός από τις Βαλτικές και τις Σκανδιναβικές, όλη η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται από τα 125 μέχρι τα 160 περίπου ευρώ ηλεκτρική μεγαβατόρα τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, 1η Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι οι πάροχοι, κυρίως τα πράσινα τιμολόγια, θα ενσωματώσουν, αν όχι όλο το ποσοστό, ναι, του 15 περίπου της 100, ένα μέρος σίγουρα. Άρα εκεί που ήταν 17 περίπου, 0,2, 10,3, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί η τιμή 1η Αυγούστου, θα ξεπεράσει τα 18,5 ίσως και 19 λεπτά η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια.
1: Και να δούμε κιόλας και ο χειμώνας τι μας φέρνει,
2: όσο μπαίνουμε. Πολύ δύσκολο, κύριε Μάλλη, για να σας πω. Παρόλο που στις Βρυξέλλες προσπαθούν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους, τα επίπεδα πληρότητας δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι στα χαμηλότερα, ναι, ναι, τελευταίας δεκαετίας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, το διάβασα.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στο 55%, τελειώνει ο Αύγουστος και έπρεπε να ήταν πάνω από 70%. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ναι, ναι, για την επόμενη χειμερινή περίοδο.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Πιάσαμε και το κομμάτι του τι μας περιμένει. Πιάσαμε και το τι συμβαίνει, τι θα συμβεί με τους απλήρωτους λογαριασμούς. Λοιπόν, όχι, εντάξει, θα προηγηθεί η Δέσποινα γιατί έχει και δουλειά. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Μητσοτάκης για τη Μαντόνα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε και τον ήχο μετά. Αλλά προηγείται βεβαίως η Δέσποινα Χριστοπούλου, έχει μπει στο στούντιο εκτός δελτίου ειδήσεων, γιατί έχουμε μια ειδησούλα που μπορεί να ενδιαφέρει.
0: Όπως μας ενημέρωσε ακροατής, βρέθηκε μια χειροβομβίδα στην περιοχή της Ραφίνας. Μιλήσαμε με την αστυνομία. Μας είπε ότι έχει όντως βρεθεί μια χειροβομβίδα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Ηρών, Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη. Έχει κλείσει ο δρόμος από την αστυνομία αυτή την ώρα και αναμένεται κλιμάκιο του στρατού για να παραλάβει την χειροβομβίδα.
1: Άρα έχουν κλείσει ο χώρος, όποιοι είναι εκεί από εκείνα,
0: ακριβώς,
1: τα μέρη και κινούνται.
0: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι είπε,
1: ναι,
0: η χειροβομβίδα.
1: Ναι.
0: Ήταν σίγουρα οξυδωμένη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ναι, εντάξει, το πώς βρέθηκε τώρα, κάποιος μπορεί να την είχε και να την παράτησε από κάποια εξκαφή, να βρήκε στην επιφάνεια, να την άφησε κανένα στο πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων, αυτά τα βρει η υπηρεσία. Ξέρεις τι θα κάνουμε, Γιώργο? Θα βάλουμε ένα τραγούδι, μπας και μπορέσουμε να παίξουμε βιντεάκι από Μαντόνα με Μητσοτάκη.

0: Αντώνα Ψυχάρα για πάντα Ελλαδάρα. Έχει ανεβάσει τρελά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό.

0: γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Σε βίντεο που έχει ανεβάσει δείχνει να σβήνει κεράκια, τούρτες, να διασκεδάζει μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει, μαζί με τα παιδιά της και τα παιδιά της μαζί. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι στους Κουραμάδες, στην Κέρκυρα. Έχει πάει σε ένα ταβερνάκι εκεί όπου έχει κάτσει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει... Αυτό είναι, Γιώργο, που παίζει τώρα το βιντεάκι. Αυτά τα βίντεο έχει ανεβάσει. Αυτός ο ήχος που ακούγεται συνοδεύει ένα βίντεο που τη δείχνει να βαράει ντεύφια, να χορεύει, να ξεσαλώνει στην Κέρκυρα. Της έφεραν και μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς, σιρτάκι, σπάει πιάτα. Είναι ελαδάρα η Μαντόνα, ελαδάρα κανονική δηλαδή. Το έχει τσιμπήσει αυτό ο Μητσοτάκης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος από επικοινωνία. Δεν είναι τραχανοπλαγιάς, όπως κάποιοι άλλοι. Γνωρίζει από επικοινωνία. Οπότε έχει πάρει το βιντεάκι της, το έχει αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του και της λέει «Πολύχρονη Μαντόνα, happy birthday, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είχες έναν που πέρασες τόσο όμορφα στην Ελλάδα, έλα και τον επόμενο χρόνο Μαντόνα μου, έλα από εδώ, καμ του δόθε», επαναλαμβάνω. Τώρα για να το κάνουμε και λίγο πιο σοβαρό, τέτοιου είδους ενέργειες από πρόσωπα τα οποία έχουν πολύ σημαντική επιρροή, όχι σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια θαυμαστές, τέτοιου είδους ενέργειες λοιπόν από αυτά τα πρόσωπα, ενδάλματα, παγκόσμια ενδάλματα, όπως είναι η Μαντόνα που έρχεται στην Ελλάδα, ισοδυναμούν με διαφημίσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δύο τέτοια βίντεο που ανέβασε η Μαντόνα, δεν ξέρω τι προσπάθειες και τι δαπάνες θα έπρεπε να γίνουν από το ΝΕΟΤ για να διαφημίσει τη χώρα μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, εντάξει, εγώ λιγάκι το έσκησα το θέμα, αλλά για να πάμε στη σοβαρή διάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια διείσδυση, επιρροή σε όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη, να προβάλλουν τις ομορφιές της χώρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Ωραίο το σχόλιο του Γκατζόλη. Πολύ μανδό να παίζετε σήμερα. Τι έγινε, έπεσε σχετικό κασεράκι. Πέρασε πριν από λίγο. Γκατζόλη, πέρασε το πρωί, μαντό, να μου λέει Σπυράκο μου. Έχει ανάγκε, αγόρι μου, Σεπτέμβριο για την οικογένεια. Πάρε να παίξει ένα τραγουδάκι μου. Άρα, Γκατζόλη.

για τη χειροβοβίδα στη Ραφίνα. Απολαμβάνω τα μηνύματά σας σήμερα. Εντάξει, μπορεί να είναι και το mood που λέμε της Παρασκευής. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, επειδή είπαμε για τη χειροβοβίδα στη Ραφίνα που βρέθηκε σε ένα πεζοδρόμιο, έχει βγάλει ένας άνθρωπος τη χειροβοβίδα του παππού του βόλτα, ρε παιδιά, αμέσως να τον κάνετε θέμα. Πάμε πάλι στα σοβαρά. Η Μαρία, καλή σου ημέρα, καλή δύναμη εύχομαι. Αρκετά πια με την ανοχή και κατανόηση απέναντι στους Ρωμά. Με αφορμή αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο, την κινητοποίηση της αστυνομίας, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να μπει εκεί ο ΔΔΕ, μάλλον δεν μπορεί να μπει ούτε η αστυνομία κανονικά, οργανώνεται ολόκληρη επιχείρηση. Ξέρετε, ας λένε για άβατα ότι δεν υπάρχουν κτλ. Όταν πέσει τηλέφωνο από εκεί ότι ξέρεις να έρθει εδώ αστυνομία γιατί συμβαίνει κάτι, δεν είναι όπως όταν παίρνεις τηλέφωνο από το Παγκράτη και σου έρχεται εκεί ένα περιπολικό. Για να μπει μέσα πρέπει να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση. Όποια ειδικές δυνάμεις, ντρόν, αυτά ιστορίες. Έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε πήγε ο

πηγαίνει ο ΔΔΕ όποτε τουλάχιστον οργανώνεται μια τέτοια επιχείρηση και ξυλώνει καλώδια. Ξυλώνει καλώδια τα οποία φτάνουν σε μήκος πάρα πολλών χιλιόμετρων. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο δίκτυο δίπλα από το κανονικό δίκτυο. Έχει στηθεί ένα δεύτερο δίκτυο, το οποίο βεβαίως είναι της δραυματοκλοπής.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφύλλη.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
14: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
8: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
8: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
17: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
8: Κινηθείτε.
17: Προς το συμφέρον σας.
8: Προς το συμφέρον σας.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
20: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: 2-0 με 2 γκολ του Τετέι. Αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Και την ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League Νόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
22: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
23: Και πάλι μαζί σας, αλλά να συντονιστεί κιόλας, γιατί του έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος του Νικόλας. Και θέλω να το πω. Καλή σας ημέρα καταρχάς. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. 21η ημέρα του Αυγούστου σήμερα. Είμαστε ήδη στο τρίτο δεκαήμερο. Τις επόμενες 2-3 μέρες βλέπω κάτι 39-40. Χαρά σε Ευαγγέλια για εσάς που φεύγετε για τις διακοπές σας. Θα απολαύσετε κι εσείς αυτό που λέμε πυρήνα καλοκαιριού. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλές αντοχές σε όσους επιστρέψατε. Έχετε μπει ήδη σε μια σχετική κανονικότητα. Και από Σεπτέμβριο βεβαίως όλοι μαζί εδώ. Λέω για το φίλο μου τον Νικόλα, κοιτούσα τώρα τα μηνύματά του. Να σε καλά φίλε μου, ο φίλος μου ο Νικόλας, ο Μοσχοβάκος, να πω και το επώνυμό του, φαντάζομαι μου το επιτρέπει, γιατί έχουμε βγει και εδώ, έχουμε μιλήσει στον αέρα. Είναι ένας άνθρωπος από αυτό που λέμε ευσυνείδητους πολίτες, δηλαδή ειδικά στο χώρο της οδικής ασφάλειας, με πολλές προσπάθειες, δράσεις, πρωτοβουλίες για να... Όχι για να μάθουμε εμείς να οδηγάμε, Νικόλα μου. Εμείς πια είμαστε, έχουμε ξεφύγει πια από την ηλικιακή εκείνη ομάδα που θα βάλουμε μυαλό, θα διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον για νέους ανθρώπους, παιδιά στα σχολεία, να αποκτήσουν μια νοοτροπία διαφορετική. Να αποκτήσουν μια νοοτροπία τέτοια, η οποία να τους κάνει να είναι περισσότερο κοινωνική, θα έλεγα, όταν βγαίνουν στον δρόμο και πιάνουν τιμόνι. Και μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Νικόλας τρεις φωτογραφίες από ένα αυτοκίνητο. Στείλε μου μήνυμα, φίλε μου, να μου πεις αν πράγματι είναι ο Κηφισός. Νομίζω ότι είναι στο Κηφισό. Είναι ένα αυτοκίνητο. Πίσω δεν έχει καθόλου τζάμι. Δηλαδή Το πίσω τζάμι λείπει, είναι κενό. Το έχει κάνει κάμπριο από πίσω. Μπροστά είναι σπασμένο, το παμπρίζ είναι σπασμένο. Οι καθρέφτες κρέμονται σαν τα αυτάκια κουταβιού. Είναι σπασμένοι οι καθρέφτες και κρέμονται από κάποια καλώδια. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει χρήση, δεν τους βλέπει. Από πάνω έχει στην οροφή του αυτοκινήτου έχει μια σιδερένια κατασκευή για να βάζει πράγματα δηλαδή. Α, σίδερα χαλανδρίου. Σίδερα χαλανδρίου. Ναι, ωραία φίλε μου. Και μου γράφει ότι αυτός ο τύπος που μάλλον είναι ευάλωτος, δηλαδή από ό,τι φαίνεται είναι ευάλωτος, έτσι είναι ευάλωτος, καταλαβαίνετε τι λέω, κυκλοφορεί ανενόχλητος. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τέλη. Περνάμε εκταίο. Πλήρης ασυλία, μηδέν οδική ασφάλεια. Πολλά τα περιστατικά αυτά, φίλε μου. Και δυστυχώς έχεις δίκιο. Δυστυχώς έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον Κώστα Αργυρό. Είναι ο συνάδελφός μας. Τα ρεπορτάζ του οποίου και τις ανταποκρίσεις ακούτε μέσα από τα ένθετα και όχι μόνο, και όταν χρειάζεται και εκτός από το ένθετο της Deutsche Welle που ακούτε στο πλαίσιο του μαγκαζίνου, όποτε έχει χρειαστεί επικοινωνούμε με τον Κώστα και τους άλλους συναδέλφους βεβαίως από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Ο Κώστας Αργυρός έχει κάνει μια σειρά ρεπορτάζ το τελευταίο χρονικό διάστημα για το θέμα της κλιματικής κρίσης, της επίπτωσης της κλιματικής κρίσης στο κομμάτι του Ρήνου. Ο Ρήνος δεν είναι ο Ρήνος ο οποίος αποτελούσε μία βασική εμπορική οδό. Ο Ρήνος πια, η στάθμη του ποταμού έχει πέσει σε τέτοια επίπεδα που έχει βαρέσει κόκκινο. Αλλά τον Κώστα Αργυρό, να τον καλημερίσω κιόλας, μην τον έχω τον άνθρωπο και περιμένει.
0: Καλημέρα,
23: γεια σου Κώστα, καλημέρα. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, δηλαδή τώρα θα σε λιγάκι θα σε ξεγελάσω, δεν ξέρω τις συνεννοήσεις που τις συνεννοήσεις έγιναν, αλλά σε παγίδευσα λιγάκι Κώστα μου, γιατί εμένα με εντυπωσίασαν περισσότερο και από το ρεπορτάζ του Ρήνου που σε βλέπω έχεις πάει εκεί στα σημεία που ήταν ποτάμι και τα λοιπά, τα πολύ ωραία βίντεο που έχεις ανεβάσει τόσο με τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, έχεις κάνει μία σύγκριση από διάφορες χώρες πως είναι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, ακόμα και για τα ρεπορτάζ σου στα εισιτήρια, έχεις ανεβάσει κάποια καταπληκτικά βίντεο. Καταπληκτικά, δηλαδή όποιος μπει στο Sky, στα social του Sky, θα τα βρει. Οπότε εγώ τσίμπησα από εκεί και λέω κάτσε να μιλήσουμε για Ρήνο, αλλά εγώ θέλω να του φέρω τη συζήτηση στα άλλα βίντεο που έχει κάνει. Λοιπόν, να το πιάσουμε από το σοβαρό και τα άλλα σοβαρά, αλλά να το πιάσουμε από το σοβαρό. Ο Ρήνος αρχίζει να γίνεται ζόρι μεγάλο εκεί, Κώστα.
0: Ναι, ο Ρήνος έχει αρχίσει να γίνεται πράγματι μεγάλο ζόρι. Φέτος δηλαδή ήταν θέμα συζήτησης επί σειρά εβδομάδων για τον λόγο που ανέφερες και εσύ, γιατί ακριβώς είναι ένας κεντρικός, μια κεντρική εμπορική μεταφορική αρτηρία. Συνδέει τις Άλπεις με την Βόρεια Θάλασσα, με την Ολλανδία, με τα λιμάνια εκεί τα μεγάλα στο Ρότερνταμ. Και αυτό σημαίνει ότι μεταφέρονται τόσο εμπορεύματα όσο και πρώτες ύλες. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, υπάρχουν διηλιστήρια. Τα καύσιμα, ας πούμε, εδώ στο κρατήριο της Βόρειας Δημιανίας Βεσφαλίας που βρισκόμαστε εμείς, μεταφέρονται συνήθως με ποταμόπλια, γιατί είναι πολύ πιο φτηνή αυτή η λύση από το να μεταφέρονται με μεγάλες νταλίκες, με μεγάλα βιτιοφόρα.
23: Κώστα, επειδή δεν είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, και εγώ αγιογράφητος ήμουνα, τα βασικά ξέρω, αλλά ο Ρήνος βγαίνει η Ολλανδία και διατρέχει.
0: Ξεκινάει από τις Άλπεις, από τις Άλπεις και πηγαίνει προς την Ολλανδία.
23: Και βγαίνει μέχρι την Ολλανδία, δηλαδή διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κεντρικής.
0: Είναι 1260 χιλιόμετρα περίπου.
23: Έτσι, για να καταλάβουμε γιατί εμπορική οδό μιλάμε.
0: Περνάει από πολλές μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, βεβαίως εδώ στη Βόρεια Ιμανία Βεσφαλία, περνάει από τη Βόνη, από την Κολονία, από τον Τζίσελντορφ, από όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις και καταλήγει στο Ρότερνταμ. Οπότε μία από τις επιπτώσεις είναι αυτή που είπα. Για παράδειγμα, τα καύσιμα εδώ στη Βόρεια Ιμανία Βεσφαλία υποτίθεται ότι έχουν ανέβει γύρω στα 10 σέντς εξαιτίας ακριβώς του ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν οι ποσότητες που μεταφέρονταν παλιότερα.
23: Ναι.
0: Μια μεγάλη φορτηγίδα για να αντικατασταθεί από νταλίκες ή από βιτιοφόρα χρειάζεται περίπου 100 φορτηγά για να την αντικαταστήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεπώς. Κάποιες εταιρείες χημικές κυρίως που μεταφέρουν και αυτές πρώτες ύλες έχουν μειώσει την παραγωγή τους ακριβώς γιατί η τροφοδοσία έχει μειωθεί ή έχει εκλείψει εντελώς. Οπότε υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτή η σχετικά ανεμική ανάπτυξη που προέβλεπαν για φέτος για τη γερμανική οικονομία, ένα ποσοστό γύρω στο 0,5%,
1: μπορεί να επηρεαστεί από το Ρήνο.
0: Μπορεί να χαθεί το 0,4% επειδή ακριβώς η οικονομική δραστηριότητα, η παραγωγική δραστηριότητα έχει μειωθεί ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος.
1: Και δεν υπάρχει ένδειξη αντιστροφής αυτού του πράγματος περίπου.
0: Είχαμε προχθές κάποιες βροχές, αλλά βεβαίως ο Ρήνος γεμίζει μακροπρόθεσμα. Ο Ρήνος δεν θα γεμίσει με μια βροχή. Υπάρχει μια ελαφρά, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον συγκράτηση, δεν έχει υποχωρήσει κι άλλο αυτές τις μέρες, επειδή ακριβώς έβρεξε αρκετά. Υπάρχει και μια άλλη πτυχή που άκουγα και εγώ προχθές. Παραδοσιακά είναι λογικό το καλοκαίρι να πέφτει κάπως η στάθμη του ποταμού. Ναι. Από την άλλη έλεγαν οι ειδικοί ότι και ένας πολύ γεμάτος Ρήνος το καλοκαίρι δεν είναι απαραίτητος το καλύτερο, η καλύτερη ένδειξη, γιατί αυτό σημαίνει, επειδή ακριβώς έρχεται από τις Άλπεις, ότι λιώνουν παγετώνες οι οποίοι είναι αιώνιοι. Και αυτό φέτος έχει παρατηρηθεί. Έχει παρατηρηθεί δηλαδή ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε κάποιους παγετώνες να λιώνουν και να πέφτει το ύψος των Άλπαιων, αν θέλεις, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Άρα είναι ακριβώς δείχνει πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα. Πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δεν είναι από μία πλευρά μόνο να τα παρατηρήσει κανείς. Πάντως το πρόβλημα παραμένει. Ελπίζουν βεβαίως ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε περισσότερες βροχές. Ήταν εντυπωσιακό φέτος το πόσο κίτρινα έγιναν όλα από την ξηρασία. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις λιβάδια που είχαμε.
1: Εγώ σε είδα σε ένα βίντεο που νομίζω αν μπει κάποιος και στον Sky ή στα δικά σου social, δεν ξέρω να το έχεις ανεβάσει, είναι χαρακτηριστικό. Είσαι σε ένα σημείο εκεί δίπλα στο Ρήνο όπου μιλάς ας πούμε στην κάμερα και λες ότι κοιτάξτε εδώ που είμαι πριν ήταν ποτάμι. Και είσαι στην ακτή, είσαι μακριά από το ποτάμι.
0: Για 2 μέτρα διαφορά, έτσι, δηλαδή περισσότερο από το ύψος ενός ανθρώπου, ας πούμε, ότι έχει υποχωρήσει το ποτάμι. Μιλάμε για τέτοια διαφορά. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Όταν είχε πλημμυρίσει ο Ρήνος και είχαν πάθει επίσης μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή φαίνεται πλέον ότι δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς και αμελείς.
1: Και δεν μπορούμε να είμαστε σε μία κανονικότητα. Κινούμαστε στα άκρα, είτε προς την μία πλευρά είτε προς την άλλη. Μιλούσαμε προηγουμένως για κάποια μέτρα που παίρνει η Ελλάδα σχετικά και με τη ρευματοκλοπή αλλά και με τους κακοπληρωτές και ότι αυτό το κόστος τέλος πάντων επιμερίζεται στους συνεπείς καταναλωτές. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα σε σένα, ήθελα να το συνδέσω και με τη συζήτηση που κάνουμε, δηλαδή γιατί και η κατάσταση αυτή στο Ρήνο στο τέλος μπορεί να μεταφερθεί στο ράφι για το γερμανό καταναλωτή. Λες ότι στο ρεπορτάζου πληρώνει ακριβά το ρεύμα ο Γερμανός.
0: Ναι, ο Γερμανός πληρώνει ακριβά το ρεύμα γιατί ενώ έχουν αυξήσει πάρα πολύ την παραγωγή τους από εναλλακτικές πηγές, από ανανεώσιμες πηγές, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη η αποθήκευση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχουν λοιπόν κάποια προβλήματα στα δίκτυά τους. Δεν έχουν αρκετά σημεία αποθήκευσης όπως χρειάζεται. Δηλαδή το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες υπάρχει, αλλά πολλές φορές δεν το χρειαζόμαστε και πάει χαμένο. Ή άλλες φορές έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη και δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλουν να βελτιώσουν. Καλύτερα δίκτυα, περισσότερα σημεία αποθήκευσης. Και βεβαίως συνεχίζει η Γερμανία να αγοράζει ακριβού φυσικό αέριο. Η Γερμανία είχε, αν θες, το πρόβλημα ή το πλεονέκτημα να αγοράζει πολύ φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτό πλέον έχει σταματήσει εδώ και 4-4,5 χρόνια. Αγοράζει το φυσικό αέριο, το LNG, με βάση το οποίο βγαίνουν οι τιμές της ενέργειας, αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας στην Ολλανδία. Οπότε αναγκαστικά το ρεύμα στη Γερμανία έχει ακριβήνει. Και επίσης η Γερμανία δεν έχει πάρει κάποια μέτρα όπως είχαν πάρει για παράδειγμα οι Βρετανοί να καταργήσουν κάποιους φόρους. Είναι ένα ζήτημα που το ζητάνε ορισμένοι, να καταργηθούν κάποιοι φόροι για να πέσουν οι τιμές. Αλλά οι Γερμανοί σχετικά πληρώνουν από το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Ναι, και βέβαια αυτό το θέμα της ενέργειας που αγόραζε από τη Ρωσία
23: αφορά μια κριτική σε ένα πιο πλαίσιο στη Γερμανία, την τακτική, τη στρατηγική.
0: Τη στρατηγική της ακριβώς.
23: Απέναντι
0: ήταν
23: στη
0: Ρωσία.
23: Ήταν εξαρτημένη. Ήταν εξαρτημένη, είχε κάποιες αυτές τις σχέσεις, τέλος πάντων. Θέλω το εξαιρετικό περιγραφικό σου ρεπορτάζ για τους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Έχεις κάνει ένα road trip, μια διαδρομή περνώντας από διάφορα σημεία και έχεις κάνει κάτι πρωτότυπο. Συγκρίνεις αυτό που λέμε SEA, σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, από χώρα σε χώρα.
0: Εντάξει, εμπνεύστηκα λίγο από το τραγούδι που τραγουδάει οι Σκιαδαρέσες.
23: Οι Σκιαδαρέσες, έχεις βάλει και ένα κομμάτι από τις Σκιαδαρέσες.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ταξιδέψει και μέσα στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη. Είναι μια, πώς θα το πω, είναι ένας άλλος κόσμος η σταθμή αυτή, η ΣΕΑ. Είναι ένας άλλος κόσμος, θα έλεγα. Βλέπεις, ειδικά όταν ταξιδεύεις στην Ευρώπη, βλέπεις από όλο τον κόσμο ανθρώπους, βλέπεις.
23: Βλέπεις και διαφορές σε ό,τι αφορά την νοοτροπία, πώς αντιμετωπίζεται.
0: Βλέπεις διαφορές, βλέπεις πώς οδηγάνε διαφορετικά οι άνθρωποι σε κάθε χώρα. Ας πούμε, κάτι που εγώ έχω παρατηρήσει, προσωπική άποψη.
23: Ναι.
0: Ότι για παράδειγμα θεωρώ ότι οι Ιταλοί οδηγούν πολύ καλά, ας πούμε, για παράδειγμα.
23: Οι Ιταλοί καλύτερα από τους Γερμανούς.
0: Οι Ιταλοί οδηγούν πολλές φορές λιγότερο επιθετικά από τους Γερμανούς. Ναι, στη Γερμανία. Επειδή υπάρχουν κάποια κομμάτια, όχι όλοι.
23: Ξέρεις, το στερεότυπο είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι, κανόνες, σε ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο. Αυτό είναι το στερεότυπο.
0: Ναι, στη Γερμανία, μάλιστα τώρα πρόσφατα, πριν καμιά εβδομάδα, είχε βγει μια έρευνα που λέει ότι επειδή ακριβώς υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, η κρίση, η ανασφάλεια, ο φόβος του πολέμου, η ακρίβεια στην ενέργεια, γενικά υπάρχει μια ανασφάλεια το τελευταίο διάστημα στη γερμανική κοινωνία, ότι οι άνθρωποι οδηγούν πιο επιθετικά. Ότι υπάρχουν, δηλαδή, παρατηρείται ότι οι άνθρωποι οδηγούν πιο επιθετικά. Τα χαρακτηριστικά της επιθετικής οδήγησης στη Γερμανία είναι να σου κολλάει κάποιος από πίσω όταν είσαι αριστερή λωρίδα και δεν πηγαίνεις αρκετά γρήγορα. Να σε προσπερνάει κάποιος επιδεικτικά και να σου χώνεται ακριβώς μπροστά σου, που να σε αναγκάσει να κόψεις όταν επίσης δεν πηγαίνεις αρκετά γρήγορα.
23: Πρέπει να έρθεις στην Ελλάδα, είναι Έλληνας, δεν μπορεί να είναι Γερμανός.
0: Είναι αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα, όχι τόσο ακραία βέβαια όσο τα βλέπουμε στην Ελλάδα, αλλά επειδή στη Γερμανία υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν υπάρχει όριο ταχύτητας, βλέπεις να περνάει.
23: Μισό λεπτό, είναι πολύ μεγάλο ή δεν υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει όριο ταχύτητας. Σε κάποια σημεία του αυτοκινητόδρομου, της Autobahn, δεν υπάρχει όριο ταχύτητας. Δηλαδή, αν δεν γράφει όριο 120-130, εκεί μπορείς να πας όσο θες. Δεν είναι πολλά πια αυτά τα κομμάτια, αλλά είναι αρκετά. Οπότε, αν εκεί πηγαίνεις αριστερή λωρίδα με 120 και είναι κάποιος που θέλει να πηγαίνει με 180, έρχεται, σου κολλάει από πίσω και το κάνει αυτό αρκετά επιθετικά. Στην Ιταλία υπάρχει όριο ταχύτητας, δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει και μια άλλη συμπεριφορά. Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που βλέπεις, από κάποιες Porsche, κάποια αυτοκίνητα τέλος πάντων, που όντως μπορούν να πάνε και με 220 αν θέλουν. Και είναι κάποιοι οδηγοί που είναι πάρα πολύ επιθετικοί. Είναι ένα ζήτημα. Βεβαίως η Γερμανία έχει 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα, έτσι. Είναι πολλές φορές πυγμένοι οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν ώρες που οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και μπορείς να τρέξεις όσο θες. Οπότε αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι όντως οι Ιταλοί οδηγούν καλύτερα. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα ΣΕΑ, αυτό που λέμε στην Ιταλία, είναι, πώς να το πω, είναι καλύτερα, θα βρίσκει καλύτερες τιμές, ίσως και καλύτερο καφέ και τέλος πάντων οι τουαλέτες είναι δωρεάν. Στη Γερμανία έχει σκάσει τώρα και ένα σκάνδαλο ακριβώς για αυτό το ζήτημα με τους εργαζόμενους σε αυτές τις τουαλέτες που είναι σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Είναι μια εταιρεία που ελέγχει όλο αυτό το σύστημα και έχουν γίνει τώρα αυτές τις μέρες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας, που είναι συνήθως ξένοι που δουλεύουν σε αυτές τις δουλειές, καθαριστές. Βλέπεις δηλαδή ακριβώς και νοοτροπίες και λαούς. Και τέλος πάντων, πραγματικά πολλές φορές στα ΣΕΑ είναι αυτό που λέμε μια στιγμή ανάσας, μια στιγμή ξεκούρασης, ένας διαφορετικός κόσμος. Ναι, για όσους κάνουν αυτό, τους αρέσει αυτό το road trip, νομίζω
23: Συνάντηση πολιτισμών, ναι. Συνάντηση πολιτισμών.
0: Τι σημαίνει αυτό, ναι.
23: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρωινό που είχες στη διάθεση έτσι να μιλήσουμε, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
23: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, για χαρά.
23: Ο Κώστας Αργυρός ήταν συνάδελφός μας από την Deutsche Welle. Έχετε ακούσει ανταποκρίσεις του, ασφαλώς, στο πλαίσιο του ενθέτου για τις διεθνείς ειδήσεις που παίζουμε και στο μαγκαζίνο, αλλά και στην τηλεόραση στις ανταποκρίσεις των συναδέλφων από την Deutsche Welle και εδώ στο ραδιόφωνο ό,τι συμβαίνει. Απλά σήμερα επιλέξαμε ένα-δύο θέματα τα οποία δεν κινούνται στις παρυφές της ειδησιογραφίας, αυτό που λέμε της βαριάς ειδησιογραφίας, ειδικά το κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Είδατε που καμιά φορά σπάνε και τα στερεότυπα.

Γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι, καλή σου ημέρα φίλε μου. Στο θέμα που μου έστειλε ο φίλος μας, ο Νικόλας Μοσχοβάκος, με το αυτοκίνητο που δεν είχε μπαπρίς, δεν είχε καρφερέφτες, δεν είχε τίποτα, και από πάνω ένα μεταλλικό πλέγμα εκεί στην οροφή του αυτοκίνητου για να κουβαλάει διάφορα πράγματα. Ευάλωτος και ευάλωτος, δολοφόνος είναι που μεταφέρει την πραμάτια του με αυτόν τον τρόπο και οδηγά ένα αυτοκίνητο έτσι όπως το οδηγάει. Αυτοκίνητα φαντάσματα δυστυχώς τους αφήνουν ελεύθερους, λέει ο Τάκης. Και ο 294, κοιτάξτε τώρα, πολύ εύστοχο το σχόλιο, και εγώ την ώρα που το διάβαζε η Δέσποινα δεν το πιάσα. Η χειροβομβίδα στη Ραφίνα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώου Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη.

Γεια σου Γιώργο, μου λες για αυτοκίνητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας Μαθίας που μπορεί να είναι και σε χειρότερη κατάσταση. Δεν το ξέρω φίλε μου, από αυτό που περιέγραψα εγώ στο Κηφισό. Ο Ανδρέας είναι οδηγός courier, ο Ανδρέας περνάει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στους δρόμους. Να είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι αυτό τον τύπο που περιέγραψε με το αυτοκίνητο χωρίς τζάμια, γαδρές και τα λοιπά, δεν θα τον πειράξει κανείς. Ναι, σίγουρο.

0: Γεια σου Γιώργο μου, καλή σου ημέρα. Ο Κώστας και ο Στέλιος. Ο Στέλιος έρχεται με μια πρόταση. Λέει, εφόσον οι Ρωμά καταφέρουν να τοποθετούν τόσα χιλιόμετρα καλωδίων χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, γιατί δεν τους προτείνει ο ΔΔΕ χαμηλή τιμή ρεύματος, αρκεί να αναλάβουν την υπογειοποίηση των καλωδίων του. Γιώργο, και σε ένα πολύ εύστοχη παρατήρηση, γιατί η Μαντόνα αλωνίζει εδώ και αρκετές ημέρες στην Ελλάδα. Έχει πάει σε μοναστήρια, έχει διοργανώσει έτσι γιορτές με φίλους της, τώρα τα γενέθλιά της. Και αυτός που έκανε ανάρτηση ήταν ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης που σε αυτά τα θέματα λες ότι είναι και ένα επίπεδο πάνω από τους άλλους. Πάνω από τους άλλους επιτρέπεται να είναι. Πάνω από εκείνους που έχουν αναλάβει την προώθηση του τουρισμού στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται να είναι. Είναι ένα ερώτημα για το πώς διαχειρίζονται αυτοί που έχουν αναλάβει την προβολή του τουρισμού, την παρουσία στην Ελλάδα, ενός τόσο διάσημου προσώπου με τόσο μεγάλη επιρροή. Θα έπρεπε να το πάρουμε χαμπάρι όταν το έκανε ο Μητσοτάκης. Να το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά η προβολή αφορά τον Πρωθυπουργό. Με ποιο τρόπο οι υπηρεσίες προβολής του τουρισμού στη χώρα μας εκμεταλλεύονται την παρουσία κάποιου? Τι έκαναν τόσες μέρες που ήταν εδώ η Μαντόνα? Πώς το οργάνωσαν? Εγώ δεν λέω με δελτία τύπου. Δεν γίνονται πια έτσι οι επικοινωνίες. Δεν είναι να βγάλει ένα δελτίο τύπου ο ΕΟΤ ή το Υπουργείο Τουρισμού. Αγαπητοί συμπολίτες μας, ανάμεσά μας βρίσκεται και η Μαντόνα. Δεν γίνονται έτσι. Γίνονται μέσα από τα social media, από την προώθηση κάποιων βίντεο. Γίνονται με έναν τρόπο που δεν παίρνεις καν χαμπάρι ότι αυτό είναι οργανωμένο, ότι αυτό γίνεται από κάποια υπηρεσία. Αλλά γίνεται. Εγώ είδα τώρα τον Μητσοτάκη να βγαίνει μπροστά και τους άλλους να μάλλον οι άλλοι ακολουθούν. Είναι ένα ερώτημα. Σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.
1: Φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές
2: ψυχολογίας. Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕΑ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ο Υπουργός Οικονομικών άφησε εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οξειδωμένη χειροβομβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Ραφίνα, στη Συμβολή των Οδών Ηρών Πολυτεχνείου και Άρη Βελουχιώτη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, θα την παραλάβει αρμόδιο κλιμάκιο του στρατού. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό. Όσοι μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση, δικαιολογείται ακόμα, γιατί βρισκόμαστε στην 21η ημέρα του Αυγούστου. Οπότε φαντάζομαι ότι κάποιοι δεν έχετε επιστρέψει στην εργασία, είναι διαφορετικοί οι ρυθμοί. Εμείς θα πάμε τώρα στην Κύπρο, όπως σας προάνηγγυλα. Θα μιλήσω με έναν πολύ αγαπημένο από τα παλιά συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καλατζή, που έχουμε συνεργαστεί εδώ στο Sky. Εγώ το θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια κιόλας, από τη δεκαετία του 90 δηλαδή, τον Μανώλη. Βεβαίως ο Μανώλης είναι στην Κύπρο. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η μνήμη δεν σβήνει.
0: Η μνήμη δεν σβήνει, όντως. Εξαιρετικό συνάδελφος, εγώ σε διαβάζω πάντοτε, σε ακούω δηλαδή, έστω και αν δεν είμαστε πια στο ίδιο μέσο.
1: Άλληλο παρακολουθούν.
0: Ναι. Αφορμή της επικοινωνίας ήταν αυτά τα ρεπορτάζ που διάβαζα από την Κύπρο για ένα περιστατικό με ένα τουρκικό μεταγωγικό που τέλος πάντων δημιούργησε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων. Κάτι που όμως και χθες που μιλήσαμε, λες ότι είναι συνηθισμένο. Καταρχάς για τους φίλους μας εδώ, τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν το τι έγινε, να ξεκινήσουμε από αυτό, Μανώλη. Τι ακριβώς
1: είναι? Να ξεκινήσουμε ότι οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας εδώ στην Κύπρο κατήγγειλαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και ενδεχομένως καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε σοβαρά ατυχήματα. Και φέρνω ως παράδειγμα στις 19 Αυγούστου την πτήση ενός τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους, το οποίο φαίνεται ερχόταν από τη Σομαλία, από την Μογκαντίσου, και κατευθυνόταν προς την Τουρκία, χωρίς να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να απαντήσει στις κλήσεις που έκαναν οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας της Λάρνακας στο αεροδρομίο. Ανέχισε την πτήση του και άλλαξε αεροδιάδρομο, δηλαδή από τα 35.000 πόδια προσπάθησε να ανέβει στα 36.000, αλλά εκεί βρισκόταν ένα εμπορικό επιβατικό αεροπλάνο, το οποίο επίσης κατέβαινε για προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Έγινε ανακοπή του εμπορικού αεροσκάφους, ούτως ώστε να μην βρεθούν το ένα απέναντι στο άλλο και συγκρουστούν. Αυτό ήταν το συμβάν που κατήγγειλαν, αλλά όπως λένε, τέτοια έχουν πάρα πολύ συχνά.
0: Και με drones φαντάζομαι, όχι μόνο με στρατιωτικά.
1: Γιατί στις κατεχόμενες περιοχές...
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Τώρα το τουρκικό δεν απαντούσε, όχι επειδή δεν άκουγε, αλλά γιατί δεν σου λέει, εγώ δεν αναγνωρίζω την Κύπρο, δεν αναγνωρίζω τον Κύπριο που μου μιλάει.
1: Αυτό είναι. Έχουν εγκαταστήσει στον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου που έχουν κάνει έξω από τη Λευκοσία, στην περιοχή Τύμπου. Έχουν εγκαταστήσει πύργο ελέγχου και θεωρούν οι Τούρκοι ότι είναι η νόμιμη αρχή για να ελέγχει την αεροπλοεία πάνω από την Κύπρο. Βεβαίως κανένα αεροσκάφος δεν απαντάει εκτός από τα τουρκικά. Παρ' όλα αυτά παρεμβάλλουν πολλές φορές, παρεμβάλλονται και δημιουργούν θέματα. Έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση, αλλά έχουμε και τις πτήσεις των τουρκικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones, UAV και τα λοιπά, τα οποία εδρεύουν στα κατεχόμενα. Αυτά πολλές φορές πετάνε κοντά στον πύργο ελέγχου, κοντά στο αεροδρόμιο, κοντά σε περιοχές, και δεν μιλάμε μόνο για τη Λάρνακα, μιλάμε και για την Πάφο που έχει αεροδρόμιο, χωρίς να δίνουν εξηγήσεις στους ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας, και πάλι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με την ασφάλεια. Αλλά όπως και να έχει τα πράγματα, αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι. Καταρχάς, το ότι ερχόταν από τη Σομαλία μπορεί να ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο συζήτησης για τις κινήσεις της Τουρκίας και στην Αφρική.
1: Ναι. Είναι άλλη παρέμβαση.
0: Αλλά εγώ, συνεχίζοντας λιγάκι σε αυτό το κλίμα, αν δεν έχεις αντίρρηση δηλαδή, γιατί τρέχει τώρα και ένα θέμα με την Τουρκία που προβάλλει πάλι αυτές τις προκλητικές αξιώσεις, τις ανυπόστατες με τα θαλάσσια πάρκα κτλ. Βλέπεις να υπάρχει συνεννόηση Χριστοδουλίδη Μακρόν με Μητσοτάκη για το καλώδιο?
1: Υπάρχει συνεννόηση. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν και τηλεφωνικές επαφές.
0: Τηλεφωνικές επαφές σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή έχουν μιλήσει ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν?
1: Είχαν βρεθεί και μάλιστα έγινε και ταξίδι πριν λίγο καιρό του Κύπριου Προέδρου. Αλλά υπάρχει μια συνεννόηση, είτε απευθείας είτε μέσω των γραφείων τους, και με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, λόγω της, της συμμετοχής πλέον
0: των Γάλλων, της Μεριδιάν στο Γάλλο. Έργο. Ναι,
1: αλλά έχουμε και μια άλλη γαλλική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει και ποντίζει και το καλώδιο. Ούτως ώστε υπάρχει μια συνεννόηση. Τώρα, από εδώ και πέρα, αυτό που περιμένει η Λευκοσία είναι να εκδοθεί η Ναύτεξ, να δεσμευτεί ο χώρος, ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχίσει από την Κιάσο και μετά η πόντιση του καλωδίου προς την Κύπρο. Αυτό υπολογίζω ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο ή ενδεχομένως Οκτώβριο.
0: Στην Κύπρο έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα για το αν χρειάζεται, αν θέλει το καλώδιο.
1: Έχει ξεκαθαρίσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται το καλώδιο η Κύπρος. Άλλωστε, αυτός που θα υποφεληθεί περισσότερο είναι η Κύπρος. Είναι ένα νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομονωμένο, δεν έχει σύνδεση με άλλη χώρα, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει αγορά ή πώληση ή μία αμφίδρομη σύνδεση για τον ηλεκτρισμό. Και σε δύσκολες περιπτώσεις, εγώ θα θυμίσω την περίπτωση του 2011, όταν είχαμε την μεγάλη έκρηξη που έγινε εδώ,
0: σωστά,
1: που κατέστρεψε
0: ναι.
1: τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό, αναγκάστηκε να αγοράζει ηλεκτρισμό από τα κατεχόμενα. Δεν θα ήταν και το καλύτερο σε μια περίοδο κρίσης ή αν όμοιγεν το συμβεί κάτι άλλο, να βρεθεί στην ανάγκη να πρέπει να πάρει ηλεκτρισμό από τα κατεχόμενα, ίσως να μην μπορεί και να πάρει βέβαια.
0: Ναι. Τουρισμός πώς πήγε φέτος?
1: Πήγε καλά, υπήρχε μια κάμψη, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ωστόσο αυτό που λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, καλύφθηκε το κενό από την εχώρια αγορά, δηλαδή αρκετοί Κύπροι έκαναν διακοπές στα καταλήμματα, τα παραθαλάσσια της Κύπρου, αν και βεβαίως ο μεγάλος όγκος των τουριστών από την Κύπρο ήταν προς τα ελληνικά νησιά, όπως γίνεται κάθε χρόνο, όλα τα χρόνια.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Καλατζής, φίλος από την Κύπρο, δημοσιογράφος. Το φίλος είναι σε προσωπικό επίπεδο, δημοσιογράφος στην Κύπρο, πολλά χρόνια εδώ συνεργάτης μας. Για αυτά τα περιστατικά που δημιουργούν Τούρκοι, οι οποίοι προβάλλοντας αυτές τις αξιώσεις, την αμφισβήτησή τους, δημιουργούν προβλήματα τα οποία ακούσατε, δηλαδή με τα αεροσκάφη, πώς μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια κατάσταση. Καλή σου μέρα Πέτρο, φίλε μου από το Ηράκλειο. Επειδή έρχονται και ανανεώνεται η σελίδα, μπορεί να παράλυπω κάποιο μήνυμα, αλλά σε καμία περίπτωση είσαι μέλος πια επίτιμο της πρωινής παρέας. Αλίμονο φίλε μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη εύχομαι. Και ο Γιώργος συμφωνεί, πολύ καλά έκανε ο Μητσοτάκης την ανάρτηση για τη Μαντόνα. Αλεχάνδρο, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά διαφωνώ. Η Μαντόνα, λες, ήταν σε ιδιωτική επίσκεψη διακοπές στην Ελλάδα. Θα ήταν ανυπόστατο να αναφερθούν σε αυτό το γεγονός οποιοδήποτε φορείς δεν ήταν σε επίσημη επίσκεψη. Η Μαντόνα δεν είναι ο Μακρόν να πει ότι έρχομαι εγκόγνητο ή μια ιδιωτική επίσκεψη σε ένα νησί. Η Μαντόνα είναι μια διεθνούς εμβέλειας στάρ. Η ίδια διαφημίζει την παρουσία της εδώ στην Ελλάδα, οπότε δεν είναι ότι έρχεται ως ιδιωτική επίσκεψη και γι' αυτό δεν πρέπει εγώ να προβάλλω το γεγονός. Το αντίθετο εκμεταλλεύομαι ίσως να είναι ένα ρήμα που έχει μια αρνητική χρειά, αλλά εν πάση περιπτώσει εκμεταλλεύομαι την παρουσία της και τα ίδια της τα βίντεο, αυτά που ανεβάζει εκείνη, τις εικόνες που αναπαράγονται μέσα από φίλους της, από συνεργάτες της, το εκμεταλλεύομαι για να προβάλλω τη χώρα μου. Οπότε δεν είναι ότι ήρθα εδώ για να ρωτάσω τα γενέθλια μου, μη με δείχνετε. Και υπάρχει τρόπος όλο αυτό να οργανωθεί και να γίνει χωρίς την ταυτότητα ενός ΕΟΤ, χωρίς την ταυτότητα ενός Υπουργείου, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος ούτως ώστε να λειτουργούν. Πώς να σας το πω τώρα, πάλι έχει αρνητική χρειά αυτό που θα πω, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαινόμαστε, όπως οι υπόγειες της τοξικότητας, οι υπόγειες της τοξικότητας, τα πληκτρολόγια της τοξικότητας που πιάνουν δουλειά για να αποδομούν και να δολοφονούν χαρακτήρες. Ξεχάστε το αυτό που είπα. Θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι με υψηλή εξειδίκευση στα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε μόλις εντοπίζουν κάτι που θα διαφήμιζε τη χώρα, να φρόντιζαν να το διοχετεύουν παντού, να φουντώνει αυτό και η εικόνα να φτάνει σε όλη τη γη. Αυτό εννοώ, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα. Μπορεί να ήταν ατυχές, αλλά θέλω να πω πως υπάρχει η κακή χρήση και η τοξικότητα από τα πληκτρολόγια, θα μπορούσε να γίνει μια χρήση τέτοια για τη διαφήμιση της χώρας. Αυτό εννοώ. Αν το χρησιμοποίησα ένα κακό παράδειγμα, σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ο Αριστομένης, παιδιά, ο Αριστομένης μου στέλνει μήνυμα, έχει μείνει ταπεί και ψύχρεμος. Χθες μου έλεγε ότι πέρασε ένα εξαήμερο σε τετράστερο. Και τι ωραία που ήταν, και τα μίνι μπαρ, και αυτά, και περιποιήσεις, και έξοδα, και τα λοιπά. Και σήμερα μου λέει ο Αριστομένης, το σημερινό μενού έχει φακές. Έχει να πέσει λόρδα Αριστομένη μου, που μου ήθελες τα τετράστερα και τα πεντάστερα.

0: Καλή σου ημέρα Μαρία, καλή σου ημέρα φίλε μου Δημήτρη, καλή σου ημέρα φίλε μου Γιώργο. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο εδώ που είναι μαζί μας στην ακρόαση. Το θέμα του ουρίνου που συζητήσαμε προηγουμένως με τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle είναι κάτι που προβάλλεται σήμερα στο Διεθνή Τύπο και έχει και πολλές εκφάνσεις, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο το θέμα της, των προβλημάτων που δημιουργεί σε έναν εμπορικό διάδρομο όπως είναι ο Ρήνος, που περνάει μέσα από την κεντρική από τις Άλπεις και καταλήγει στην Ολλανδία. Είναι ακόμη και η κλιματική κρίση, θέλω να πω, είναι ακόμη και τα προβλήματα που έχει φέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, τόσο σε επίπεδο οικονομίας αλλά και στην υγεία των ανθρώπων. Φανταστείτε ότι οι τελευταίοι καύσονες τώρα που είχαμε στην Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που έφεραν τη στάθμη των υδάτων του ουρίνου, όπως ακούσατε από τον Κώστα Αργυρό, σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορούν να κινηθούν φορτηγίδες. Ο Κώστας λέει ότι η ιστορία του ουρίνου θα κοστίσει πάρα πολύ στο γερμανό καταναλωτή, γιατί αντί να πηγαίνουν τα εμπορεύματα μέσω ουρίνου, πηγαίνουν μέσω φορτηγών, από οδικές μεταφορές. Γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων, γίνεται οδικός, οπότε είναι κάτι που ανεβάζει και το κόστος. Εκτός λοιπόν από το κόστος στην οικονομία και τα προβλήματα στο εμπόριο, καταγράφηκαν φέτος, καταγράφηκαν από τους καύσονες στην Ευρώπη 25.000 θάνατοι πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες, από τις ακραίες συνθήκες. Αυτές οι θερμοκρασίες ρεκόρ, ειδικά σε χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες, δηλαδή η Γερμανία δεν έχει το κλιματιστικό, δεν είναι και στην οτροπία του Γερμανού το κλιματιστικό. Άκουγα ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, δεν είναι θέμα μόνο μετεωρολογικών συνθήκων, που οι Γερμανοί, ας πούμε, δεν το χρειάζονται, έχουν θερμοκρασίες τέτοιες, λέει, που δεν θέλουν το κλιματιστικό. Είναι και θέμα. Είναι και θέμα πολιτισμικού χαρακτήρα. Γιατί? Γιατί λέει δεν πολλοί, όταν λέμε Γερμανία αντιλαμβάνεστε ότι δεν αναφερόμαστε στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά πάρα πολλοί δυσκολεύονται, δεν θέλουν να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής ο λίγον τι αμερικάνικο που τον έχουν συνδέσει και με την πολυτέλεια. Οπότε κάτι μετεωρολογικές συνθήκες, κάτι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, δεν έχουν βάλει πολλά κλιματιστικά στα σπίτια των Γερμανών, ούτε των Βρετανών, ακόμα και των Γάλλων, με αποτέλεσμα αυτοί οι καύσονες να πιάσουν πολύ κόσμο απροετοίμαστο και να έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος κατέληξε. Είδατε ωραία θέματα παρασκευιάτικα για να κλείσει ωραία η εβδομάδα. Θα σας πω όμως και άλλο εδώ, δεν θα σας αφήσω έτσι, για να ολοκληρωθεί το πακέτο. Και αυτή ακριβώς η κλιματική κρίση, όπως λένε, εκδηλώνεται με αυτά τα ακραία φαινόμενα, θα επηρεάσουν και τις τιμές των τροφίμων. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση θα σας κάνει να πείτε το Δεσπότη Παναγιώτη τα Χριστούγεννα. Όταν πάρετε τη σοκολατίτσα σας τα Χριστούγεννα, ετοιμαστείτε να βγάλετε αρκετά ευρουλάκια από τις τσέπες σας. Ήδη οι χώρες που παράγουν κακάο δέχονται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις από τα καιρικά φαινόμενα στην παραγωγή. Αυτή είναι η Γκάνα, είναι η ακτή ελεφαντοστού. Έχει πέσει η παραγωγή τους ένα 10-15% στην παραγωγή κακάο. Οπότε αν αυτές οι χώρες που μοιράζουν κακάο.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρία.

0: ΙΚΑ, Άγιος Νικόλαος, γυροκομείο, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Γεια σε φίλοι μου Σταμάτη, ναι, το αξιοποιήσουμε, μοιάζει πιο εύηχο και πιο εύστοχο ρήμα από το εκμεταλλευτούμε, αναφερόμενο στην παρουσία της Μαντόνα, της Μαντόνας,

Φυσικά και τσαγάκι, Γιώργο μου. Όχι καφέ, τώρα που αυξάνονται, αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Έτσι λένε τουλάχιστον εαναλυτέ. Καλώς ημέρα, Γιώργο μου. Δεν έχεις ανάγκη να τρως σοκολάτες. Μπράβο, Γιώργο μου, που δείχνεις τέτοιες αντοχές. Εντάξει, σιγά σιγά τώρα. Βάλαμε και την κατάλληλη μουσική για να πούμε τα δέοντα. Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Και ποια είναι τα δέοντα? Τα δέοντα είναι ότι ήταν η τελευταία καλημέρα που είπαμε μαζί. Γιατί από Δευτέρα την καλημέρα θα τη λέτε στον Άρη. Επιτέλους, θα πω εγώ, για πάρα πολλούς λόγους θα το πω. Ο πρώτος όμως και κυριότερος είναι γιατί επιστρέφει ο Πορτοσάλτε και τα πρωινά και τα δικά μου πρωινά θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Όχι σε ό,τι αφορά το ξύπνημα, όχι σε ό,τι αφορά την ώρα που έρχομαι εγώ στην εργασία μου κτλ. Αλλά όπως σας είχα πει και στην αρχή αυτών των τριών εβδομάδων που πέρασαν μαζί, το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και ο Πορτοσάλτε είναι κάτι περισσότερο από συνήθεια. Με τιμάμε τη φιλία του εδώ και δεκαετίες πια. Τον θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος μάχεται για πράγματα της κοινής λογικής. Είναι αυτό που λέμε ορθολογισμός. Οπότε εγώ ακούω Πορτοσάλτε και συμφωνώ με Πορτοσάλτε στο σύνολο των πραγμάτων. Άντε σε κάποιες ακρούλες να θεωρώ κάτι διαφορετικό. Και έτσι θα επανέλθουν και τα δικά μου πρωινά σε μια κανονική

κανονικότητα ακούγοντας τον Άρη. Από Δευτέρα λοιπόν θα είναι ο Άρης εδώ, για να μπορείτε να έχετε και εσείς αυτή την επικοινωνία που βλέπω και μέσα από τα μηνύματά σας, αλλά και τα mail που τους στέλνετε, όλα αυτά έχετε δημιουργήσει, έχετε χτίσει τόσα χρόνια. Συνεπώς εμείς θα το λάβουμε τα μεσημέρια πια, γύρω στις 2 στο μαγκαζίνο. Πρωινά Άρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας. Σας πέδεψα πάρα πολύ, το γνωρίζω, αλλά τι να κάνω, ήτανε η υπηρεσία εκείνη που το θέλησε και εγώ ακολούθησα το καθήκον. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και Δευτέρα έρχεται Sky με όλους τους κατεργάριδες στον πάγο τους. Να είστε καλά φίλοι μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Έστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενεθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση, το Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League in Όφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στη περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές και περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ. Είναι Παρασκευή, 21 Αυγούστου, γράφει το ημερολόγιο. Να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ είμαστε μαζί με τον Γιώργο Βραχνό. Απέναντί μου ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Πέτρος Κυρκυλής στην επιμέλεια της παραγωγής και το συντονισμό της εκπομπής. Και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε επίσης επικοινωνία από την ιστοσελίδα μας, αν επιθυμείτε, skyradio.gr είναι η σελίδα μας, όπου εκεί βλέπετε, διαβάζετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, ακούτε ή ξανακούτε αγαπημένες σας εκπομπές, και εννοείται ότι υπάρχει επιλογή, πες την άποψή σου εκεί, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, το X και το Instagram θα με βρείτε, Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τελειώνει σιγά σιγά ο Αύγουστος, μπαίνουμε στο τελευταίο του δεκαήμερο, είναι η μέρα επιστροφής για εκείνους οι οποίοι έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, είναι η μέρα αναχώρησης για εκείνους που εργάζονταν και τώρα ήρθε η σειρά τους να φύγουν. Σε κάθε περίπτωση, κόσμος πάει και έρχεται στα λιμάνια, πλην όμως εννοείται και οδικός αλλά και αεροπορικός, αλλά μιλώντας για τα λιμάνια, το λέω αυτό επειδή έχει τη σημασία του. Πλέον δεν έχεις καιρικές συνθήκες που να εγκυμονούν κάποια ανησυχία, θα φύγει, δεν θα φύγει το δρομολόγιο, τι θα κάνουμε με το πλοίο. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες όσον αφορά τους ανέμους και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, και γενικότερα αυτό το μόνο που μας απασχολεί είναι ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε, Αύγουστος είναι, κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι.
0: Θα ήταν οξύμορο να μην συνέβαινε αυτό, έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει ένα καλοκαίρι υπέροχο μέχρι τώρα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτό που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης. Ναι. Στο Παρίσι, για να καταλάβετε, 40 βαθμούς είχε πάει 2 φορές τα 100 χρόνια, και 5 φορές, και πήγε 2 φορές φέτος. Ναι. Έχουν ζήσει πολύ ισχυρούς καύσονες. Τώρα τα δικά μας θα είναι λίγο θερμοκρασία και σήμερα.
0: Πριν πάμε στα δικά μας, το γεγονός ότι είχε πολύ ζέστη στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, αυτό ήταν που μας προφύλαξε, ναι, εμάς από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει γενικά ότι όταν έχει ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, ισχύει αυτό. Έχουμε δροσιά εμείς. Όταν έχουμε ζέστη εμείς, εκεί έχουν δροσιά. Νομίζω στην Αγγλία τώρα είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Ναι. Θα ανέβει πράγματι η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Θα είναι η τελευταία ζέστη του καλοκαιριού. Τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια. Πάντως θα είναι παρατεταμένη, αυτό είναι το κύριο γνωρισμά της, αλλά θα είναι ήπια. Να πω τα νούμερα. Τα νούμερα, βέβαια, είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, γιατί ρόλο παίζουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες στα αστικά κέντρα, εκεί που είναι το πολύ τσιμέντο, σιγά-σιγά θα ανεβαίνουν. Οι μέγιστες, λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα θα είναι 36-37, και οι επόμενες μέρες θα είναι 38 βαθμούς, εκεί νομίζω είναι το ταβάνι για την Αθήνα, αλλά το 38 θα είναι για πολλές ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και η ελάχιστη θα ανέβει, θα πάει 26, δεν ξέρω, πάει 27. Οπότε και το απόγευμα λίγο θα καταλαβαίνουμε ότι έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Τώρα για τη χώρα, σήμερα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς στα θερμόμετρα. Θα έχει ζέστη και σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, τα κλασικές περιοχές δηλαδή. Θα φτάσει όμως και 39 αύριο μεθαύριο. Τώρα την Κυριακή μπορεί να δούμε και κάπου 40. Και οι Σέρες, για παράδειγμα, είναι υποψήφιες, ή οι περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι η ζέστη που θα τη θυμόμαστε για πολύ, δηλαδή ότι έκανε ζέστη φέτος, γιατί η συνολική εικόνα του καλοκαιριού είναι καλή.
0: Ναι. Είμαστε μέσα στον ορισμό του καύσωνα.
1: Είμαστε οριακά
0: στις υψηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο στον οριακά. Για ποιο, τι θέλω να πω, άλλοι ορισμοί ξεκινάνε τον καύσωνα από 37. Οι ορισμοί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί. Ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένας ορισμός, είχε δώσει ο κ. Γιακόπουλος πριν από 30-35 χρόνια, είχε χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία, αλλά δεν ξέρω, το 37 μην είναι λίγο φέτος, μην είναι λίγο με τα χρόνια δηλαδή. Εγώ θα προτιμούσα το 38 να είναι το όριο. Οπότε, αν πούμε ότι το όριο είναι 38 για πολλές περιοχές, οριακά το καλύπτουμε, αλλά για λίγο θα το ξεπεράσουμε. Οπότε να πούμε ότι είναι οριακά ένας καύσωνας.
0: Οπότε θα έχει και κατά τόπους βοριαδάκι.
1: Ναι, βοριαδάκι, αυτό στο Αιγαίο θα δροσίζει, γιατί κάποιες φορές με την υγρασία στο Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες για παράδειγμα, έχει 32 βαθμούς. Αλλά αν δεν φυσάει καθόλου το 32, η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω. Ναι. Θα έχει ανεβροχιά δέξι το Αιγαίο όμως. Στα 5 με 6 μποφόρ σήμερα, αύριο 4 με 5 και οριακά στα 12 1 εξάρι. Κυριακή θα ξαναφτάσουμε στα 6 και Δευτέρα μπορούμε να φτάσουμε και στα 7 μποφόρ. Άρα θα φυσάει ανεβροχιαδάκι. Στα επιρροτικά θα είναι πιο πολύ ζέστη. Σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα και το 37-38 που είπαμε στην Αθήνα δεν είναι βέβαια και τα παραθαλάσσια του νομού. Είναι για το κέντρο της πόλης, αυτονόητο. Κάποια στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια, για παράδειγμα, που υπήρχε ένα ιστορικό σταθμό σε μία από το 50, είχε ζέστη, ανέβαινε και μόλις έφτανε η θαλάσσια άβρα από τη θάλασσα, γιατί έφτανε και 11-12, σταματούσε η άνοδος της θερμοκρασίας.
0: Οπότε είναι το φυσικό κλιματιστικό.
1: Ναι, κάπως ναι, η θαλάσσια άβρα δημιουργεί μια ευχάριστη κατάσταση στα παραθαλάσσια.
0: Οπότε κάτι υπομονή μέχρι πότε να έχουμε για αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Μέχρι Τετάρτη σίγουρα, νομίζω την Πέμπτη με βοριά που θα ενισχυθεί. Νομίζω καλύτερα να είναι αυτή η ζέστη όπως είναι τώρα, παρά τα 7-8 που είχαμε για όσους φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα πριν από. Που είχε και τους φωτιές βέβαια, αλλά οι άνθρωποι στα πλοία, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν από πλοία από Αιγαίο, εννοώ για τους τουρίστες, δυσκολεύτηκαν.
0: Δυσκολεύτηκαν πολύ. Την περίοδο του 15 Αύγουστου και πριν από το 15 Αύγουστο το καλύπταμε αυτό ούτως ή άλλως και στην τηλεόραση του Sky, όντως και τα απαγορευτικά εννοείται και η ταλαιπωρία.
1: Καλύτερα που... να έχει λίγο ζέστη και 5-6 στον Μποφόρο Αιγαίο.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας έδωσε και την αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό κύμα ζέστης είναι, υψηλών θερμοκρασιών θα περάσει. Εννοείται πάντως ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε και ιδιαίτερα απευθύνομαι σε εσάς που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε και κάποια προβλήματα υγείας ή γενικότερα να είναι και ζητήματα που μπορεί να λειτουργήσουν επιπρόσθετα. Προσοχή για τα επόμενα 24 ώρα. Δεν εννοείται χωρίς πανικό, χωρίς άγχος, χωρίς υπερβολικό στρες, γιατί το βλέπω... καλλιεργείται, ξέρετε, είναι και αυτός ο πειρασμός να πάρει ο άλλος 5 κλικ παραπάνω και να βάλει και έναν τίτλο παραπάνω και να το μεγαλοποιήσει. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς, οι επαγγελματίες της ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτόμαστε και εκείνους εκεί έξω που μας ακούν, που μας διαβάζουν, που μας βλέπουν και μπορεί να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες υπερβολικού στρες εξαιτίας ακριβώς κάποιων ίσως υπερβολικών εκτιμήσεων. Γι' αυτό εδώ στον Sky τα σταθμίζουμε όλα, τα βάζουμε όλα στο επίπεδο τέλος πάντων που δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και από εκεί και πέρα όλοι πορευόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Παρασκευής, βλέπω και εδώ στο sky.gr, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σελίδα μας σε όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε έναν οικονομικό πόλεμο πολύ μεγάλου βεληνικούς που ετοιμάζεται να εξαπολύσει κατά του Ιράν, ένας οικονομικός πόλεμος του που θα περιλαμβάνει και τα κράτη εκείνα με τα οποία συναλλάσσεται το Ιράν και έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του, και αυτό μιλάμε ούτε λίγο ούτε πολύ για 9 κράτη τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο, εν προκειμένου είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Πακιστάν, είναι πάνω και κυρίως πάνω απ' όλα είναι η Κίνα. Η Κίνα που έχει και πολύ υψηλό κύκλο συναλλαγών με την Τεχεράνη, το Πεκίνο. Οπότε εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί, διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Πλην όμως και μόνο η αναγγελία μιας τέτοιας πρόθεσης από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών είναι σίγουρο ότι πυροδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και μιλάμε για τις αγορές και ιδιαιτέρως για τη τιμή του πετρελαίου, για το Brent. Μόλις άνοιξα τώρα εδώ τα δεδομένα στην ιστοσελίδα, στο Trading Economics, να λέμε και τις πηγές, είναι λίγο κάτω από τα $94 το βαρέλι, πλην όμως υπάρχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα το βλέπουμε αυτό και στις αντλίες. Το άλλο ζήτημα που εννοείται ότι παραμένει στην κορυφή της προσοχής εδώ στην Ελλάδα έχει να κάνει με αυτές τις απειλές χαμηλές της Άγκυρας, που σε πρώτο χρόνο ακούσαμε τον υπουργό, τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή την χωροθέτηση, το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στη χώρα μας, να λέει η Άγκυρα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ για να κάνεις χωροταξικό για τις ΑΠΕ πρέπει πρώτα να μας ρωτήσεις, γιατί τα εδάφη για τα οποία μιλάς και αποφασίζεις είναι εδάφη τα οποία εμείς αμφισβητούμε την κυριαρχία τους, το ποιος θα έχει και ποιος ασκεί κυριαρχία επ' αυτών. Κάτι ανάλογο είχαν πράξει και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό. Πλην όμως, και αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη και την καταγράφει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, είναι ότι την ίδια ρητορική με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την επαναλαμβάνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, και μάλιστα τονίζει, και να καλημερίσω στη γραμμή τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγων, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τονίζει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κύριε καθηγητά, την αποφασιστικότητά του, και το βάζω αυτό σε εισαγωγικά, για προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι τέτοιο ακούγεται και ως μία έμεση απειλή, κύριε καθηγητά.
2: Ήθιστε, κύριε Ανδρίτσε, το Υπουργείο Αμήνης κάθε χώρα δεν είναι κατά τι πιο σκληρό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχουμε μια χωροθέτηση η οποία, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ως προς το Βόρειο Αιγαίο αφορά έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ ως προς το Νότιο Αιγαίο 21.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει υπερβεί το όριο των χωρικών της υδάτων, μπαίνει στα διεθνή ύδατα, και δεν φτάνει αυτό, δεν θα λέω ότι μέσα στα διεθνή, μπαίνει και στην δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους, έχει αποφασίσει ότι δεν τη συμφέρει πλέον η τακτική των ήρεμων υδάτων, γιατί τονίζουμε ότι αυτό ήταν θέμα τακτικής, όχι στρατηγικής. Στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η περίοδος θα έχει ένα χρονικό τέλος. Το χρονικό τέλος αυτό έχει επέλθει. Από εδώ και πέρα, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, έχουμε όλο το χρόνο να σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια, και κυρίως εάν αποφασίσει η Τουρκία να κλιμακώσει, να ελέγξουμε εμείς αυτή την κλιμάκωση, να μην γίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν, όπου η κλιμάκωση ήταν ανεξέλεγκτη και κατά βάση καθοδηγείται από την Άγκυρα.
0: Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κλιμάκωση? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
2: Κοιτάξτε, στην ελληνική περίπτωση που η Τουρκία βγάλει μία ακτεωρό, ή ένα πλοίο του λιμενικού, θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του λιμενικού. Ναι. Θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Συνεχεία, αν η Τουρκία προβεί σε αντίστοιχη κίνηση με πλοίο του πολεμικού ναυτικού, θα ανταποδώσουμε με πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Θα έχουμε δηλαδή πάντα τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί στα Ίμια, όπως φαντάζομαι θυμούνται οι ακροατές σας, από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί ο έλεγχος. Yeah. Και βεβαίως σε κάθε σενάριο το οποίο θα υπάρχει, θα εκπονηθεί, θα υπάρχει και κατάλληλη απάντηση. Γιατί πάντα για ενόπλες δυνάμεις λειτουργούν με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και να θυμάστε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τον πόλεμο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τι? Να επιτύχει ένα αποτέλεσμα ισάξιο με μια νίκη στον πόλεμο, μέσω της άσκησης αυτό που θα λέγαμε απλά bullying. Mm-hmm. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, διότι και το 87 και το 96 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, και ξέρουν οι Τούρκοι ότι δεν είναι απέναντί τους ούτε το ΠΚΚ ούτε ο Συριακός στρατός, είναι ένας συντεταγμένος στρατός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών διεθνών οργανισμών. Αυτή την περίοδο είμαστε και μη μόνο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ταβάνι που μπορεί να πέφτει την κλιμάκωση η Άγκυρα για όσο διάστημα είμαστε, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, στον ΟΗΕ σε τέτοια κέρια θέση. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται ούτε βερμπαλισμοί ούτε ακρότες. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, σταθερή θέση και βεβαίως από εκεί και πέρα εθνική ομοψυχία. Ναι. Με καταλάβουμε ότι στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα και δεν φορούμε κομματικές φανέλες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ούτως ή άλλως και ζητήματα αυτά που, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών. Την ώρα που μιλάμε για κυριαρχία, την ώρα που μιλάμε για ελληνική γη, όπου και αν αυτή βρίσκεται, στα Επιρωτικά, στα νησιά, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, οπουδήποτε και αν μιλάμε, μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για τα εδάφη μας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε όσον αφορά την ισοδύναμη απάντηση, έτσι, που πρέπει να επιλέγουμε σαν τακτική όσον αφορά τις προκλήσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι και μέσα από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και προκειμένου και ο ίδιος Ερντογάν να μπορέσει να σταθεί στο εσωτερικό, να μπορέσει τέλος πάντων να δείξει ότι δεν είναι μόνο στη ρητορική αλλά είναι και στην πράξη, είναι αλήθεια ότι είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, δηλαδή να πρέπει να δοκιμαστεί στο πεδίο και όλη αυτή η ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε και εμείς σε ένα περιστατικό που μπορεί να αφορά το Καστελόριζο, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε άλλη περιοχή, και εννοείται ότι πρέπει να είναι εκεί παρούσα η Αθήνα. Πάντως, χθες το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρό στην ανακοίνωσή του, κύριε καθηγητά.
2: Μίλησε με προλάβατε.
0: Για βάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους ισχυρισμούς.
2: Ακριβώς. Και τόνισε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί καταδεικνύουν την αιμονή της Άντρια σε αναφορετικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, κανένα απολύτως, καθώς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτό το δηλώνει η Αθήνα σε όλους τους τόνους. Από εκεί πέρα, η Άντρια έχει αποφασίσει προφανώς να προκαλεί και επί του πεδίου. Γι' αυτό και εμείς δημοφόρουμε συγκεκριμένες στρατηγικές απόκρισεις, διότι προχθές η αλήθεια είναι ότι είχαμε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Είχαμε 7 τουρκικά μαχητικά να εισέρχονται χωρίς άδεια στο ΕΦΡΑ Αθηνών, 2 εξ αυτών οπλισμένα, τα οποία συνοδεύονται και από ένα άλλο ζεύγος σε μια προσωμείωση αποστολής βομβαρδισμού, γεγονός που οδήγησε, όπως καταλαβαίνετε, σε άμεση εμπλοκή και αερομαχία με δικά μας μαχητικά αεροσκάφη στα ύδατα μεταξύ Λέσβου και Χίου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Άγγλια έχει αποφασίσει να ανεβάσει τον πύχη της κλιμάκωσης. Θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα, όπως είναι το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή, να επέμβουν άμεσα. Mm-hmm. Αντίστοιχα, το πολεμικό ναυτικό πάντα είναι σε εκδίωξη και η πολεμική αεροπορία. Έχουμε πάρα πολύ ικανή στρατιωτική ηγεσία, η οποία θα δώσει με βέβαιος τις κατάλληλες πληροφορίες τους δύο από των τεσσάρων εγώ προσωπικά τους μαθητές. Οπότε έχω προσωπική εικόνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν μόνο ως τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει η θερινή περίοδος, έχουμε 243 παραβιάσεις έναντι 49 την προηγούμενη χρονιά, mm-hmm. Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Για λόγους συγκεκριμένους, η Άγγλια εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σε καλή διπλωματική θέση, γιατί έχει την διαπροσωπική σχέση που έχει ο κ. Έρντογαν με τον κ. Τραμπ. Θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί από τις συμφωνίες της Μέκας, στην οποία θα κουραστώ να το λέω ότι θα μείνουν στα χαρτιά, όπως όλες οι συμφωνίες μεταξύ μουσουλμανικών κρατών. Να θυμηθούμε την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν συγκλίνοντας συμφέροντα μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Απλώς αυτό ήταν μια κίνηση περισσότερο εντυπωσιασμού και βεβαίως ενοχλείται σφόδρα mm-hmm. από τις κινήσεις ελληνικής διπλωματίας και στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, ενοχλείται το εξωτερικό πρόγραμμα και πιστεύει ότι επειδή θα έχουμε εκλογές σε λίγο, όπως και το Ισραήλ, είναι μια καλή περίοδος. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, κύριε Ανδρίτσε, είναι το σημείο της συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ. Ναι. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε κάτω στη Συρία mm-hmm. πώς αντέδρασε το Ισραήλ.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους, έτσι, οι χθεσινές δηλώσεις του Ισραήλ Κατς, που ουσιαστικά καταδίκασε τα όσα λέει ο Ερντογάν και ουσιαστικά μίλησε και απαξιωτικά, έτσι, για τον Τούρκο πρόεδρο. Βλέπουμε ότι αυτό το μέτωπο, η Ιερουσαλήμ με την Άγκυρα, παραμένει ζωντανό και υπάρχει κλιμάκωση και σε αυτό το επίπεδο.
2: Βεβαίως, και σύμφωνα με πληροφορίες των Ισραηλινών πάντα, οι Τούρκοι αναπτύσσουν προηγμένα αμυντικά και επιθετικά οπλικά συστήματα στη Συρία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και ρωσικούς S-400 και τουρκικούς Χαϊσάρ Όμικρον, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουν την πρόθεση ακόμα και να προχωρήσουν σε μια απόπειρα κατάρρευσης Ισραηλινού πολεμικού αεροσκάφους. Πάνε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα τολμήσει να τις αντιπαράτησε σε μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Με όλα τα αυτά, εδώ μιλάμε για ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ. Έτσι, δεν μπορεί να δεχθεί το Τελαβίβ να αντικατασταθεί παρουσία της Τεχεράνης και την παρουσία της Άγκυρας στη Συρία και να έχει ξαφνικά τους Τούρκους, οι οποίοι καθυβρίζουν τον εβραϊκό λαό, καθυβρίζουν τους Ισραηλινούς πολίτες, την Ισραηλινή πολιτική και στρατηγική ηγεσία, αν τους έχει στα σύνορά του.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί μόνο η Συρία μεσολαβεί, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα θα μιλάς για σύνορα Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Ήδη οι Τούρκοι πατούν πόδι στη Συρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αθηνών, Λευκοσίας, Τελαβίβ, ενοχλεί την Τουρκία και γι' αυτό εμείς πρέπει να τον προασπίσουμε και να αποφύγουμε κάθε εμπριστική ενέργεια. Ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει για το Παλαιστινιακό, αλλά καλώς κακώς το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος της Δύσης στην περιοχή. Είναι μια χώρα την οποία ζητήσαμε βοήθεια και για το θέμα των F-35, άρα ενέργειες όπως προπυλακισμοί Ισραηλινών τουριστών ή κυνήγοι από συλλογικότητες Εβραίων, Ελλήνων Εβραίων, όπως έγινε Θεσσαλονίκη και Ισραηλινών τουριστών, είναι καταδικαστές, είναι απορριπτές. Πρέπει να τυχάνουν τις άμεσης αντίδρασης ελληνικής δικαιοσύνης για να μην έχουμε ως διακύβευμα της ελληνοϊσραηλινής σχέσης, ότι υπάρχει μια οδηγία δυστυχώς, η οποία δεν έχει φτάσει σε καμία έψανα από τους Ισραηλινούς, προς τους τουρίστες τους να είναι προσεκτικοί στην Ελλάδα.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση ένας τουρίστας που έρχεται από μια χώρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησής του.
2: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Ούτε όλοι οι Έλληνες
0: πολίτες. Είναι πολίτης, όπως για παράδειγμα είναι ο Έλληνας πολίτης, έτσι που ταξιδεύει κάπου, δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να αποφασίζει μια ελληνική κυβέρνηση, αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί ή αν του είναι αδιάφορο.
2: Δικαίωμά του, δικαίωμά του. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες. Οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό εστιάζουμε ότι βλέπετε ότι οι Τούρκοι ανησυχούν, ενοχλούνται από αυτή τη συνεργασία. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή
0: καλά, την καλημέρα μου. Ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλώρα, τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια.
5: Κόσμος 96,5.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: 100,3.
12: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σημείωσε πως τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με λήξη πρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυραιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ζει σε οίκο ευγυρία στο Σάρεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ακούγοντας και το τραγούδι που προηγήθηκε, να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου. Βάλτε στο πρόγραμμά σας, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είναι το μεγάλο ραντεβού κάθε φθινόπωρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια ξεχωριστή συναυλία φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε από το ticketmaster.gr. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Να σας πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία», ένα ξεχωριστό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είναι πολλά και όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Γεράσιμος Τζιβράς που θέτει το ζήτημα για το πώς θα αντιδράσει η χώρα μας όταν, για παράδειγμα, βγουν τουρκικά αλλιευτικά να ψαρεύουν στο Αιγαίο, αν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως είδαμε στην Κάσο αλλά και στα Ίμια, θυμάται ο Γεράσιμος Τζιβράς. Ο Ηλίας μας καλημερίζει από το Ήλιον. Ανταποδίδω και στον Σάβα Ιωαννίδη, ο οποίος σχολίαζε, λέγαμε πριν, για την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένας, λέει, πολύ ελαφρύς καιρός για καλοκαίρι σημαίνει έναν πολύ βαρύ χειμώνα. Θα το δούμε, θα δείξει. Θα δούμε και τα μερομήνια, τι λένε. Δεν γελάνε εδώ πέρα. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Περίμενα και μία αντίδραση. Θα δοκιμάσω την τύχη μου αργότερα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χλαπάνας μας καλημερίζει από το βροχερό Μιλάνο. Από χθες το βράδυ πέσαμε στους 17 βαθμούς έξω και επιτέλους δροσιστήκαμε στο Μιλάνο τώρα. Από τα μέσα Μαΐου ζούσαμε με μέση θερμοκρασία τους 32-36 βαθμούς σε μια περιοχή που το κλιματιστικό στα σπίτια δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα και παντού. Φέτος δεν έβρεξε καθόλου όλο το καλοκαίρι και δεν έκανε καμία παύση στη ζέστη όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό, Παναγιώτη, το πώς αλλάζει το κλίμα. Τώρα η Βίκη επίσης καλημερίζει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τον Παναγιώτη που με διορθώνει λεκτικά. Το λαμβάνω υπόψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Μιχάλης από το Φάληρο το δικό του μήνυμα, όπως και ο Γιάννης. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα, πώς το είχε πει, ήταν ο Κώστας Καραμαλής τότε που είχε καλωσορίσει το Γιώργο Σουφλιά και του έλεγε: «Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου».
1: Σεφ, εδώ απέναντι έγινε.
0: Εδώ απέναντι.
1: Και φιλίας.
0: Μπράβο.
1: Ήμουνα.
0: Θύμισε μου χρονιά.
2: 2001.
0: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς.
2: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς μαζί με Μάνο.
0: Μπράβο.
2: Σχορεμένο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ανδριανόπουλο κτλ.
0: Ναι. Ναι.
2: Και τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε την μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να καταφέρει το 2004 να κερδίσει το Πασόκ σε εκλογές, όπως και έγινε, και ο Σουφλιάς συνέδραμε σε αυτή την
0: προσπάθεια. Οπότε η ατάκα τότε του Κώστα Καραμαλή είχε γράψει ιστορία. Το Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου. Εγώ, λοιπόν, θα το προσαρμόσω, το Γιώργο, το παραφράσω.
2: Τον ενέπνεε το Γιώργο, γιατί ήταν και το άλλο που είχε πει στον Παπανδρέου. Γιώργο, τη λαγό στη φτέρη αίσια, κακό του κεφαλιού του.
0: Έτσι, τι έχετε ζήσει και εσείς? Έτσι θέλω να ακούω ιστορίες από εσάς. Οι γενιές, οι δικές μας, Αντώνη, έχει περάσει. Λοιπόν, αφήστε. Ρε παιδιά, έχω κάνει σκηνοθεσία για το πώς θα σας υποδεχτώ. Και ήθελα να πω, Γιάννη και Αντώνη, Αντώνη και Γιάννη, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, από την άποψη ότι από Δευτέρα και μετά από πολλά χρόνια έχουμε νέους ενίκους στο 10 με 11 εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Στον Εξώστη, λοιπόν, το 2001 είχε υπονάτος Πέτρος Κυρκυλής, κάθισε και το ψάξε. Το 2001 ήταν η ατάκα εδώ στο ΣΕΦ. Λοιπόν, στον Εξώστη, από τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, παιδιά, σιδεροκέφαλη, καλοτάξιδι, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Αντώνη.
0: Ο Αντώνης, κάτσε, ο Αντώνης έχει τα πρωτεία.
1: Επιτυχία είναι σίγουρα για τον Γιάννη.
0: Όπα, κάτσε, με έχετε μπερδέψει.
2: Κοίτα,
0: τι γίνεται τώρα, ποιος έχουμε πρωτεία, είμαστε πρώτος μεταξύ ίσων, τι γίνεται, πώς πάει?
2: Επειδή είμαστε πάλι, όπως είπε ο Αντώνης πριν, υπάρχει και ένας σεβασμός, πάντα δείχνουμε μεγαλύτερος, άρα ο Αντώνης Ναι. Έχει το σεβασμό μας.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, και αλφαβητικά, και αλφαβητικά να το πάρεις το πράγμα, αλφα-αλφα,
0: δεν
2: το συζητάμε.
0: Δεν πάει. Δεν πάει παραπάνω.
2: Εντάξει, δεν
0: πάει παραπάνω.
2: Δεν έκανε τζάμπα σκοπιές στο στρατό, επειδή κατευθείαν το όνομά του έβγαινε πρώτο.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και αδικαιολογήτως απόνομος ταυτόχρονα.
2: Και ήταν και μία από τις εμπνεύσεις για τον τίτλο της εκπομπής. Τελευταία στιγμή μπήκε το εξώστης.
0: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
2: Ήταν τα δύο Α, η ώρα του Αντώνη. Είχαν πέσει διάφορα τέτοια στο τραπέζι.
0: Ναι, ναι. Στο πρότυπο δηλαδή της κυριακάτικης εκπομπής.
2: Ναι.
0: Η ώρα του Αντώνη με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Κοίταξε, το βασικό ήταν να κάνει ο Γιάννης μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Οπότε έρχεται και μου λέει και στο γραφείο που καθόμασταν, Αντώνη, θες να είσαι μαζί μου σε αυτή την εκπομπή? Λέω, Γιάννη μου, ναι, δεν το συζητάω.
0: Οπότε,
1: άμα είμαι μαζί σου, αισθάνομαι μια ασφαλεία.
0: Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από το θέλω του Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και κατέληξε σε μια εκπομπή στον ΣΚΑ 100,3.
1: Πρώτα την Κυριακή και μετά λέμε, ας έχουμε κι εμείς ένα Σαββατοκύριακο, και ήρθαμε καθημερινές. Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάτε πάντως σε μια χρονιά, σε μια περίοδο, σε μια συγκυρία, όπου είναι πάρα πολλές εξελίξεις. Το ζήσαμε και φέτος τον Αύγουστο, όπου δεν σταμάτησε η αντιπαράθεση, τα θέματα που έρχονταν, η ατζέντα ήταν συνέχεια γεμάτη. Ακόμα και η εβδομάδα του 15 Αύγουστου ήταν φούλο, ρε παιδιά.
1: Όχι. Δηλαδή, και νομίζω ότι
0: συνέχισε,
1: αυτή η τρέχουσα εβδομάδα ήταν λίγο που κάπως ηρεμήσαμε.
0: Σωστά.
1: Γιατί...
0: Αλλά και πάλι ήρθε ο Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι, γιατί παρατάθηκαν και λίγο, οι αρχηγοί φύγανε, κλέψαν μερικά μπάνια ακόμα. Με την ανοχή τους πήραν και κάποια στελέχη μερικές μέρες διακοπές ακόμα. Και ουσιαστικά ασχολούμαστε με αυτό που ήταν το μεγάλο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας, και ενδεχομένως επηρεάσει πάρα πολύ την πολιτική ατζέντα. Από εκεί και πέρα είναι η ΔΕΘ στο προσκήνιο. Αλλά επειδή όλα είναι ρευστά και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γράψει το Κοντέρ μετά τη ΔΕΘ και με αυτό θα κινηθούν, υπάρχουν και οι καχύποπτοι που λένε μήπως τελικά έχουμε και εκλογές. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των πολιτικών. Σίγουρα όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο που ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ επίσημα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ακόμα και αν γίνουν τέλος Μαΐου. Και βεβαίως ένα κλίμα αρκετά τοξικό, δυστυχώς.
0: Ναι. Και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους να εξελίσσεται η αντιπαράθεση, Γιάννη.
2: Κοίτα, έχουμε εκλογές αυτή τη σεζόν. Έχουμε, νομίζω, η οικονομία θα συνεχίσει και η ακρίβεια να είναι πρώτη συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά, που νομίζω τώρα ξεκινάμε. Θα έχει πολλά και πυκνά γεγονότα, θα έχει πολλές ειδήσεις, θα έχει πολλά παρασκήνια. Θα έχει πολύ ρεπορτάζ, σε αυτά στοχεύουμε στην εκπομπή αυτή η οποία θα βγαίνει στον αέρα του Sky. Βεβαίως με πολλές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, από αυτούς που καθορίζουν τις αποφάσεις ή επηρεάζουν το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή και όχι μόνο. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ωραίο αυτών των εβδομάδων που λες εσύ, ότι έλειπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έλειπαν πολλά κορυφαία στελέχη, βγαίναν όμως πολύ απελευθερωμένα κάποιοι και χωρίς πολλή εμπειρία και έχουν δώσει πολύ υλικό και πολλές ατάκες.
0: Αυτό είναι
2: που έχουν περάσει πολλές από αυτές και στα ψηλά. Και θα έχουμε ψωμάκι να είναι καλά οι άνθρωποι από Δευτέρα και, να σχολιάζουμε και να πούμε.
0: Ρε παιδιά, αυτό ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μαζί. Γιατί ήταν και ορισμένοι. Τώρα, εννοείται δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά ρε παιδί μου, εκτός γραμμής. Και το άκουγες και λες τώρα, όντως. Και έκανες και μια διευκρινιστική απάνω, έκανες μια ρελάνσα απάνω σε αυτό που σου λέγε και το επιβεβαίωνε. Και λες, okay.
1: Δεν σου λέει καλοκαίρι, είναι, ας βγω και λίγο. Ποιος θα με βλέπει. Και οι αρχηγοί ενδεχομένως κάνουν και αυτοί τα μπάνια τους. Μπορεί να μην τις το πούνε, δεν θα μαντούν και πολύ. Ας πω και εγώ αυτό που πιστεύω πραγματικά, ναι. Ισχύει κι αυτό.
2: Λέμε γύρω στην άλλη, πότε θα ξαναβγω εγώ, ας πω τι θέλω τώρα. Ευκαιρία είναι.
1: Είναι μια ευκαιρία και για τους πολιτικούς ενδεχομένως και αυτούς που κάποιοι δεν φαίνονται και πάρα πολύ μες στη χρονιά και νιώθουν και λίγο πιο αναπληρωματικοί να βγουν λίγο πιο μπροστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το όλο πολιτικό σκηνικό δεν έχει κατασταλάξει ακόμα και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είδαμε νέους παίκτες να μπαίνουν από την Άνοιξη και μετά τον Τσίπρα και την Καριστιανού, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς και νομίζω ότι εκεί θα στραφούν πάρα πολύ τα βλέμματα, πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, πόσο θα επηρεάσει τα υπόλοιπα όμορα κόμματα.
0: Όλα δείχνουν ότι θα έχεις ανακοινώσεις από Αντώνη Σαμαρά το Σεπτέμβριο για ακόμα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον, δεν ξέρω, οι πληροφορίες κάπου εκεί συγκλίνουν.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όχι.
1: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο παρατσάκ. Αν είναι δηλαδή να γίνουν οι εκλογές Μάιο-Απρίλιο, ο Γιάννης έχει το ρεπορτάζ, εγώ λέω ότι πιστεύω. Ναι. Θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω έτσι το συμφέρει και έτσι πιέζει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια, ότι πλέον στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, διάβαζα και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχες ακριβώς γι' αυτό, για τη διαχείριση Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, πες μας τη δική σου αίσθηση. Θα προχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος στην ανακοίνωση κόμματος τώρα, Σεπτέμβριο?
2: Νομίζω τα ξαναζυγίζει, δεν ξέρω αν θα είναι Σεπτέμβριος ή μες στο φθινόπωρο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ξαναζυγίζει το εξής, ότι όσο δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, δεν δημιουργεί πρώτον ένα συμπαγές ακροατήριο και κοινό υποστηρικτών, και το άλλο που μετράνε είναι το εξής: υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα που κορυφώνεται, γι' αυτό και η κυβέρνηση, εκεί που κάποιοι το είχαν πάρει λίγο πιο ελαφριά αυτό το θέμα, έχουν αρχίσει τώρα να το μελετάνε πολύ περισσότερο και να αντιδρούν, είναι ότι ο κ. Σαμαράς δουλεύει στο να προσεγγίσει πολλά στελέχη, στο να φτιάξει λίστες εκλογικές, και τα στελέχη που προσεγγίζει είναι παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δυσαρεστημένος από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, ναι, αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπεριληφθούν, λέμε τώρα.
2: Ναι. Θα σου πω ένα παρασκήνιο. Όταν ο κ. Μητσοτάκης μέσα στο καλοκαίρι υπήρχε πολύ έντονη φημολογία.
1: Για να το πεις, κράτα το.
0: Έλα, μην τον ακούς, Γιάννη, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ τώρα.
1: Έλα, Γιάννη, μην το πεις, κράτα το.
0: Λοιπόν, θα μας αφήσεις να
2: κάνουμε για τη Δευτέρα. Τίζερ.
0: Αντώνη, σε παρακαλώ.
1: Θα πω κι εγώ μετά. Θα τα πούμε όλα.
0: Με αυτό θέλουμε. Έλα, Γιάννη, κάνει την αρχή.
2: Ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να υποψήφουν με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Και μετά αυτό βγήκε και το είπε και σε μία εκδήλωση. Ο κύριος Σαμαράς έπαιρνε τηλέφωνο όσους γνώριζε και ήταν κοντά και τους έλεγε: δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε, μαζί μπορεί να είστε υποψήφιοι χωρίς να παραιτηθείτε από την Περιφερειάρχη. Ήταν ένας τρόπος να προκεσυγγείς ανθρώπους, γιατί ο άλλος είναι αντιπεριφερειάρχης. Θα κατέβει για υποψήφιος σε εκλογές. Είναι σίγουρο θα εκλεγεί βουλευτής. Αν δεν εκλεγεί, θα έχει αφήσει.
1: Αυτοί όμως δεν πιέζονται, δεν θέλουν να πάνε στην εκλογική τους περιφέρεια και να πούνε: εγώ θα κατέβω με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, αυτοί ενδεχομένως θέλουν να γίνει το κόμμα γρήγορα.
2: Σωστά. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και το ζυγίνουν που έλεγα πριν. Μήπως έρθει λίγο νωρίτερα και όχι να φτάσει κοντά σε εκλογές. Νομίζω ότι το επικρατέστερο να γίνει πολύ κοντά σε εκλογές ήταν αν οι εκλογές γίνονταν τον Σεπτέμβριο. Αυτό έφυγε από το τραπέζι, οπότε υπάρχει μια αναπροσαρμογή εδώ στον σχεδιασμό. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα τώρα του Σεπτεμβρίου, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης, είναι αυτό που, δηλαδή, η φήμη έφερε και επίσπευση ανακοινώσεων και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τη Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε να ξεδιπλώνει, εγώ τη χαρακτηρίζω πάρα πολύ έτσι έξυπνη την καμπάνια, έτσι όπως την έχει καταστρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θες με την Ιθάκη στην αρχή, έτσι με το βιβλίο. Στη συνέχεια με τη συνέντευξη που παραχώρησε, που μεταδόθηκε σε τρία διαφορετικά μέρη. Τώρα με αυτή την τριλογία ντοκιμαντέρ. Δημιουργεί γεγονότα. Είναι διαρκώς στον αφρό και για ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, θα μου πεις είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Πλην όμως είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή είναι δυσανάλογο το τμήμα που καταλαμβάνει στη δημοσιογραφία.
1: Φαίνεται, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό με το δημιουργεί γεγονότα, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλευτεί αρκετά όλο αυτό. Όλο το επικοινωνιακό. Και όλο αυτό η προσπάθεια τώρα με το πολιτικό ντοκιματέρ σίγουρα βγάζει έναν διαφορετικό χαρακτήρα εν ώψη ΔΕΘ. Που λέει ότι εγώ δεν θέλω να ανέβω πάνω με τοξικότητα. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική. Ξεκίνησε με το βιβλίο και φαίνεται ότι η επιλογή του τελικά, γιατί αν θυμάσαι πριν το Μάιο και δύο μήνες πριν λέγαμε ότι το πάει από Σεπτέμβριο, η επιλογή του να πάει Μάιο του βγήκε. Λένε και οι συνεργάτες του. Γιατί του βγήκε? Γιατί καταρχάς καθάρισε το θέμα δεύτερη θέση. Πιστεύουν ότι εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, αυτές οι πέντε μονάδες διαφορά που εμφανίζεται τώρα να έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί. Το μεγάλο στοίχημα ποιο είναι τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα? Να έρθει από το Σεπτέμβριο και να δείξει ότι αυτό το 16-17% δεν είναι ταβάνι. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Να υπερκεράσει, να γράψει δύο μπροστά.
1: Να γράψει δύο και ενδεχομένως να αρχίσει και σιγά σιγά να φθείρει τη Νέα Δημοκρατία. Αν και πιστεύουν ότι η μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας θα εμφανιστεί όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Έστω και αν είναι 2-3 μονάδες, είναι αρκετές για να πέσει και κάτω από το 25%.
0: Και αυτό είναι και το οξύμορο, δεν είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή το γεγονός ότι ο Τσίπρας ποντάρει στον Σαμαρά προκειμένου να φθείρει τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο σαν τρίγωνο, έχει το ενδιαφέρον του.
2: Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας πάντως, νομίζω θα συσπηρώνει και τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και τον έχουν επιλέξει για αντίπαλο. Το λέγαμε πριν καν δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα ήθελαν έναν Τσίπρα απέναντί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον έχουν πλέον. Μένει να δούμε πώς θα τον διαχειριστούν, ώστε και να συσπηρωθούν, αλλά να μην πάθουν και καμιά ζημιά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Κοίταξε, αυτό είναι και έξυπνη τακτική από πλευράς Μητσοτάκη, διότι αν βάζοντας Ανδρουλάκη, Τσίπρα να μαλώνουν, αυτό σημαίνει ότι κόβουν και γέφυρες. Οπότε και μετεκλογικά, έτσι, δηλαδή σε ένα ενδεχόμενο, λέμε τώρα, σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, πλέον αυτό δεν ξέρω, με τέτοιες διαχωριστικές που έχουν σκαφτεί, δεν νομίζω να μπορεί να έχει κάποια τύχη.
1: Καταρχάς, αυτό προϋποθέτει να είναι λίγο υψηλά τα νούμερα και των δύο. Και όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, να είναι και του Νίκου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι ο αντίπαλος, ο πραγματικός αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι ούτε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά κοίτα πόσο διαφορετικά λειτουργήσαν τα πράγματα. Γιατί από τη μία έκανε αυτή την κίνηση ο Αλέξη Τσίπρας νωρίς και φαίνεται μέχρι στιγμής ότι του βγήκε. Εκτός αν το Πασόκ κάνει μια επανάκαμψη και το δρόμο από το Σεπτέμβριο να ανεβαίνει, οι ίδιοι το πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη, πόσο δεν βγήκε αυτό στη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι την είχαν προειδοποιήσει, ακούγαμε τότε ότι μην το κάνεις νωρίς ενδεχομένως να καείς, και βλέπουμε ότι εκείνα τα δυνητικά ποσοστά του 25-30.

0: Από τι αρχίζει. Από τι αρχίζει.
1: Τελειώνει σε σίγουρα το ρομπάτι. Που ήταν γύρω στο 10% κοντά στο Πασόκ και είχε πέσει η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία στα Τάρταρα. Και σιγά σιγά έρχεται και διορθώνεται όλο αυτό με την μπλε, με την ελπίδα για τη δημοκρατία να.
0: Ολοκληρώνοντας τώρα αυτήν την ακτινογραφία του, των κομμάτων, Αντώνη ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, ανακοίνωσαν τομεάρχες και ο καθένας ανέλαβε από τρεις τομείς. Ναι. Αλλά θα μου πεις.
1: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: 10 έχουν μείνει.
1: Από 47-10.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κανείς δεν περίμενε στην εξέλιξη έτσι.
0: Ναι.
1: Από 47-10.
0: Η Όλγα Γεροβασίλη από Δευτέρα χαράζει τον δικό της δρόμο.
1: Βουλή, ναι. Οπότε το τελεσίγραφο της Σιδούρου δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. 24 Δευτέρα, Τετάρτη έχει επίκαιες ερωτήσεις, Πέμπτη έχει νομοθετικό έργο. Άρα φαντάζομαι Πέμπτη να ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή της. Βεβαίως έχει καταφέρει κάτι μαγικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα στο 1,5% και ασχολούμαστε μαζί του.
0: Σωστά.
1: Ασχολούμαστε μαζί του λόγω της Νίνας Κασιμάτη, λόγω της Όλγας Γεροβασίλη, λόγω ανθρώπων που φεύγουν, λόγω εντάσεων που ενδεχομένως θα δούμε μέσα και με τον Παύλο Πολάκη να έχει μια διαφορετική γραμμή από τη Ρένα Δούρου σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια κινητικότητα, πιστεύουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ένα αριστερό κοινό όταν ας πούμε ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει και λίγο δεξιφλάς μιλώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Για παράδειγμα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν στοχεύουν σε ένα 1,5% ακόμα να φτάσουν στο 3% και μετά στις δεύτερες εκλογές, εντάξει εκεί θα τα δούμε, αν υπάρξουν δεύτερες.
0: Αν υπάρξουν, δεν υπάρξουν και τέλος πάντων δεν έχουμε και το χρόνο τώρα για να μην επανέλθουμε πάλι στο Πασό και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δεύτερες εκλογές, γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται, να έχει ένα σκληρό διπολισμό και να προσπαθεί το Πασόκ να επιβιώσει σε αυτή την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάνε
1: πολύ
0: σε κάποιο έκτακτο συνέδριο κάτι, ίσως να επαναπροσδιορίσουν στρατηγική συνεργασιών, γιατί έτσι όπως φαίνεται το πράγμα σε σκληρό διπολισμό το πρόβλημα θα είναι μεγάλο.
2: Λοιπόν, ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να σαρώσει το Πασόκ όσον αφορά το κέντρο.
0: Ναι. Και για να κλείσουμε, Γιάννη, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί βλέπουμε τον Βελόπουλο να είναι σταθερά στα ποσοστά του, να διατηρείται πάρα πολύ καλά.
2: Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα το οποίο, Νίκο, δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ούτε από την κυρία Καριστιανού, ούτε από τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. Φαίνεται να κρατάει δυνάμεις για κάποιο λόγο, για αρκετούς λόγους μάλλον, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, αλλά φαίνεται να κρατάει δυνάμεις. Νομίζω τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα τον αναδιαμορφώσει θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω θα επηρεάσει και τη Φωνή Λογικής και τη νίκη, νομίζω δεν θα δούμε νίκη στις εκλογές. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτός κάτι με τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω θα υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μπαίνει και το ερώτημα. Θα είναι Σαμαράς και Λατινοπούλου στη Βουλή και Βελόπουλος. Θέλω να πω, είναι επαρκές αυτοί οι δεξαμενοί για να μπουν τρεις σχηματισμοί με παρόμοια, θα έλεγα, παραπλήσια έτσι, παραπλήσιες αντιλήψεις
2: για τα πράγματα. Τη Φωνή Λογικής τη βλέπω πιο δύσκολη σε αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα, όπως και να το κάνεις, είναι πολιτική. Είναι τα προεκλογικά, είναι όλα τα θέματα και τα ζητήματα. Πρώτος ανεβαίνει ο Τσίπρας, 2 Σεπτεμβρίου,
1: παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ξανανεβαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 5-6. Ξανανεβαίνει 9 Σεπτεμβρίου συνέντευξη τύπου, 12-13 ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Πρέπει να ανέβει και μια τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Γιατί είναι τρία μέρη συνέντευξη στο NGR. Τρία μέρη το βιντεάκι τώρα. Πως κάτι με το τρία πρέπει λίγο.
1: Μπορεί να είναι προγραμματισμένο για
2: να κάτσε.
0: Κάτσε όμως, είναι και η τρίτη του Σεπτέμβρη. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Πού ακούγονται φωνές ότι δεν θα έπρεπε να γίνει εκεί. Δεν πας για περιφερειάρχης Κρήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος.
1: Κρήτη όμως ήταν το μεγάλο
0: ατού του Ανδρουλάκη. Μας λέει και ο Πάσχος το πρωί στην εκπομπή στην τηλεόραση ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Γιατί 2 το μηνός ο Τσίπρας, 3 το μηνός το καπάκι ο Ανδρουλάκης, ίσως, ξέρω εγώ, επικοινωνιακά να έδινε και κάτι άλλο. Τώρα εμείς, εντάξει, να είχαμε να λέμε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάλι, σιδηροκέφαλη. Από Δευτέρα εδώ, στον Εξώστη, κυρίες και κύριοι, 10 με 11 εδώ, στον Sky 100,3. Εμείς πάμε λίγο για μουσική ανάσα που λέει το ωραίο κλισέ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Να σας αποχαιρετήσω για την ώρα όμως, διότι εκτάκτως απόψε θα είμαστε και στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Με όσους δεν τα πούμε το βράδυ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία. Ό,τι και αν κάνετε, γεια σας, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σας οφείλω.
5: Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 11.
5: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Που ξεκινάει μια ζεστή μέρα, ε.
1: Θα δούμε που θα φτάσει. Είδα σήμερα...
0: Καλό θα είναι όσοι δεν έχουν δουλίτσα.
1: Είδα σήμερα ένα γνωστό μου στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, τι κάνεις, Σπυριδούλα? Λέω, τι να κάνω, ζεσταίνομαι. Και μου λέει, περίμενε, μου λέει, κάνει υπομονή γιατί έχει κι άλλο.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Γενικά τα θύματα της τρομοκρατίας, και χθες έβλεπα και ένα σχετικό βιντεάκι, να το πω αυτό, με τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, το 1866, σαν σήμερα, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς επιτυχία όμως. Σαν σήμερα το 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτός ο πίνακας θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. Το 1970, σαν σήμερα, ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο ΟΣΕ δηλαδή, καταργουμένων των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Μέχρι τότε υπήρχαν αυτά. Επίσης, το 1991, ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ώρων που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Χθες είδα το Diamond League και είδα τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει τα 6-16, να βγαίνει δεύτερος. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά κάθε φορά που τον βλέπεις και δεύτερος να είναι, αισθάνεσαι ότι αυτό το παιδί έχει πάρει χρυσό μετάλλιο. Είναι τόσο πολύ, δηλαδή, αυτό που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή από την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Που καταβάλει πραγματικά.
0: Εμένα με έχει σκλαβώσει αυτός ο αθλητής.
1: Ναι.
0: Με το χαμόγελό του.
1: Ναι, είναι δηλαδή μα χαίρεται με το κάθε τι.
0: Ακριβώς,
1: με το κάθε τι πραγματικά. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται το 1938 ο Kenny Rogers, ο Αμερικανός τραγουδιστής της country.
0: Μεγάλη.
1: Ο Kenny Rogers.
0: Μεγάλη μορφή της country, της Αμερικής. Πόπο, ναι.
1: Και το 1952 γεννιέται και ο Joe Starmer, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor, Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk.
0: Αυτή η μουσική ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Το ροκ.
0: Το punk.
1: Το punk. Η punk μουσική.
0: Δεν μου άρεσε.
1: Εντάξει.
0: Για το ροκ πέθαινα.
1: Η punk μουσική είναι λίγο πιο ιδιαίτερη και νομίζω ότι η έφηβη που ήταν, δηλαδή η έφηβη των δεκαετιών 70-80, είναι αυτοί που μάλλον αγάπησαν την punk μουσική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1940 φεύγει από τη ζωή ο Λέων Μπρονστάιν. Δεν μας λέει απολύτως τίποτα σίγουρα αυτό το όνομα. Είναι ο Τρότσκι, ο Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Και επίσης, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή το 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
0: μεγάλη μορφή του λαϊκού τραγουδιού.
1: Το ξέρω.
0: Ξέρεις τι καλός άνθρωπος. Ξέρεις τι καλός άνθρωπος ήταν.
1: Α, όχι, δεν τον ήξερα.
0: Εγώ ήταν φίλος μου. Ας σου πω μετά μια ιστορία, γιατί δεν λέγεται από το...
1: από τον αέρα.
0: Τον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ας σου πω μια ιστορία να μην σου μείνει άντερο μαζί. Είχε και πολύ χιούμορ, ε.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, να πάμε στη θερμοκρασία και να δούμε γενικότερα πώς θα εξελιχθεί αυτές τις μέρες, γιατί έχω να σας πω ότι η ζέστη είναι, θα είναι, δηλαδή, έτσι, θα έχει μια διάρκεια.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως κάτι το οποίο είναι θετικό, θα έχουμε μια μικρή ανάσα αύριο πριν επιστρέψουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Να δούμε πώς θα είναι η θερμοκρασία. Η αίσθηση θα είναι μεγαλύτερη. Έχω να σας πω ότι το βραδάκι θα έχει και υπερβολική υγρασία, αλλά και η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τώρα έχουμε γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση να είναι στους 36. Ναι, η αίσθηση είναι στους 36 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα για το υπόλοιπο. 32 θα γράφει το βραδάκι. Το βραδάκι, ενώ γύρω σε 7, 8 εκεί το απογευματάκι. Ναι. 36 πάλι θα αισθανόμαστε.
0: Και δεν θα φυσάει κιόλας,
1: Λέει ότι θα έχει 4 εμποφόρου δυτικού ανέμους. Δεν το βλέπω όμως. Δηλαδή, και με αυτές τις θερμοκρασίες και τα... δεν νομίζω ότι σου κάνουν και κάτι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν σου κάνουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα, αύριο προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είπαμε ότι θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες, προκειμένου να φτάσουμε μετά στην Κυριακή, όπου θα έχουμε και 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, μήπως πάει και η αίσθηση δηλαδή να είναι και περισσότερο από αυτό.
0: Τους μετεωρολόγους που άκουγα πάντως μας δίνανε 38 με 40.
1: Ναι, αυτό είναι, το 40 δεν το είπα γιατί θέλω να είμαι καλυμμένη, αλλά να ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό θα συνεχιστεί την Κυριακή. Έχω να σας πω βέβαια ότι τις μεσημβρινές μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες θα έχουμε και 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Καλό τουλάχιστον, ναι. Μπορεί και να το κάνει πιο δροσερό το σκηνικό. Σας είπα τη θερμοκρασία για αυτή την ώρα. Λοιπόν, για σήμερα Γαλιατσά του Κωνσταντίνα, για αύριο Λάζαρη Άννα Ζησόπουλος Νίκος για το Αργοστόλι. Σήμερα και αύριο Στυλιανή Ελευθερά του Χαράλαμπος Φλαμπουράρης στο Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Πριν προχωρήσουμε στις τοπικές ειδήσεις, να κάνουμε μια διευκρίνηση για τη χθεσινή εκπομπή που είχαμε καλεσμένο το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μαρτίνη. Ενδεχομένως, όπως το δώσαμε στην ερώτηση για τον παθολόγο, μπορεί να μην διευκρινίστηκε σωστά ότι εμείς αναφερόμαστε στους μόνιμους παθολόγους.
1: Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας μόνιμος παθολόγος.
0: Ακριβώς, ένας ο οποίος εργάζεται, ο οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης.
1: Άλλος αυτός, δεύτερος.
0: Δεύτερος, είναι εξωτερικός συνεργάτης και όλες οι πληροφορίες λένε ότι το παθολογικό τμήμα και η παθολογική κλινική του νοσοκομείου μας λειτουργεί άριστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλά θα έπρεπε και θα πρέπει, όπως και η ερώτηση η δική μας εκεί απέβλεπε, στο να υπάρξουν άλλοι δύο μόνιμοι γιατροί. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί και λειτουργεί και άριστα.
1: Ναι, λειτουργεί.
0: Με αποτελέσματα πολύ πάνω από τα στάνταρ. Αυτά, να δώσουμε αυτή τη διευκρίνηση, γιατί μπορεί να υπήρξαν και κάποιες παρεξηγήσεις.
1: Ναι, ενδεχομένως να μην αποσαφηνίστηκε ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Εμείς είχαμε τον κύριο Μαρτίνη. Θέλαμε να δώσουμε ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ίσως να μην ακούστηκε σωστά, αλλά αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Πάμε τώρα να πούμε ότι Άγιο είχε ένας 30χρονος.
1: Ναι, είχε πραγματικά Άγιο.
0: Ειλικρινά. Ο οποίος στις 4 η ώρα τα χαράματα έπαθε μεγάλο τροχαίο σοκ στην Καρούζα. Προσέκρουσε στο απορριμματοφόρο.
1: Ναι, οδηγούσε, κατευθυνόταν από το Αργοστόλι προς τον Πόρο και εκεί στην περιοχή αυτή Καρούζα ξέφυγε από την πορεία του και αφού ανατράπηκε, προσέξτε, σε πρανές, δηλαδή προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο της Διαδημοτικής που εκείνη την ώρα έκανε την αποκομιδή σκουπιδιών
0: ναι.
1: Έτσι, και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενη δημοτική οδό. Έφυγε δηλαδή τελείως από τον δρόμο, με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός οδηγός εξφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο, το οποίο συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του μέχρι να κινητοποιηθεί. Θα πω ότι το γεγονός ότι εξφενδονίστηκε ενδεχομένως να ήταν αυτό που το έσωσε τη ζωή, ε.
0: Ναι, γιατί το αυτοκίνητο υπέστη βάση των φωτογραφιών που έχουμε δει.
1: Ναι. Είναι... Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Ναι.
0: Σωστή η παρατηρήσή σου.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Λοιπόν, δεν τραυματίστηκε βέβαια καθόλου, έτσι, τίποτα απολύτως. Μόνο υλικές ζημιές, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτές, έτσι, γιατί αυτές φτιάχνονται.
0: Ναι.
1: Αυτό, εντάξει, βέβαια ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά βέβαια, έτσι, ναι, για να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Από διερχόμενο οδηγό μεταφέρθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάστηκε δηλαδή ούτε ασθενοφόρο.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ είναι της εκλεκτής συναδέλφου της Εύας της Αλεβιζάτου.
1: Βεβαίως.
0: Από το inkefalonia.gr. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Ω, είναι το τέτοιο. Είναι το... Πώς το λένε, το...
0: Το πανηγύρι.
1: Το πανηγύρι. Να, όχι,
0: στα φραγκάτα.
1: Δεν μπορούσα να βρω τη λέξη.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο...
1: Και αύριο και μεθαύριο.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ομαλών Αργοστολίου στον οικισμό Φραγκάτων στην Κεφαλονιά. Στα πλαίσια εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομέρμικας, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σαββάτο και την Κυριακή, μας έρχεται, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ο αστυνομικός διευθυντής, με απόφασή του ορίζει τα κάτωθη, την προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων από τις 7 η ώρα αύριο μέχρι και τις 4 το πρωί της Κυριακής στο ρεύμα κυκλοφορίας από Βαλσαμάτα προς Αργοστόλη και συγκεκριμένα 250 μέτρα πριν και μετά την κεντρική πλατεία του οικισμού των Φραγκάτων.
1: Ναι.
0: Η στάθμευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο καθορισμένους παρακείμενους χώρους στάθμευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι οι παραβάτες θα διώκονται, έτσι,
1: εντάξει,
0: θα τιμωρούνται, διότι θα υπάρχει ισχυρή δύναμη της τροχέας εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, η ισχύ της παρούσης αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και της υποδείξης των τροχονόμων.
1: Ναι, γιατί προφανώς θα υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, εκεί και τροχονόμοι θα υπάρχουν και σήμανση θα υπάρχει και τα πάντα. Βέβαια, να έχετε στο μυαλό σας ότι, όπως είπαμε, αυτό θα ξεκινήσει από τις 7 το απόγευμα και θα είναι μέχρι και τις 4 τα χαράματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε ότι είχαμε μία συνάντηση πολύ σημαντική, έτσι, εδώ της Ιταλικής όπως αναφέρετε, της Ιντερπόλ, μάλλον της Ιταλικής Πρεσβείας, με το Διευθυντή της Αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μας επισκέπτονται έτσι. Και...
0: Εθιμοτυπική,
1: ναι,
0: βέβαια. Έτσι.
1: Δεν πειράζει. Και εθιμοτυπική ακόμα. Δεν μας πειράζει καθόλου. Λοιπόν, αυτή την επίσκεψη πραγματοποίησαν εκπρόσωποι, χθες έγινε αυτό, εκπρόσωποι της Ιντερπόλ, της Ιταλικής Πρεσβείας, παρουσία της επιτίμου προξένου της Ιταλίας στην Κεφαλονιά, της κυρίας Γκρατσιέλα Μικελέτη. Λοιπόν, στις 10 το πρωί στην έδρα της, εδώ, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς, οι εκπρόσωποι της Ιντερπόλ της Ιταλικής Πρεσβείας, η κυρία Άμπρα Τζεντίλε και ο κύριος Λουντοβίκο Κωνσταντόπουλο.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Παρουσία της επιτίμου προξένου της κυρίας Γκρατσιέλα Μικελέτη πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή της Αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Κολέτσι. Μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων, να πούμε, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια και οι εκπρόσωποι της Ιντερπόλ ενημερώθηκαν σχετικά με τους Ιταλούς υπηκόους που βρίσκονται στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Ωραίο. Ναι, τι?
0: Πολύ καλή...
1: Γιατί είναι και πάρα πολύ,
0: η δεσμή, ας πούμε...
1: Και πρέπει να συσφίγγονται αυτοί οι δεσμοί.
0: Παίζουν σημαντικό ρόλο.
1: Λοιπόν, μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη δημόσια ασφάλεια και οι εκπρόσωποι της Ιντερπόλ της Ιταλικής Πρεσβείας ενημερώθηκαν σχετικά με... Α, το είπα, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι. Αυτό, ναι, τα είπα. Μπερδεύτηκα, είπα να το πω και δεύτερη φορά πάνω στη χαρά μου. Λοιπόν, αυτό είναι... Όχι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι έτσι, υπήκοοι, Ιταλοί υπήκοοι που ζουν μόνιμα στην Κεφαλονιά.
0: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία, να συνεχίσουμε. Να σας υπενθυμίσουμε για τα δρομολόγια...
0: Από τα έκτακτα.
1: Τα έκτακτα δρομολόγια, ναι, τα οποία έχει βάλει η Levante Ferries προκειμένου να εξυπηρετηθεί ακόμα περισσότερο το κοινό, οι επιβάτες, οι τουρίστες, όσοι θέλουν εν πάση περιπτώσει να ταξιδέψουν και να επιστρέψουν στις περιοχές τους. Λοιπόν,
0: μου έλεγε χθες, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: ναι,
0: μου έλεγε χθες μια φίλη μου,
1: ναι, ναι,
0: ότι προσπαθούσε να βρει εισιτήριο από Κυλλήνη για Κεφαλονιά.
1: Α, για να έρθει.
0: Για να έρθει.
1: Προσέξτε τα αυτά που, ναι, λέμε.
0: Ναι, για να έρθει στην Κεφαλονιά και δεν έβρισκε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, για πότε? Για πότε?
0: Για χτες.
1: Χθες ήθελε να ταξιδέψει. Δεν μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα με το μεγάλο κύμα. Μιλάμε δηλαδή για τώρα, ότι ακόμα έρχεται κόσμος.
0: Δεν έβρισκε. Φίλοι μου από την Αθήνα, δεν έβρισκε εισιτήριο για να έρθει με το αυτοκίνητό της από την Κυλλήνη. Και τελικά, επειδή δεν βρήκε, δεν
1: θα έρθει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και της λέω, καλύτερα που δεν ήρθες, γιατί αφού δεν βρίσκεις εισιτήριο...
1: Δεν πρόκειται να βρεις και να μείνεις.
0: Δεν θα βρεις και πού να μείνεις.
1: Λοιπόν, να πούμε τα δρομολόγια για να τα ξέρετε. Καταρχάς, σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι τα επιπλέον δρομολόγια. Είναι ουσιαστικά ένα επιπλέον τη μέρα, το οποίο θα ξεκινάει από Σάμι και θα καταλήγει στην Κυλλήνη. Είναι στις 6:30 το απόγευμα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. 6:30 από την Σάμι για την Κυλλήνη.
0: Μάλιστα. Σκέψου τι έχει να φύγει.
1: Εγώ δεν σκέφτομαι μόνο τι έχει να φύγει με βάση αυτά που λέμε και τι έχει να έρθει ακόμα, μάλλον.
0: Το τι έρχεται, αυτό είναι. Το φαντάζεσαι αυτό?
1: Χαμός.
0: Να ισχύσει και τον Οκτώβρη?
1: Τον Οκτώβρη δεν νομίζω να ισχύσει, αλλά θεωρώ ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι φορτωμένος.
0: Θα είναι φορτωμένος, έτσι πιστεύω και εγώ. Πολύ καλό. Εκείνο που πρέπει να πούμε και να παρακαλέσουμε τους επιχειρηματίες της εστίασης, όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται εδώ και που θέλει να βγει και να διασκεδάσει, να τον περιποιηθούν και να του προσφέρουν πολύ καλές τιμές. Ώστε, γιατί αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφημιστές όταν περνούν καλά. Πάμε για διαλειμμά. Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη.
0: Θα ήθελα να πω το εξής. Πόσο μάγος ήταν όταν είχε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα την ανάρτηση ο Θόδωρος ο Γαλιατσάτος,
1: ναι,
0: σχετικά με τον δρόμο Αργοστολίου Πόρου. Και γιατί είδατε στην πρώτη είδηση το τι έγινε στην Καρούζα, σε αυτόν τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λες και ήτανε μάγος που επανέρχεται σε ένα θέμα που απασχολεί την Κεφαλονιά τόσα χρόνια και που υποτίθεται ότι το 2026
1: θα ήταν έτοιμος,
0: θα είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία
1: και θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι.
0: Και τώρα πάμε για το 2030 και αν. Καλημέρα κύριε Γαλιατσάτε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Θα μάθατε νομίζω για το συμβάν που έχει γίνει στην Καρούζα το πρωί.
2: Εντάξει, αυτά είναι, δηλαδή δυστυχώς μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, έτσι όπως είναι το οδικό δίκτυο αυτό ειδικά και με τέτοια μεγάλη κυκλοφορία, γιατί εδώ που τα λέμε η κυκλοφορία, ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι πολύ μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος και συνεχής.
0: Ναι. Τι σας όθησε να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση, κύριε Γαλιατσάτε? Εμείς την έχουμε διαβάσει, ο κόσμος την έχει ακούσει από την εκπομπή μας.
2: Κοιτάξτε, αφορμή πήραμε από το, αυτό το διμηνιαίο δελτίο, δεν ξέρω, μηνιαίο είναι, που βγάζει ο βουλευτής,
0: ναι,
2: ο κ. Καπάτος.
0: Ναι.
2: Έχει μια αναφορά σε αυτό το θέμα στην αρχή και μάλιστα νομίζω ότι προέκυψε μετά από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την αναφορά λοιπόν που λέει ότι μας καθησυχάζει κατά κάποιο τρόπο, ότι μην ανησυχείτε, τα πράγματα καλά πάνε, θα ενταχθεί το έργο, είπε, γράφει μάλλον, σε αυτά τα οποία θα εκτελεστούν από το 2027 και μετά. Αυτή η φράση μας κινητοποίησε, γιατί πέραν του αρχικού και της αρχικής παρατήρησης που κάνατε, που γράφουμε και εμείς αναγκές, ότι ζούμε από το 2022 μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι αυτή που θα ήθελαν οι κυπαλονίτες, δηλαδή ενώ εξαγγέλθηκε το έργο και το 2025 σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν τότε θα έπρεπε να έχει τελειώσει, εδώ έχουμε 26, προς το τέλος το 26 πάμε και δεν έχουμε ούτε καν κάποια ενημέρωση ότι το έργο μελετητικά ολοκληρώθηκε, ότι προβλέπεται η απαλλατήρηση εκεί που χρειάζεται, ότι έχει εξευρεθεί ο χρηματοδοτικός πόρος, τίποτα από όλα αυτά. Απλώς έρχεται, όπως και το 22, σε μια προεκλογική στην πραγματικότητα περίοδο, ο κύριος Καπάτος τότε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, να μας πούν έτσι και τότε ότι μην ανησυχείτε, το έργο είναι σε εξέλιξη, θα κατασκευαστεί. Και τώρα λοιπόν επιχειρείται το ίδιο, με έναν τρόπο όμως λίγο ακόμψο. Δηλαδή όποιος διαβάζει πίσω από τις λέξεις και όποιος διαβάζει και τις λέξεις καταλαβαίνει ότι αφενός με η θητεία αυτή της Νέα Δημοκρατία τελειώνει, δηλαδή χωρίς το έργο αυτό να ξεκινήσει, γιατί η θητεία της τελειώνει την επόμενη περίοδο, σε λίγο δηλαδή, και μιλάει για ένα έργο το οποίο ενδεχομένως και αν έχουν εξευρεθεί οι πόροι που και αυτά δεν προκύπτουν, θα εκτελεστεί από μια κυβέρνηση που δεν ξέρουμε αν θα είναι τη Νέα Δημοκρατία, αν θα είναι κάποια άλλη, αν θα έχει κάποιες άλλες επιλογές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το έργο αυτό είναι κυριολεκτικά στον αέρα, αυτή είναι όλη η συζήτηση που κάνουμε. Δεν προκύπτει τίποτε σοβαρό και τεκμηριωμένο και σίγουρο από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Καπάτος, από τις 14 δηλώσεις, και γι' αυτό ακριβώς βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση. Και βάζουμε τα ερωτηματικά αυτά, να μας πούν συγκεκριμένα αν έχουν χρονοδιάγραμμα, από πού είναι τα χρήματα και όλα αυτά τα οποία έρχονται να δώσουν μια σοβαρότητα σε μια υπόθεση που βασανίζει την Κεφαλονιά χρόνια τώρα και που είναι παραδεκτό από όλους και από όλες ότι χρειάζεται να γίνει κάτι. Γιατί πριν ας πούμε έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που λέτε τώρα και όπως άλλα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να και γενικώς μια εικόνα ενός δρόμου που δεν τιμά και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πλέον.
1: Θεωρείτε ότι αυτή η ανακοίνωση έρχεται τώρα στα πλαίσια ενός προεκλογικού, ας πούμε, να το πω μέσα σε εισαγωγικά, αγώνα.
2: Ναι, σαφέστατα, γιατί κοιτάξτε τώρα μια άτυπη προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
2: Άρα και ο κύριος Καπάτος, φρονίμως πλέον από τη μεριά του, σου λέει θα ρωτηθώ στη συζήτηση ή θα προκύψει. Τι έγινε με το έργο αυτό. Από τώρα λοιπόν φροντίζει να πει στους κεφαλονίτες ότι μην ανησυχείτε, να βλέπετε, προωθείτε το θέμα. Μετά το 27 θα εκτελεστεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία και ενδεχομένως πάει να προστατεύσει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί αν αληθεύουν κάποιες φήμες που κατά καιρούς ακούμε ότι θα επισκεφθεί την Κεφαλονιά κάποια στιγμή και για το μουσείο ή οτιδήποτε, πρέπει κάτι να έχει στα χέρια του και για αυτή την ιστορία του δρόμου Αργοστολίου Πόρου. Άρα μπορεί και αυτό να παίζει, να το πούμε έτσι. Κυρίως έχει να κάνει για την προστασία του ίδιου του κ. Καπάτου από τις υποσχέσεις που έχει δώσει. Ας το πάμε λοιπόν, σου λέει ο κ. Καπάτος, στο Διηνέκειας και βλέπουμε. Μια δήλωση ήταν, θα γίνει το 27.
1: Ναι, από την πλευρά της περιφέρειας υπάρχουν ευθύνες για αυτό το έργο, δηλαδή υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γίνει και δεν έχει γίνει.
2: Ακούστε, η περιφέρεια, κατά τη γνώμη μου, έχει και η περιφέρεια της ένα δρόμο που την αφορά, ένα συντατικό δρόμο επαρχιακός που είναι στη δική της ευθύνη. Είναι όμως, επειδή ακριβώς έχει μπλακεί το Υπουργείο με τον τρόπο που έχει μπλακεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η περιφέρεια θα καλυφθεί πίσω από αυτό και θα πει ότι εμείς περιμένουμε, όπως και οι άλλοι, την εξέλιξη του θέματος. Δεν τη δικαιολογεί, γιατί κατά τη γνώμη μου έπρεπε να έχει πάρει και αυτή πρωτοβουλίες.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό του ΕΣΠΑ που τρέχει, το οποίο είναι ανεκμετάλλευτο και θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Θα μπορούσε, ως προς τη χρηματοδότηση μιλάω,
0: ναι,
2: να έχει γίνει προσπάθεια, όπως έγινε για μια σειρά άλλα ζητήματα μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και τις ειδικές ανάγκες που έχουν τα νησιά μας για την κατοικία και τα λοιπά, την κοινωνική κατοικία. Θυμάστε που έχει κάνει δηλώσει ο κ. Περιφερειάρχης. Αυτό προέκυψε μετά από τροποποίηση του ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε και για αυτό το θέμα να ζητηθεί εξαίρεση, προκειμένου να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από αυτές τις πιστώσεις. Λέω μια σκέψη, γιατί πολλά θα μπορούσε να κάνει. Πάντως δεν μπορώ να δεχτώ, νομίζω και εσείς με αυτή την έννοια το λέτε, μια σχετική απάθεια της Περιφερειακής Αρχής σε σχέση με αυτό το θέμα, που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεών της από το ίδιο το κράτος και να φροντίζει και η ίδια πώς θα το αντιμετωπίσει σε συνεργασία με την κυβέρνηση.
0: Αν καταλάβαμε σωστά, μας λέτε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει επαναπαυθεί στις δηλώσεις, ας πούμε, του κυρίου Καπάτου.
2: Νομίζω.
0: Έτσι,
2: νομίζω.
0: Αυτό νομίζετε, αυτό μας λέτε.
2: Νομίζω, γιατί δεν μου προκύπτει κάτι, το πρόβλημα είναι μεγάλο.
0: Ναι.
2: Και θα ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πώς θα το λύσει. Τώρα λοιπόν του λέει, πάνε μια σκέψη και λέει, γιατί να εμπλακώ εγώ σε αυτή την ιστορία και να πάρω την ευθύνη για την υστέρηση ή αδυναμία. Ας το εκεί που είναι, να πληρώνει, ας πούμε, τις ευθύνες η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Καπάς, κλπ. Αυτή βέβαια είναι μια αντιμετώπιση, η οποία εμένα τουλάχιστον ως παράγοντα της δημόσιας ζωής, ως αυτοδιοικητικός κλπ. Δεν μου πάει, δεν μου ταιριάζει. Εγώ θα έλεγα τα μου ανοιχτά και θα προσπαθήσω να βρω λύσεις. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι το κάνουν. Εντάξει, λέω μια εκτίμηση, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αν έχουν άλλη γνώμη ας το πούν.
0: Θα σας απαντήσουν, θέλω να πιστεύω, κάποια στιγμή πάνω σε αυτά, εφόσον διαβάσουν τη συνέντευξη που μας δίνετε τώρα. Πιστεύω ότι θα δοθεί κάποια απάντηση και για τις ενέργειες της περιφέρειας και ίσως και από τον ίδιο τον κύριο βουλευτή.
2: Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα αφορά περιφέρεια, ας απαντήσει, ας πει ότι νομίζει, αλλά το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό που έλεγε ανακοίνωση, δηλαδή στις υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: ο Πρωθυπουργός και ο κ. Καπάτος, οι οποίες είναι κενό γράμμα, δεν έχουμε τίποτα μετά από τόσα χρόνια, ένα έργο που θα έπρεπε να έχει εκτελεστεί και δεν φαίνεται ότι είναι και στον ορίζοντα να εκτελεστεί. Εδώ είναι το πιο σοβαρό. Λοιπόν, άρα ας απαντήσουν αυτοί που έχουν την ευθύνη αυτή τη στιγμή και η περιφέρεια αυτή που νομίζει.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ευχηθούμε ότι κάτι καλό θα γίνει, αν και τώρα υπάρχει κι άλλο ζήτημα. Εάν και εφόσον γίνουν οι εκλογές και αν και εφόσον δεν εκλεγεί αυτή η κυβέρνηση, μπορεί η άλλη κυβέρνηση, μια άλλη κυβέρνηση που μπορεί να έρθει, να πει ότι εγώ δεν το προχωράω αυτό το έργο.
1: Ναι, αυτό και
0: να ξαναμείνουμε πάλι στα ίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές έργα που έχει προγραμματίσει μια κυβέρνηση, όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις
1: να αλλάζουν και τα έργα.
0: Και τα έργα να αλλάζουν και οι αποφάσεις, και να τα έχουμε δει άπειρες φορές. Το μεγαλύτερο παράδειγμα...
1: Ναι, γι' αυτό όπως είπαμε είναι μετέωρο το έργο. Ναι.
0: Το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν ο δρόμος Πατρών Πύργου.
2: Ναι, αλλά μην το πάμε έτσι τώρα. Είναι σαν να λέμε τώρα ένας που θα σας ακούγε, επιτρέψτε μου να το πω, θα έλεγε ότι τώρα ο Αλοίζος λέει να μην αλλάξει η κυβέρνηση για να μην χάσουμε το δρόμο. Λέω όπως το είπατε, έτσι ακούγεται.
0: Ναι, αλλά δεν είχα αυτή την πρόθεση.
2: Το ξέρω πολύ καλά.
0: Επί των γεγονότων μιλάω.
2: Το
0: μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο δρόμος Πύργου Ηλίας.
2: Το ξέρω πολύ καλά. Απλώς θέλω να πω το εξής, ότι σημασία έχει η σημερινή κυβέρνηση να αναλαμβάνει πραγματικά τις ευθύνες της και ο βουλευτής να λέει την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και φυσικά αυτή η κατασκευή είναι υποχρέωση οποιασδήποτε κυβέρνησης, και φυσικά εμείς εδώ είμαστε για να υπενθυμίζουμε αυτές τις υποχρεώσεις με τον τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε, και εσείς μέσα από τις συνολικές σας, όποια κυβέρνηση και να προκύψει. Για το πρόβλημα θα παραμένει και θα μεγαλώνει, όσο δεν ολοκληρώνεται ή κατασκευάζεται κάτι από αυτό το έργο το οποίο έχει προγραμματιστεί. Άρα λοιπόν δεν νομίζω εύκολα ότι μπορεί μια κυβέρνηση να αλλάξει τα πράγματα, γιατί ο δρόμος, που το παράδειγμα που φέρατε για το Πατρών Πύργου, είχε να κάνει με πρακτικές που σχετίζονται και με την ανάθεση του έργου. Γιατί σας θυμίζω ότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία και είπε δεν θέλω να ακολουθήσω το μοντέλο που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κόψει το έργο σε κομμάτια και το είχε αναθέσει σε διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Επομένως είχε να κάνει με άλλου είδους αντιμετώπιση του ζητήματος, γι' αυτό υπήρξαν οι καθυστερήσεις και οι αναχρηματοδοτήσεις, οι υπερκοστολογίες και διάφορα άλλα που δεν είναι της στιγμής. Εδώ έχουμε ένα έργο που δεν υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει να αντιφαλονίκη και να μην σου πει ότι χρειάζεται. Είναι απαραίτητο, έπρεπε να έχει γίνει, έπρεπε να έχει πια διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση. Άρα λοιπόν νομίζω και στην πολιτική επικαιρότητα το θέμα θα τεθεί με τον ίδιο τρόπο, όποια κυβέρνηση και να είναι. Ευθύνη βέβαια έχουν και οι αυτοδιοικητικές αρχές να υπενθυμίζουν αυτές τις ευθύνες μαζί με εμάς τους πολίτες και εσάς τους δημοσιογράφους. Άρα ας θέτουμε τα ζητήματα όπως είναι και τις ευθύνες που υπάρχουν, και ας ευελπιστούμε ότι αυτοί που μας ακούν και αυτοί που θα βρεθούν αύριο πάλι στη θέση εξουσίας, μπορεί να είναι οι ίδιοι, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι, θα το πάρουν σοβαρά υπόψη, γιατί αυτό το έργο δεν μπορεί να περιμένει άλλο.
0: Μακάρι. Να κλείσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο περιφερειακό συμβούλιο.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη, αλλά θα ξαναμπω τώρα. Έκανα το.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Γιατί έπρεπε να μιλήσω μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλιατσάτε.
2: Να είστε καλά.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε πριν σας αποχαιρετήσουμε?
2: Όχι, απλώς νομίζω ότι αυτή η υπόθεση αξίζει της δημοσιότητας, και μπράβο σας, γιατί δίνεται μια νέα διάσταση και μια ευκαιρία να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά για την Κεφαλονιά, και νομίζω πολύ καλά κάνατε που το φέρνετε στην επικαιρότητα, και περιμένουμε, ειλικρινά περιμένω εγώ, φαντάζομαι και εσείς, μια απάντηση σε αυτά τα οποία λέω. Γιατί εγώ λέω μια άποψη, είδα κάποια πράγματα, σχολιάζω. Θα ήταν ευχαριστώ εάν κάποιος έλεγε θα απαντήσω, για να πω στο Γαλιατσάτο ή σε όποιον ακούει ότι δεν είναι έτσι, να λιώσει και πάτε εδώ.
0: Θα περιμένουμε. Αυτά. Εγώ λέω ότι θα περιμένω απαντήσεις.
2: Ωραία.
0: Πιστεύω ότι θα μας απαντήσουν.
2: Σωστά.
0: Και δεν σας κρύβουμε ότι όχι μόνο εσείς μας δώσατε την αφορμή να μιλήσουμε εκτενέστερα, σε κάθε αφορμή που μας δίνετε το συζητάμε το θέμα αυτό και από μόνοι μας. Το υπενθυμίζουμε.
2: Δεν ξέρω.
0: Αν παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, θα δείτε ότι αρκετές φορές το συζητάμε, μας έρχεται στο μυαλό και λέμε τι γίνεται.
2: Αυτό ακριβώς λέω ότι, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην μας απασχολεί την καθημερινότητά μας, γιατί λίγο πολύ μέσα στο μήνα θα περάσουμε από αυτό το δρόμο όλοι μας, αν ξέρετε αν ταξιδεύουμε για έξω ή μέσα κλπ. Και γενικώς είναι ένας δρόμος ο οποίος πια, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι χρειάζεται παρέμβαση ουσιαστική. Αυτό είναι το θέμα. Και όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους.
0: Αμήν, μακάρι να εισακουστούμε και να εισακουστείτε, να εισακουστούν όλες οι ευχές των κεφαλινίων και να γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλατσάκη.
2: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Πράγματι υπάρχει, όπως είπαμε, περιφερειακό συμβούλιο. Εντάξει, είναι πιο πολύ, θα έλεγα, τυπικού χαρακτήρα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να περάσουν.
0: Είναι περιφοράς.
1: Όχι, είναι με τηλεδιάσκεψη.
0: Ναι, με τηλεδιάσκεψη.
1: Κανονικά. Ναι. Λοιπόν, αυτό που, αν υπάρχει κάτι έτσι που μπορούμε ίσως να το δούμε λίγο καλύτερα, που μπορεί να έχει έτσι ένα ενδιαφέρον περισσότερο, είναι η έγκριση για να συμμετέχει περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα στη διεθνή έκθεση, στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market,
0: ναι,
1: με την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης χώρου και κατασκευής περιπτέρου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και σε ειδική εκδήλωση προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού των Ιωνίων Ίσων τον Νοέμβριο στη Βαρκελόνη. Η περιφέρεια έχει αποφασίσει να πάει σε αυτά τα δύο.
0: Μάλιστα. Και απλά είναι να πάρθει η απόφαση.
1: Ναι, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Τροποποίησης, είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για όλες τις περιφερειακές ενότητες, μία-μία. Επίσης για τις αθλητικές εκδηλώσεις. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.

0: Πάντως από ό,τι είδα υπάρχει και ένα δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Τη Δευτέρα συνεδριάζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν, τα θέματα δηλαδή είναι καταρχάς στις 5 η ώρα στην αίθουσα Μαρίας Κλαβουνάκη του Επιμελητηρίου. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν κάποια, πρώτα απ' όλα έγκριση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων.
1: Καλό ακούγεται αυτό.
0: Ναι, οι επιχορηγήσεις είναι κάτι που είναι αρκετά σημαντικό.
1: Έχουν μεγάλη ανάγκη τα σωματεία.
0: Άλλες εγκρίσεις αναγκαίων, κάποιων αναγκαίων που πρέπει να γίνουν. Και κοιτάξτε τώρα, έχω να σας πω και μία ακόμα, έτσι, που υπάρχει μία εξέταση ενός αιτήματος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αίτημα από έναν κύριο, μπορείτε να το δείτε, δηλαδή αναφέρετε το όνομά του, αν μπείτε μέσα στα θέματα ημερησίας διάταξης, ναι, του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορέσετε να το δείτε. Το αίτημά του είναι για χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων και καθορισμό θέσεων στάθμευσης, αφετηρίας και τερματισμού.
1: Α, να μας φέρουν δηλαδή τα γνωστά, τα άλογα με τα...
0: Με τις άμαξες.
1: Με τις άμαξες που είναι στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα.
0: Ναι, στην Κέρκυρα κυρίως, τώρα στη Ζάκυνθο, ναι, δεν τα έχω δει τώρα τελευταία τουλάχιστον, αλλά υπάρχει αυτό, δηλαδή υπάρχει ένα αίτημα για να χορηγηθεί άδεια για κυκλοφορία ζωήλατων οχημάτων.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε.
1: Ετοιμάσου τώρα.
0: Το που δεν μας το λέει.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος Αργοστολίου γνωρίζεται ότι εκτείνεται από τον Αγκώνα,
1: ναι,
0: μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και,
1: ναι,
0: τον Μπόρο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στο Λουρδά. Μπορεί να είναι στην παραλία της Κάλλας. Μπορεί να είναι στην παραλία του Αργοστολίου. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά, εσύ φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι για οπουδήποτε αλλού εκτός του κέντρου του Αργοστολίου.
0: Είπα και για το Αργοστόλι, το είπα τελευταίο βέβαια.
1: Γιατί τα τρενάκια υπάρχουν.
0: Τα οποία είναι μηχανοκίνητα.
1: Ή έχεις δει τώρα κάποια σαν ανοιχτά, σαν ταξί που είναι... που και αυτά κάνουν περιηγήσεις. Τα έχεις δει?
0: Ναι, τα έχω δει.
1: Έχουμε αυτά. Αν έρθουν και τα άλογα μέσα στο το κυκλοφοριακό του εργοστολίου, φαντάζεσαι τι θα γίνει?
0: Ναι, φαντάζομαι. Βεβαίως φαντάζομαι.
1: Όχι, μπορείς να το διανοηθείς. Σου έρθει τρέλα.
0: Ναι, εγώ
1: είναι που είναι τώρα.
0: Το φαντάζομαι.
1: Να έρθουν και τα άλογα.
0: Εν τω μεταξύ είναι μία συζήτηση
1: και μην
0: η οποία ότι... έχει γίνει και παλιότερα.
1: Ναι, και μην ξεχνάς ότι θα ξεσηκωθούν και οι ζωόφιλοι. Αυτό που το βάζεις.
0: Είναι πάντως μία συζήτηση και ένα αίτημα το οποίο το θυμόμαστε και λίγο παλιότερα. Τουλάχιστον για το Αργοστόλι, αν θυμάμαι καλά, είχε απορριφθεί. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
1: Ναι, τι πιστεύεις ότι θα δοθεί.
0: Παρ' όλα αυτά θα περάσει αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο θα συζητηθεί και περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: τη συνδυάσαμε με την οικονομία
5: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671-052-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Η εφημερίδα Τα Νέα, δώρο έως 4 ενίκια, γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Διπλή πληρωμή το φθινόπωρο για 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Τον Σεπτέμβριο οι πρώτες πληρωμές για τα αναδρομικά ενίκια του 2024 και θα ακολουθήσει νέα καταβολή τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα του 2025. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα γίνεται η επιστροφή ενικίου. Επίσης, Διεθνές Αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ. Ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Είναι εγκαταλελειμμένο το αεροδρόμιο και από εκεί έχουν περάσει πολλοί και διάσημοι εντωμεταξύ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Έτσι, όφελος έως 50 ευρώ το μήνα, ολόκληρη η αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά και Χάρη και Μέγαν, γιατί επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα. Η εφημερίδα Απογευματινή, ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς, εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3, την τρίτη φάση δηλαδή. Επίσης, Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Και Χάρη και Μέγαν επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Megxit.
1: Χαμιά στεναχώρια.
0: Μα γι' αυτό το λέω το θέμα. Η εφημερίδα Καθημερινή, οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας, νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Επίσης, καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους. Από τη ζέστη. Επίσης, Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος. Αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο, αφήνοντας χρέη στον επόμενο.
1: Καλά, αυτό πώς μπορεί να γίνεται, μπορεί να μου πεις.
0: Γίνεται. Αλλάζεις πάροχο και δεν πληρώνεις απλά αυτά που χρωστούσες.
1: Και πώς είναι οι πάροχοι που.
0: Πώς είναι, τέσσερις.
1: Και μετά μπορείς να πας να επιστρέψεις. Άμα είσαι και κακοπληρωτής, πώς μπορεί να γίνει μετά.
0: Με άλλο όνομα. Λοιπόν, άλλο πτυχίο, άλλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Επίσης, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΗ και υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα και η επιστροφή του Χάρη και της Μέγαν. Θα σας το λέω σε όποια εφημερίδα υπάρχει, θα σας λέω για την επιστροφή.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ρε παιδί μου, για αυτό το πράγμα.
0: Το ένα ήταν αυτό και ο άλλο ήταν ο Σπαλιάρας.
1: Ναι, και για τα δύο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια, το ράλισε 189 περιοχές της χώρας όσον αφορά τα ακίνητα. Η χειρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Αποφασισμένη η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στο Αιγαίο. Ο Τραμπ προειδοποιεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν και θερμικές κάμερες σε 22 αρχαιολογικούς χώρους. Υπερσύγχρονα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιών.
1: Να πω κάτι. Να ρωτήσω αν μπορείς να μου πεις. Ο Τραμπ επικοινωνεί.
0: Γιατί?
1: Με το μυαλό του.
0: Γιατί?
1: Τη μια μας λέει το ένα, τη μια μας λέει το άλλο.
0: Τι μας είπε τελευταία, εγώ δεν θυμάμαι. Έχω χάσει τις δηλώσεις.
1: Με όλα αυτά, τη μια λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο. Τη μια αναιρεί τη μία το απόφαση, την άλλη αναιρεί την άλλη και έχει και εκλογές και θέλει να ξαναβγεί.
0: Δεν έχει εκλογές ακόμα.
1: Σε λίγο καιρό θα έχουν.
0: Όχι, δεν είναι εκλογές ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι για τρίτη θητεία πρόεδρος.
1: Και γι' αυτό αποφάσισε να τα κάνει όλα σμπαράλια.
0: Ναι. Η εφημερίδα των συντακτών. Άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προς της κατοικίας, ομολογεί αποτυχίες η νέα εθνική στεγαστική στρατηγική.

0: Επίσης, κλιματική κρίση και υγεία. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις. Καύσωνας, πυρκαγιές, καπνός, κουνούπια πλήττουν ιδίως τους ευάλωτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πού είστε, κύριε Μητσοτάκη, σε διακοπές μακράς διαρκείας, ενώ οι Τούρκοι επελάβουν. Ξαναζωντανεύουν επίσημα οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ανενόχλητοι οι Τούρκοι ψαράδες, απαγορευτικό για τους Έλληνες. Άλλη μία απέτηση της Άγκυρας. Γίνεται πράξη με την σχεδιαζόμενη μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο. Προκαλεί και ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, που κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και 30 χρόνια. Επίσης, φρένο στα τουριστικά έσοδα τον Ιούνιο παρά την αυξημένη επιβατική κίνηση, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και ελληνικής καταγωγής γυναίκα εξελέγει βουλευτής στη μακρινή Ζάμπια. Κάτι μου λέει ότι ο κύριος Φαραντούρης πρέπει να γνώριζε για την υποψηφιότητα.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Ο, δεν ξέρω, όχι, δεν λέω ότι έπαιξε ρόλο.
1: Εγώ σου λέω έπαιξε ρόλο, Φαραντούρη.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, αλλά πιστεύω ότι κάτι γνώριζε, ότι υπάρχει κάποια ελληνικής καταγωγής υποψήφια, η οποία εξελέγει κιόλας.
1: Πήρε και μεγάλο σταυρό, ε.
0: Ναι, θα το πούμε σε λίγο. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία, εποχή ημίων στον ορίζοντα. Στη θεωρία των γκρίζων ζωνών επιστρέφει η Άγκυρα, 30 έτη μετά το θερμό επεισόδιο, επαναφέρει με ένταση τις διεκδικήσεις της ευνηδιασμό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνταν και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Επίσης, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα One Voice, συμβάσεις 800 εκατομμυρίων για τον Άβαξ, λέει εδώ. Τρία νέα εμβληματικά έργα υπέγραψε ο Όμιλος. Και βλέπω εδώ και κάτι ακόμα για το Facebook. Στο εδόλιο του κατηγορημένου, ο Μάρκ Ζούγκεμπεργκ, η δίκη σταθμός που θα αλλάξει το ίντερνετ. Ήταν αυτή η δίκη που ουσιαστικά γονείς κατήγγειλαν τον Ζούγκεμπεργκ και την Μέτα συγκεκριμένα, ότι χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο τέτοιο ώστε να έχει κάνει το ίντερνετ πολύ εθιστικό για τα παιδιά.
1: Ναι, τώρα...
0: τώρα βέβαια το ίντερνετ τα παιδιά δεν θα το είχαν αν δεν τους το προσέφεραν οι γονείς. Έτσι.
1: Σου είπα, το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το τι τραγική εντύπωση σχημάτισα όταν ήμουν στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου.
0: Α, με το παιδάκι.
1: Όχι ένα παιδάκι, η μητέρα και τα τρία της παιδιά με τέσσερα κινητά στα χέρια καθόντουσαν στην αναμονή και έπαιζαν και οι τέσσερις με τα κινητά. Μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση που μπορούσα να σχηματίσω για μάνα και για οικογένεια. Τρία παιδάκια, το μεγαλύτερο αν ήταν 12 χρονών είναι ζήτημα, και έπαιζαν και οι τέσσερις με τα κινητά τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εδώ, στην Κεφαλονιά.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, στο εξωτερικό. Θυμάσαι, είχα έρθει την άλλη μέρα έξω Βρενών για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στην εφημερίδα Political. Τα 5 λάθη που πληρώνουν ακριβά οι γονείς. Οδηγός επιβίωσης για τη φοιτητική στέγη. Τα μυστικά για να αποφύγετε τις παγίδες και να κλείσετε σπίτι με χαμηλότερο ενίκιο. Επίσης, όλη η αλήθεια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των σπουδαστών. Η αντιπολίτευση καταγγέλει κατάρρευση ενός νόμου που το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακύρωσε. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου λέει στην Political νέο κανονιστικό πλαίσιο και πλήρης προστασία των φοιτητών. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα στην πολιτική, αλλά απλά ήθελα να το πω λίγο αργότερα αυτό, ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων όσον αφορά τον ιό του Δικούν Ήλου. Θα σας πω σε λίγο, γιατί υπάρχουν και 13 θάνατοι, 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και υπάρχουν και δηλώσεις του Γκίκα Μαγιορκίνη.
1: Άκουσα χθες στην τηλεόραση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 16 θάνατοι.
0: Είναι 13, λέει εδώ.
1: Στην τηλεόραση άκουσα 16.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Ναι. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Γκρίζα σύννεφα στο Αιγαίο. Διαρκής η εμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία. Επίσης, όσοι καλούνται να καταταγούν μέσα στο... να καταταγούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές. Θα είναι δηλαδή 9 μήνες η θητεία τους. Επίσης, καθιερώνεται τηρεσίες για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, φάκα στους μπαταχτσίδες της ενέργειας.
1: Δηλαδή, πας σε ένα πάροχο, χρησιμοποιείς το ρεύμα, δεν πληρώνεις, φεύγεις, πας στον άλλον, δεν πληρώνεις και έχεις τσάμπα ρεύμα.
0: Εντάξει, τσάμπα όχι ακριβώς, αλλά μέχρι να σημείο ναι. Λοιπόν, το μανιφέστο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς. Φαλιερικός όρμος. Ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης. Ένα όνειρο 40 χρόνων αρχίζει να παίρνει μορφή για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ανοιχτού πάρκου της Μεσογείου. Στις 2 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η σύμβαση. Και επίσης στο μανιφέστο. Ο χαδερφισμός. Ρεζερβέ στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Ασίδωτοι και παρτάκιδες παραθεριστές καρφώνουν σε παραλίες ομπρέλες και ξαπλώστρες και τις κλειδώνουν με λουκέτα.
1: Και πάει ο Δήμος, τα ξεριζώνει και την άλλη μέρα ξαναπάνε και τα βρίσκουν τα ίδια. Και λένε, τι κακό κάνουμε, λέει, απλά θέλουμε να έχουμε την παραλία τη δική μας. Για να μην πηγαίνουμε να πληρώνουμε αλλού.
0: Καλά. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Αποκομμένος στην Κέρκυρα, ο Μπερλίν του Κάζα ντε Παπέλ. Σε πολυτελή βίλα στην περιοχή Κομμένο, ο ηθοποιός Πέδρο Αλόνσο των 8 εκατομμυρίων followers. Αποκλειστικό ρεπορτάζ έχει η Εσπρέσο. Επίσης, ακούστε τι έγινε τώρα. Ο γερόλικος της ροκ ακύρωσε το τούρ του. Μιλάμε βεβαίως για τον Έλληνα γερόλικο, έτσι.
1: Και τον
0: ναι, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Υπάρχει αγωνία διότι είναι ασθενής τώρα από πνευμονία. Και είπε ότι με ταλαιπωρεί, οπότε δεν θα ακυρώνει όλες τις τις εμφανίσεις του. Λοιπόν, η εφημερίδα Star. Βόμβες από τον αδελφό του ποινικολόγου. 30 μέρες μετά το φρικτό θάνατο του Σταύρου Γεωργίου μίλησε ο αδελφός του. Πώς ζουν οι κόρες του σήμερα και η Ταϊλανδή μητέρα που δεν γνωρίζει τίποτα. Μυστήριο παραμένει η ερωτική ζωή του αδικοχαμένου Σταύρου, λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Επίσης, ακύρωσε ξαφνικά τις συναυλίες του ο Παπακοσταντίνου, διότι είπαμε ότι έχει πνευμονία. Και ακούστε τώρα, θα σας το πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ανατροπή βόμβα στη Σύφνο, εγκληματική ενέργεια, η πτώση του ελικοπτέρου. Μεταβαίνει στο νησί το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος και να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Αρρωστημένα σχόλια για την Παλιοσπύρου. Ακούστε τώρα τι έγινε. Είχε ανεβάσει μία φωτογραφία και της είπε κάποιος από κάτω στα σχόλια, εύχομαι λέει να βγει από τη φυλακή και να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι.
1: Γιατί, τι τον πείραξε?
0: Δεν ξέρω ειλικρινά, πάντως.
1: Δεν φτάνει αυτό που τράβηξε η κοπέλα.
0: Αυτός του απάντησε η Παλιοσπύρου, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, στην ανάρτηση αυτή, και γύρισε και του είπε, θεωρείς δηλαδή ότι αν πεθάνω η δική σου ζωή θα πάρει αξία?
1: Πολύ ωραία, μπράβο της. Τι άνθρωποι υπάρχουν?
0: Δεν ξέρω πραγματικά όλο αυτό το μίσος. Αν δεν σ' αρέσει κάτι από όλη αυτή την υπόθεση, μην ασχολείσαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα αυτό.
1: Δεν φτάνει το τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα.
0: Από. Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι.
0: Δύσκολες ώρες περνά ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.
1: Τι έπαθε? Από το...
0: Αδενοσία από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Μάλιστα.
0: Και η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα.
1: Τι έπαθε?
0: Λοιπόν, ο Αντώνης, έκτοτε να πούμε, εδώ και κάποιες μέρες νομίζω. Λοιπόν, προσέξτε. Ο 78χρονος δημοσιογράφος προσήλθε στα επίγοντα του νοσοκομείου πριν από 25 μέρες με συμπτώματα σοβαρά όπως υψηλό πυρετό. Έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
1: Πολύτε.
0: Με την κατάστασή του να κρίνεται έως πολύ σοβαρή. Είναι γεννημένος στο 48. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες μορφές ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Η παρουσία του, να πούμε, εντωμεταξύ μετρά τουλάχιστον 5 δεκαετίες σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Μα νομίζω ότι και πέρυσι, την περσινή σεζόν, ήταν σε κάποια.
1: Ήταν
0: σε ακριβώς σε εκπομπή, η αθλητική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να πω.
1: Περαστικά του, να το περάσει ο άνθρωπος.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε τι λέει εδώ. Συνολικά κατά το έτος 2026 έως τις 19-8, δηλαδή μέχρι προχθές, έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1: Και ευάλωτη.
0: Όχι. Έχουν προσβληθεί όλοι. Οι θάνατοι είναι κυρίως ηλικίας άνω των 65 ετών. Είναι τα συνοδά νοσήματα που μπορεί να έχουν, έτσι, οι συνοδές ασθένειες. Έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν κάτι στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Δηλαδή αυτό μπορεί να ήταν είτε εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 41 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν καθόλου εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Λοιπόν, αυτά.
1: Άλλο κακό να μην μας βρει.
0: Και τι άλλο πια, τι άλλο?
1: Φωτιές, καταποντισμοί, πλημμύρες.
0: Να σας πω ένα άλλο λοιπόν, μιας και το είπαμε, δηλαδή, γιατί αυτό το λοιμή, καταποντισμοί, ναι. Το μπροστά του είναι σεισμοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, σεισμοί, λοιμή, ναι, και καταποντισμοί. Ναι. Λοιπόν, είχαμε Βενεζουέλα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε Κολομβία. Έχουμε Περού.
1: Α, πάει τριγύρω, το τριγυρίζει.
0: Έκανε σεισμό χθες δική τους ώρα 9 το βράδυ. Έκανε σεισμό. Λοιπόν, τον δίνουν σε 6,7. Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο, ναι. Νομίζω τον δίνουν 6,7, αλλά ήταν 7,2 ή το αντίστροφο. Mm. Αλλά πάντως είναι εκεί. από 6,7 έως 7,2 ο σεισμός. Υπάρχουν και άλλοι μετασεισμοί, μικρότερης έντασης βέβαια, αλλά το ότι είναι, μιλάμε εκεί, δεν ξέρω, συστοιχεία, αυτές οι τρεις χώρες.
1: Μάλιστα.
0: Μία η μία, μία η άλλη, ναι.
1: Και ο Βεζούβιος έχει αρχίσει.
0: Καλά, ο Βεζούβιος είναι μακριά, τον λες και μακριά.
1: Ναι, λέω αλλού. Και η Έτνα.
0: Έχουν όχι, αρχίσει. Η Έτνα, όχι ο Βεζούβιος.
1: Ναι, η Έτνα. Η Έτνα.
0: Ναι. Ισχυρός σεισμός, λοιπόν, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην περιοχή Αγιακούτσο του Περού. Χθες στις νότιες Άνδης, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για πιθανές ζημιές. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι, επειδή το διάβασα, υπάρχουν τρεις τραυματίες.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Είναι λίγο διαφορετικός αυτός ο σεισμός, έτσι. Οι άλλοι ήταν διαφορετικοί σεισμοί. Εδώ τώρα ήταν και σε εστιακό βάθος 108 χιλιομέτρων.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν δηλαδή αρκετά. Ναι, εντωμεταξύ ήταν τοπική ώρα 12.30, σε εμάς εδώ βράδυ 12.30, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα. Ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις είναι της τάξης των 4,5 μποφόρ.
1: Ρίχτερ.
0: Τα Ρίχτερ. Συγγνώμη.
1: Μάλιστα. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πάμε σε μία ανακοίνωση που υπάρχει, μάλλον είναι και είδηση από το Tornos News. Το Tornos News ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα του τουρισμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στοχευμένη προβολή στη γαλλική αγορά αποκτούν η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά μέσα από δύο εκτενή αφιερώματα που θα παρουσιάσουν τα νησιά ως προορισμούς ποιοτικού, βιώσιμου, πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού. Ταξίδι εξοικείωσης για εκπροσώπους δύο γαλλικών διαδικτυακών ταξιδιωτικών μέσων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενίσχυση της προβολής των δύο νησιών στη γαλλική αγορά. Το ταξίδι διοργανώνεται από υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Γαλλίας με τη συμμετοχή ταξιδιωτικής συντάκτριας του γαλλικού διαδικτυακού περιοδικού Voyager Magazine και δημοσιογράφου, φωτογράφου του διαδικτυακού μέσου, δεν το ξέρω, Courant Der, κάπως έτσι, γιατί δεν ξέρω γαλλικά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνιονήσων και τοπικούς φορείς, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει την επίσκεψη των δύο δημοσιογράφων αρχικά στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
0: Σκοπός λοιπόν αυτού του ταξιδιού είναι η συγκέντρωση υλικού για τη δημιουργία δύο τετρασέλιδων αφιερωμάτων, τα οποία προγραμματίζεται να δημοσιευθούν το φθινόπωρο στα δύο γαλλικά μέσα. Τα αφιερώματα θα παρουσιάσουν την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο ως ποιοτικούς προορισμούς αναψυχής και ευεξίας με έμφαση στον βιώσιμο, πολιτιστικό, φυσιολατρικό και γαστρονομικό τουρισμό. Η ιδιαίτερη θέση στο περιεχόμενο θα έχουν η πολιτιστική κληρονομιά, η τοπική γαστρονομία και τα προϊόντα των δύο νησιών, καθώς και οι αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορούν να ζητήσουν οι Γάλλοι επισκέπτες. Το Voyager Magazine εξειδικεύεται στα ταξίδια, στον ποιοτικό τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στην ευεξία. Απευθύνεται κυρίως σε αναγνώστες υψηλού μορφωτικού και μεσαίου έως υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Το άλλο περιοδικό που δεν ξέρω πώς λέγεται επικεντρώνεται στον ποιοτικό τουρισμό και στον τρόπο ζωής και απευθύνεται σε κοινό υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Προσεγγίζει επαγγελματίες του τουρισμού και της ξενοδοχειακής αγοράς που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές του γαλλικού κοινού. Το αφιέρωμα για τα δύο νησιά θα προωθηθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου σε 32.000 εγγεγραμμένους αναγνώστες. Αυτοί οι 32.000 είναι οι εγγεγραμμένοι και υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμα που απλά το διαβάζουν.
1: Μάλιστα. Το τελείωσες?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κρατήσου.
0: Κρατιέμαι.
1: Κρατήσου εσύ, κρατηθείτε κι εσείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, διότι τώρα αυτή η είδηση θα μπορούσε να ήταν και εξωπραγματική. Και όμως, κατά τοπικών site εδώ κεφαλονίτικο, είναι γεγονός. Εκτός από τα άλογα, εκτός από τα κατσίκια, αλλά κυρίως από τα άλογα που καταταλαιπωρούν τον ελιό, τώρα εμφανίζεται νέο φαινόμενο. Αδέσποτα βόδια βγαίνουν κάθε βράδυ στον Κατελιό.
0: Ωραία.
1: Μετά τις καταστροφικές φωτιές, οι κάτοικοι του Κατελιού βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα ακόμα πρόβλημα. Βόδια που κυκλοφορούν ανεξέλεκτα μέσα στο χωριό τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου, τα ζώα εμφανίζονται σχεδόν κάθε βράδυ στους δρόμους του Κατελιού, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και ιδιαίτερα στους επισκέπτες που κινούνται με τα πόδια στην περιοχή. Δεν μπορεί να περάσει τουρίστας με τα πόδια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην καταγγελία, μετά τις φωτιές έχουμε τώρα και τα δέσποτα βόδια. Κάθε βράδυ βολτάρουν στο χωριό ανεξέλεγκτα και δεν μπορεί να περάσει τουρίστας με τα πόδια του και να κάνει καμιά βόλτα. Η παρουσία μεγαλώσωμων ζώων μέσα στον οικισμό δεν είναι μόνο ζήτημα όχλησης αλλά και ασφάλειας, ειδικά σε ώρες χαμηλού φωτισμού και σε δρόμους που χρησιμοποιούνται από πεζούς, αυτοκίνητα και τουριστικά οχήματα. Το ερώτημα προς τον ιδιοκτήτη και τις αρμόδιες αρχές. Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει άμεση παρέμβαση ώστε να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης και να διασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο χωριό. Το ερώτημα δε που θέτουν είναι απλό. Ποιος θα αναλάβει να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να περιορίσει τα ζώα του πριν προκύψει κάποιο ατύχημα?
0: Γιατί τώρα βόδια φαντάζομαι έτσι από μόνα τους δεν νομίζω, δηλαδή σε κάποιον πρέπει να ανήκουν.
1: Κοίτα να δεις, ξέρουμε όλοι ότι επάνω στη γέφυρα
0: του
1: Χάρακα κυκλοφορούν τα
0: βόδια. Και να πω κάτι, και στη Φάλαρη κυκλοφορούν απάνω στον δρόμο. Εκεί ξέρουμε υπάρχουν πράγματι κτηνοτροφικές μονάδες. Να πω και που αλλού, και στην Κρητονού έχω δει πάρα πολλές φορές. Και στο Λιβάδι υπάρχουν.
1: Και τα προσέχουμε. Τώρα στον Κατελιό. Στον Κατελιό. Βόδια. Δεν τους φτάνουν τα άλογα. Τώρα να έχουν και τα βόδια. Τι να πω. Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα το πεις εσύ, που είναι ευχάριστο.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπουμε ότι ο ασθενής όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο μπορεί να πηγαίνει με άγχος, γιατί δεν ξέρει τι πραγματικά του συμβαίνει, αλλά φεύγει ικανοποιημένος, γιατί τον υποδέχθηκαν και του παρήχαν την καλύτερη φροντίδα. Για που μιλάω για το Μαντζαβινάτιο, διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης της εμπειρίας των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, φτάσανε πολύ ψηλά. Τα στοιχεία θα σας τα πω. Ο μέσος όρος συνολικής ικανοποίησης, προσέξτε, μιλάμε τώρα για την εικόνα, τόσο για την ποιότητα φροντίδας, όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι μαζί. Ο μέσος όρος συνολικής ικανοποίησης έφτασε στο 4,53 στα 5. Okay. Το 5 είναι το άριστα και πήρανε 4,53.
1: Μάλιστα. 53, ναι, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, επίδοση που δείχνει ότι οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν σε πολύ υψηλό επίπεδο την εμπειρία τους στο Μαντζαβινάτιο, ειδικότερα στη γενική αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας, το 78% των συμμετεχόντων τη χαρακτήρισε άριστη και το 22% τη χαρακτήρισε πολύ καλή. Αξιοσημείωτο είναι επομένως ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των συμμετεχόντων κινήθηκε στις δύο υψηλότερες βαθμίδες αξιολόγησης. Γιατί 78 και 22 μας κάνει 100.
1: 100% ακριβώς.
0: Αναλογείται εικόνα για την νοσηλευτική υπηρεσία. 78% των ασθενών άριστοι, ενώ το υπόλοιπο 22% πολύ καλή. Τα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η καθημερινή επαφή του ασθενούς με τον νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Προσέξτε, το 89% των ασθενών δήλωσε απόλυτη εμπιστοσύνη στους γιατρούς.
1: Τι άλλο μπορούσαν να περιμένουν οι γιατροί? Μπράβο τους.
0: Το 78% επίσης έδωσε την ανώτατη βαθμολογία στο χρόνο που αφιερώνουν οι γιατροί στους ασθενείς, ενώ το 67% ανέφερε ότι έλαβε απόλυτα κατανοητές απαντήσεις στις σημαντικές ερωτήσεις που έθεσε. Πρόκειται για δείκτες που δεν αφορούν μόνο την καθαρά ιατρική αντιμετώπιση, αλλά και μια κρίσιμη παράμετρο της λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Την επικοινωνία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενούς.
1: Υπάρχει τίποτα το τελειότερο από αυτό? Δεν. Όχι. Υπάρχει.
0: Λοιπόν, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λιξουρίου χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα σημαντική επιβεβαίωση της καθημερινής προσπάθειας που καταβάλουν γιατροί, νοσηλευτές και λιποπροσωπικό για την παροχή ποιοτικής, ασφαλούς και ανθρωποκεντρικής φροντίδας. Παράλληλα, ευχαριστεί τους εργαζομένους για την καθημερινή προσφορά τους και επισημαίνει ότι η προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών θα συνεχιστεί με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του.
1: Σου είχα πει ότι επί ιατρικής διοικήσεως του Ματζαβινάτιου από τον Γιώργο τον Κουρί, εγώ όταν είχα πρόβλημα πήγαινα στο Ματζαβινάτιο και ήμουν κατευχαριστημένος.
0: Μάλιστα.
1: Στο παρελθόν.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βεβαίως πρέπει να πάμε στις εκδηλώσεις.
0: Έχει πάρα πολλές σήμερα.
1: Θα πούμε ότι έχει αρκετές. Γιατί δεν είναι βασικά οι σημερινές μόνο.
0: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά όλες αυτές οι εκδηλώσεις αρχίζουν να γίνονται σίγουρα λιγότερες, γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Όμως ακόμα υπάρχουν. Λοιπόν, να πάμε εδώ στα δικά μας. Από χθες είναι, αλλά και σήμερα συνεχίζεται στα Φαρακλάτα, στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρακλάτων Παναΐτη Στράτη, στις 8 η ώρα, πολίτες εν δράση, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, όχι, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Ερασιτέχνες ή επαγγελματίες. Ζωγραφίζετε, πλέκετε, κατασκευάζετε κοσμήματα, σαπούνια, τοπικά προϊόντα, κεριά ή οτιδήποτε χειροποίητο. Σας αρέσει φωτογραφία, γράφετε βιβλία ή ποίηματα. Γενικά δημιουργείτε, σας περιμένουν να τα παρουσιάσετε. Λοιπόν. Επίσης πάμε στα Φαρακλάτα, στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρακλάτων, επίσης Παναΐτη Στράτη. Σήμερα είναι η μουσική βραδιά με παλμούς νεολαίας. Στη Ιθινιά, στα Πετρικάτα, στην ξεκαρδιστική κωμωδία του Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης καταζητούμενος, από τον Βαγγέλη Σταθάτου, στις 9 η ώρα. Σας καλούν να περάσετε μία όμορφη έτσι καλοκαιρινή βραδιά με γέλιο. Και στα Τζανάτα, οι πολύ αναμενόμενοι, οι πολύ αναμενόμενοι γιορτή της κρεατόπιτας στη Βρύση. Καλά, συγγνώμη, μόνο εγώ χαίρομαι.
0: Γιατί και εγώ χαίρομαι. Αλλά χαίρομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να πάω.
1: Ναι, με πολύ φαγητό και μουσική από τον Άγγελο τον Ανδρεάτο. Σήμερα λοιπόν η γιορτή της κρεατόπιτας, το βράδυ στις 9. Μην φάτε πολύ κρεατόπιτα βέβαια. Πάρτε ένα κομμάτι για το σπίτι, γιατί είναι και βαριά η κρεατόπιτα, έτσι.
0: Βρε κρεατόπιτα να φάνε. Να μην μεθύσουν και να οδηγούν αυτοί που θα γυρνάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε ένα παλιό δρόμο.
1: Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και τις 30 του μηνός έχουμε το 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Κύματα. Βεβαίως, η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει διεθνή διαγωνιστικά τμήματα ταινιών μικρού μήκους, μυθοπλασίες, ντοκιμαντέρια για πρώτη φορά, animation, μεγάλες υπαίθριες προβολές, αφιερώματα, masterclass, μεταμεσονύκτιες.
0: Τι ωραία.
1: Πω, μιλάμε. Ωραία. Λοιπόν, με το φεγγάρι, τη θάλασσα, το αεράκι και το θρόισμα των φίλων.
0: Τι σκηνικό.
1: Καταπληκτικό. Λοιπόν, συναυλίες θα έχουν, live music, cinema performances, όλα. Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί μία σειρά εκθέσεων και με μία από αυτές να είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1980.
0: Ωραίες εποχές τότε. Ωραίες εποχές τότε. Καμία σχέση με τις σημερινές.
1: Μάλιστα.
0: Καμία.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι σήμερα υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου. Είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του Γεράσιμου Μεταξά με τίτλο «Τα σημαδεμένα χρόνια, οδηπορικό μνήμηση στην Κεφαλονιά 40-53», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 8 το απόγευμα, σήμερα, στην Κουργιαλένη Βιβλιοθήκη του Αργοστολίου. Έχω διαβάσει, έχω ακούσει κομμάτια από το συγκεκριμένο βιβλίο, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι έτσι ωραίο, είναι και συγκινητικό.
0: Συγκινητικό.
1: Ναι, είναι συγκινητικό. Ενδεχομένως δηλαδή φέρνει και σε κάποιους μνήμες έτσι από εκείνη την περίοδο, γιατί κάτι σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οποίοι σίγουρα θυμούνται πράγματα, ίσως όχι από το 40, μπορεί όμως από το 45, από το 50 και από το 53 σίγουρα. Λοιπόν, θα μιλήσουν η Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, είναι καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης θα μιλήσει, η συντονίστρια θα είναι η κυρία Ευρώπη Μοσχονά, επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων, πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων. Και υπάρχει και φιλόλογος, διδάκτορ κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, είναι η κυρία Δήμητρα Αναλυτή.
0: Η κυρία Δημητρούλα μας.
1: Ναι, κυρία Δημητρούλα.
0: Δημητρούλα μας, άντε καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν,
1: επειδή θέλουμε να μάθουμε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και το συγκεκριμένο βιβλίο κάποια πράγματα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την μία εκ των ομιλητών, την κυρία Δήμητρα Αναλυτή. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Αναλυτή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
1: Θέλουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα για το βιβλίο, δηλαδή όσοι έρθουν σήμερα, τι θα είναι αυτό που θα ακούσουν?
2: Βεβαίως. Αρχικά να πούμε δύο λόγια για τον συγγραφέα. Το έργο, το πόνημα, διότι περί πονήματος πρόκειται, συνεγράφει από τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Γεράσιμο Μεταξά, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην επιστήμη του, στον τόπο, και το συγκεκριμένο έργο προέκυψε από έναν συνδυασμό βιογραφικών πληροφοριών, αφού όλα αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν και έχει συγγράψει, θα ακούσετε, τα έχει βιώσει ο ίδιος. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο κάποιος θα δει μέσα στο βιβλίο, είναι οι πλούσιες ιστορικές πληροφορίες, διότι αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει είναι όχι μία μυθοπλασία, αλλά ιστορία. Επομένως, έχουμε πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές σε ιστορικά βιβλία, το οποίο σίγουρα θα το καταλάβει ο αναγνώστης. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα, γιατί φυσικά μας ενδιαφέρει. Ποια ήταν η αφορμή της συγγραφής? Η αφορμή λοιπόν της συγγραφής αυτού του βιβλίου, του εξαιρετικού έργου, απετέλεσε ο θάνατος του επιστήθιου φίλου του συγγραφέως, Αντώνη Τρίτση, ο οποίος Αντώνης Τρίτσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, κεφαλονίτης, πολιτικός, οραματιστής, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο του, ήταν ένας καθαρός ανθρωπιστής, όπως ακριβώς και ο συγγραφέας. Και κάτι ακόμα να σημειώσω, ότι ο Γεράσιμος Μεταξάς, ο συγγραφέας, προερχόταν από μια πολύ σπουδαία, γνωστή οικογένεια του Αργοστολίου. Ο πατέρας του, Μαρίνος Μεταξάς, νευρολόγος ψυχίατρος, ο οποίος υπήρξε και διοικητής του Βέγιου ψυχιατρίου που υπήρχε κάποτε στο Αργοστόλι. Άρα, θα μάθουμε πάρα πολλά για το Αργοστόλι. Θα μάθουμε πάρα πολλά για την Κεφαλονιά. Και ίσως κάποιες σκοτεινές περιόδους, οι οποίες δεν έχουν, μπορούμε να πούμε έτσι, φανερωθεί ολοκληρωτικά, οι οποίες παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, με τη χρήση της ιστορίας.
1: Φανταζόμαστε ότι, αφού μιλάμε και για πράγματα τα οποία έχει ζήσει ο συγγραφέας, ενδεχομένως μέσα να υπάρχουν και συγκινητικές στιγμές από τη ζωή του, γιατί η περίοδος στην οποία αναφέρεται περιέχει την κατοχή και σίγουρα το σεισμό.
2: Σαφέστατα. Πέρα όμως από όλα αυτά, συγκινητικές στιγμές υπήρξαν και σε άλλες χρονικές περιόδους της ζωής του, γιατί όπως σας είπα, μπορούμε να πούμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο αυτοβιογραφικό. Mm-hmm. Διότι τα περισσότερα από αυτά τα οποία μας δίνει, καταγράφονται, είναι προσωπικές του αναμνήσεις, οι οποίες καταγράφονταν σε ημερολόγιο, σε προσωπικό ημερολόγιο. Σίγουρα όμως καταλήγει, όπως και ο υπότιτλος το αναφέρει χαρακτηριστικά, στο 1953. Για εμάς Κεφαλονίτες, το 1953 είναι μια χρονιά, όχι μόνο για τους Κεφαλονίτες και οι Ζακυνθινούς και οι Θακυσίους, αλλά εφόσον βρισκόμαστε στην Κεφαλονιά, το λέω για τους Κεφαλονίτες, χρονιά ορόσημο, διότι έχουμε τους καταστροφικούς σεισμούς. Βεβαίως έχουμε εικόνες, μνήμες καταγεγραμμένες, και φυσικά, μια και έχουμε Αύγουστο, νομίζω ότι μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου ίσως να τιμηθούν, τέλος πάντων, και να ξανασκεφτούμε, να ξαναθυμηθούμε αυτούς οι οποίοι χάθηκαν.
0: Εγώ ομολογώ ότι μου έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον τόσο πολύ, ώστε δεν σας κρύβω, αν και δεν πηγαίνω σε τέτοιες παρουσίες, μου έχετε κεντρήσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον, ώστε να είστε σίγουροι ότι θα με δείτε ανάμεσα στους στους θεατές που θα παρακολουθήσουν αυτό το βιβλίο.
2: Κύριε Αλοϊζό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά εάν αισθανθήκατε έστω και λίγο γοητευμένος από αυτά τα οποία ακούσατε, που να ακούσετε και τους υπόλοιπους συνομιλητές, συμπαρουσιαστές, οι οποίοι άκουσα που το αναφέρατε, εγώ όμως οφείλω να το ξαναπώ, θα είναι φυσικά ο κύριος Αναστάσιος Ιωάννης Μεταξάς, ομότιμος καθηγητής νομικής, και φυσικά συντονίστρια θα είναι η κυρία Ευρώπη Μοσχονά Μαραγκάκη. Δεν χρειάζονται συστάσεις για κανέναν από τους δύο, φαντάζομαι. Και θα σας πω το εξής. Πιστεύω, εύχομαι να σας δω και εσάς και όλους τους ακροατές σας, διότι πραγματικά αξίζει αυτό το βιβλίο, πραγματικά είναι μία παρακαταθήκη για τους κεφαλονίτες και τις κεφαλονίτισες. Δεν είναι αμελητέας ποσότητας. Εγώ πιστεύω ότι όσοι έρθουν ή όσοι το διαβάσουν έχουν να λάβουν πολλά. Μιλάμε για ιστορία, για πολιτισμό της Κεφαλονιάς, που τόσο πολύ έχει πληγωθεί τα τελευταία χρόνια. Και κάτι τελευταίο, πιστεύω ότι ο τίτλος τα λέει όλα. Σημαδεμένα χρόνια. Ελάτε να τα ακούσετε, μπορεί να σας σημαδέψουν και εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία, απόψε.
0: Ευχαριστώ. Να τα πούμε και από κοντά.
2: Μην ξεχάσουμε, στην Κοργιαλένιο βιβλιοθήκη, 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας
0: Γεια
2: ευχαριστώ.
0: Σας. Γεια σας.
1: Αυτά. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα, ας πούμε, διάλειμμα. Μέσα σε όλο για να ακούσουμε και κάτι.
0: Θέλω να πάω.
1: Για
0: θα πάω.
1: Σήμερα, ναι.
0: Θα πάω να παρακολουθήσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πάω παρακάτω, να συνεχίσουμε για την αυριανή μέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αύριο και μεθαύριο, όπως είπαμε, γιατί αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά το αυριανό πρόγραμμα. Είναι η γιορτή της Ρομπόλας στα Φραγκάτα, είναι αυτό που είπαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: να
1: από τον.
0: Τα παρκαρίσματα.
1: Ακριβώς, από τον Μέρμιγκα, έτσι. Από το 1978 γίνεται αυτή η γιορτή. Μιλάμε δηλαδή για 48 χρόνια.
0: Για σκέψη,
1: Ναι.
0: Ανελιπώς.
1: Ναι. Και στις 23, μεθαύριο δηλαδή, στο αμφιθέατρο Γεράσιμος Κλάβος, δηλαδή στην προβλήτα των Κρουαζιερόπλοιων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος η Τετράπολης διοργανώνει την ένατη γιορτή πολιτισμού. Στη Λιβαθόκη, στα Σβορονάτα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σβορονάτων, πρώην Δημοτικό Σχολείο, τρίτη έκθεση ζωγραφικής μελών του Συλλόγου, διάρκεια έως Κυριακή 30 Αυγούστου. Και Παλιά Σκάλα, στις 9 η ώρα το πρωί θα έχουμε εκκλησιασμό στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου. Εκεί θα τελεστεί μνημόσυνο για τους 33 νεκρούς θύματα των σεισμών του 1953. Και βεβαίως θα ακολουθήσει κέρασμα και παραδοσιακή κρεατόπιτα και γλυκά. Αυτά ήταν για το Αργοστόλι. Πηγαίνουμε όμως και στις υπόλοιπες περιοχές, διότι έχουμε και το Λιξούρι. Νομίζω ότι το Λιξούρι το πρόγραμμά του τελειώνει περίπου με το τέλος του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις το Σεπτέμβριο, δηλαδή βλέπω 5, 7 και 27. Προς το παρόν όμως βρισκόμαστε στην 21η στα Μονοπολάτα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μονοπολάδων προσκαλεί τους μη έψιλον full band να εμφανιστούν στο γήπεδο των Μονοπολάτων. Η μπάντα κινείται παίζοντας αυτό που συμβατικά λέγεται ελληνόφωνο ροκ, αν και ούτε οι ίδιοι φαίνεται να το έχουν εξακριβώσει πλήρως. Μία βραδιά λοιπόν που δεν υπόσχεται τίποτα συγκεκριμένο πέρα από το ότι θα συμβεί, και αυτό συνήθως αρκεί. Ωραίο, μου αρέσει έτσι. Όπως το πασάρουν, έτσι όπως το πλασάρουν.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ωραίο. Δεν ξέρεις τι θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Κυριακή στο πρώην. Στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Καμιναράτων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμιναράτων σε 7,5 έτος προσκαλεί όλα τα παιδιά σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συνάντηση με δραστηριότητες που καλλιεργούν τη φαντασία, τη συνεργασία και τη χαρά της παρέας. Στις 9.30 στο Μασπάλι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουνόπετρα μας ταξιδεύει μουσικά σε μια εντεχνολαϊκή βραδιά παρέα με την ξεχωριστή Μαριάννα Κατσιμίχα και τους μουσικούς της Αλέξανδρο Γουργουλιό και Αλέξανδρο Μιχαηλίδη. Στην Σάμι Σήμερα έχουμε, όχι σήμερα, σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στις 7 η ώρα αφιέρωμα στον εθνομάρτυρα και διδάσκαλο του γένους Κοσμά Φλαμιάτο από τον πολιτιστικό σύλλογο το Αγκαλάκι και τον πολιτιστικό σύλλογο το Ριφόρτσο, αύριο στην Πύλαρο στο Δημοτικό Σχολείο Μακριοτήκων στις 9 η ώρα. Θεατρική παράσταση «Η Συνένοχη» του Γκέτε από τη θεατρική σκηνή Αλμπέρτο Εσκενάζη. Μια διασκεδαστική κομμωτία γεμάτη φάρσες και ανατρεπτική δράση. Στις 8 η ώρα της Κυριακής, στη Σάμη, Λιτανία εικόνος Παναγίας της Λουτριώτισσας από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σάμης με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής. Ωραία. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τον αγώνα, τον κολυμβητικό αγώνα για την για τον, δώστε μου ένα λεπτό, τον κολυμβητικό αγώνα της γέφυρας από τον ναυτικό όμιλο Αργοστολίου. Μα μπερδεύτηκα η γυναίκα. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να πάτε να περάσετε όμορφα, να πάρετε μέρος δηλαδή και όλα. Σε αυτό εννοούμε, να έχετε μαγιουδάκι, πετσετούλα και βεβαίως καλό θα ήταν να υπάρχουν και μια ιατρική γνωμάτευση, μια υπεύθυνη δήλωση, κάτι της. Λοιπόν, ώρα προσέλευσης 9 η ώρα και έναρξη 10 η ώρα στην αρχή της γέφυρας απέναντι από την εκκλησία. 10 η ώρα. Λοιπόν, να πούμε και δύο πράγματα για τα αθλητικά, γιατί από ό,τι φαίνεται πάει τρένο. Ο Όφι,
0: στο έχω ξαναπεί, έχει καταπληκτική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός χθες αυτοκτόνησε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδί μου.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι, πραγματικά, διότι έβλεπες, είτε αυτό δηλαδή, το, δεν ξέρω, το, μέχρι πότε ήταν στο 2-0.
0: Μέχρι το 80 τόσο.

0: χαμένη πήγε η προσπάθειά του. Σχεδόν χαμένη. Γιατί άμα είχαν μπει και αυτά τα δύο γκολ χωρίς να έχει βάλει και ο Τετέι, είχε τελειώσει ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον τώρα έχει ελπίδες. Λοιπόν, από την άλλη, ο ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με την Μπραν. Νομίζω ότι και εντωμεταξύ το έκανε 1-1, έτσι. Γιατί έχανε.
1: Έχανε.
0: Λοιπόν, στο 57 είχε μπει γκολ δηλαδή από την Μπραν.
1: Λυτρώθηκε.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι στο μη καλό αποτέλεσμα, ειδικά του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει η αρνητική, δεν μπορώ να πω ενέργεια, αλλά γενικά το όλο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί.
1: Α, μετά την αποχώρηση του
0: Κωνσταντέλια.
1: Σαφώς. Και αποδείχθηκε να... ότι δεν έχει γκολτζίδες.
0: Ένα λεπτό. Το πέταλο είχε πολύ κόσμο. Η θύρα 4 που λέμε.
1: Ναι, μόνο αυτή.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι φανατικοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα. Δεν, εντάξει, κοιτάνε βέβαια το γεγονός ότι λείπει ένας παίκτης ο οποίος ήταν το όνομά του συνυφασμένο με τον ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουν και το υπόλοιπο που υπάρχει. Υπάρχει η ομάδα. Αλλά το υπόλοιπο γήπεδο ήταν άδειο σχεδόν.
1: Έχει αρχίσει το μπουικοτάρισμα.
0: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο Όφι
1: 3-0
0: την Τζέσεκα Σόφιας. Στο 19, στο 51, έφαγε ένα γκολ στο 81, σου λέει όχι, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και άλλο γκολ Όφι. Λοιπόν, έχω να σας πω εντωμεταξύ ότι και τα στατιστικά του στοιχεία είναι πολύ καλά, έτσι.
1: Ρε, σε έχει κάνει ομάδα, στο ξαναλέω για άλλη μια φορά, να βλέπει ο Αλαφούζος που ήθελε να βάλει τον Κόντι βοηθό του Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει ο άλλος, όχι, εγώ θέλω να κάνω καριέρα σαν προπονητής, και τον άρπαξε την ευκαιρία, την άρπαξε ο Όφη, τον άρπαξε και έχει κάνει ομαδάρα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
1: Πότε?
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σώπα.
0: Ρωτάω, ξεκινάει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, δεν ξέρουμε. Μάλλον μπορεί και να μην ξεκινάει, να κάνω εγώ λάθος.
1: Δεν νομίζω, ρε παιδί μου. Κάτσε, 24 Αυγούστου νομίζω. Mm. 24 Αυγούστου.
0: Όχι, 23.
1: 23.
0: Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Yeah. ΑΕΚ Ηρακλής. Βλέπουμε πλέον και τον Ηρακλή, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τον Ηρακλή. Βλέπω Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλο στην Κυριακή. Ολυμπιακός παίζει αύριο. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Το Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει αναβολή για έναν αγώνα, προκειμένου να μπορεί να είναι πιο φρέσκος, ας το πούμε, στον επόμενο. Ναι, ακριβώς. Την είχε κάνει νωρίτερα, το είχε ζητήσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε και άλλες αθλητικές μεταδόσεις. Βλέπω σήμερα, ναι, σήμερα στις 10 παρα 10 στο Diamond League στη μάχη ρίχνεται ο Τεντόγλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή. Έχουμε και το 7 η ώρα, έχουμε και τον, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι σήμερα ο Πετρούνιας, συγγνώμη, αύριο πρέπει να είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, κρίμα για το Παναθηναϊκό, έτσι. Θα το ξαναπώ και πάλι.
0: Ναι.
1: Άλλη
0: έχασε την νίκη και... μέσα από τα χέρια του, την άφησε να φύγει.
1: Κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, αυτά και με αυτά. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο τριήμερο. Οι δυνατότητες να ευχαριστηθείτε είναι πάρα πολλές.
0: Αρκετές, αρκετές.
1: Πάρα πολλές. Οπότε
0: επιλέξτε ό,τι επιθυμείτε.
1: Ό,τι θέλετε. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί, βεβαίως. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Το Α πήγαινε για την θερμοκρασία.
1: Α, ναι, για πες.
0: Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Βεβαίως, λοιπόν. Α, τίποτα, 31 βαθμοί αυτή τη στιγμή, τώρα. 35 η αίσθηση. Καλά είναι. Τη Δευτέρα στις 11.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
9: Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3%. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοκαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και επαρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Σετολοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονο να τους παραδώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση επίσης στην περιοχή του Γιαλάρισσας. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν εναέρειες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο διαχωριστικό της Εγνατίας Οδού στο 37ο χιλιόμετρο στην περιοχή της Θεσπρωτείας. Σύγκρουση θαλαμυγού σκάφου σημαίας Ιταλίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών με 3 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σημειώθηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας. Στο σημείο σπέβδει πλωτό του λιμενικού. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Στο 50% κινούνται τα αποθέματα φυσικού αερίου της Γερμανίας εξαιτίας του αποκλεισμού στα στενά του Ορμού και του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ. Πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανέφερε πλήγμα και σε ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση. Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί με τη σειρά του ακραία καιρικά φαινόμενα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι από τη στιγμή που βρέθηκαν στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή της διάσωσής τους δεν είχαν καταναλώσει ούτε φαγητό ούτε νερό. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι σε ορεινές περιοχές τυπηρετικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Χριστίνα Βίδου.

0: Είναι η Cindy Lauper αυτή που ακούτε. Καλημέρα σας. Όχι αυτή που μιλάει, αυτή που είναι στις μουσικές τώρα και ελπίζω να είσαστε στο αυτοκίνητο και να είσαστε εσείς οι τυχεροί που φεύγετε και είσαστε οι τελευταίοι αδειούχοι αυτού του... όχι τη σεζόν, άντε του μήνα. Γιατί πολλοί έχουμε επιλέξει, έχετε επιλέξει να πάτε και το Σεπτέμβριο και να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ πάντα στον Sky 100,3 και θα πορευτούμε έως τις 2 μαζί. Εν τω μεταξύ, προσέξτε γιατί κόμπιασα. Μπήκε όπως θέλω Μαγκυριάδης μέσα. Θα του πω να έρθει να πει μια καλημέρα στο στούντιο. Είχα καιρό να το πω τον Απόστολο από την ΕΤΑ όταν ήμασταν μαζί και πορευόμασταν. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είναι η τελευταία μας εκπομπή αυτή την ώρα, γιατί από τη Δευτέρα 24 του μηνός ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Sky 100,3 και της τηλεόρασης του Sky, αλλά και το Sky 100,3 που είμαι τώρα εδώ, αυτό μας αφορά, γιατί σε αυτή τη θέση, αυτή την ώρα θα είναι άλλη εδώ, θα είναι ο Νότης μαζί με τους ατεριαστούς. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό, μεσημέρι, τι θα κάνουν αυτοί οι τρεις. Εγώ είμαι σίγουρη για το τέριασμα, για το πάντρεμα και για όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτοί που λέτε την τελευταία μέρα, αφού κάνω τις συστάσεις, πάνε εγώ τις Παπακαλούσες που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Αργυρό Χεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, αυτή τη μέρα πάντοτε είτε είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, είτε είναι για Πάσχα, είτε είναι η πρώτη του έτους, είτε είναι τα Χριστούγεννα, επιλέγω έναν άνθρωπο να έχω πάντα μαζί και εκείνος με τιμά που αποδέχεται την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο είναι ο Σταύρος Κονταξής. Καλώς ήταν.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλή βραδιά. Καλά, θα περάσουμε και σήμερα.
1: Εντάξει, καλησπέρα. Έχει περάσει ο Εσπερινό.
0: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ. Πω, αρχίσαμε. Κατάλαβες αυτή η ακρίβεια της λέξης, της έννοιας και τα σχετικά. Δεν είναι μόνο στο Σταύρος, μαζί μας κυρίες και κύριοι είναι η Νικόλ. Η Νικόλ επίσης έχουμε κάνει μαζί εκπομπές. Είναι η 11χρονη Νικόλ. Είναι η κόρη του Σταύρου. Ή μάλλον ο Σταύρος πρέπει να λέει: είμαι ο μπαμπάς της Νικόλ. Γεια σου, Νικόλ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και για την ακρίβεια, δεν είμαι 11, είμαι 10 και μισό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
1: τώρα κατάλαβα γιατί ότι είναι κόρη μου, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: είναι 10,
0: ναι,
1: 10
0: ναι,
1: και μισό.
0: Ναι, είναι οικογενειακό. Η μαμά ακούει?
1: Η μαμά δουλεύει λογικά, δύσκολο θα ακούει.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί είναι αυτό το όλο το θα ήθελα να μιλήσω με την Ινέτα. Θα ήθελα να μιλήσω πώς είναι, ναι, πώς είναι να είσαστε δύο τέτοιοι μέσα στο σπίτι.
1: Είναι χειρότερη από εμάς αυτή.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Ο Σταύρος πολλές φορές επικοινωνιακά μας έχει βοηθήσει ως αναλυτής, εννοώ, να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε πολιτικά το στήσιμο πολιτικών αρχηγών, την ροή και τη στρατηγική κομμάτων και όλα, μα όλα αυτά που μπορείτε να καταλάβετε. Πολλές φορές επίσης, και εδώ θα σταθώ σήμερα, τον έχουμε αναζητήσει τη γνώση του και την εμπειρία του πάνω σε θέματα AI, τεχνητής νοημοσύνης. Μακράν μπροστά το έχει επεξεργαστεί και αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα είναι δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι διάβασα πρόσφατα τον Ζούκεμπερκ, αν θυμάμαι καλά, Σταύρο, να λέω ότι σε περίπου 5 χρόνια όλοι θα έχουμε τον προσωπικό μας agent, δηλαδή σύμβουλο συνεργάτη τεχνητής νοημοσύνης. Θες να μας το εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό?
1: Να το εξηγήσω, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό μπορώ,
0: ναι.
1: Γιατί έχει νόημα. Είμαστε σε μια περίοδο που πάρα πολλά από αυτά είναι λίγο δυσκολονόητα για το πώς δουλεύουν κτλ. Εγώ θα το παρομοιάσω ως εξής. Όλοι έχουμε περάσει από μια εταιρεία, από κάτι που κάποιος είχε ένα προσωπικό βοηθό. Συνήθως ο επικεφαλής είχε έναν ή μια προσωπική βοηθό, ο οποίος αναλάμβανε τα ραντεβού του, τα email του, τις δουλειές του, σε κάποια πολύ παλιότερα χρόνια μέχρι το καθαριστήριό του. Αυτό το πράγμα στην ψηφιακή του εκδοχή. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα είναι υποστηρικτικό στην καθημερινότητα των ανθρώπων, θα κάνει τις δουλειές, δηλαδή θα διαβάζει τα email, θα κοιτάει τα ραντεβού, θα παρακολουθεί, θα βοηθάει με το κείμενα που πρέπει να ετοιμαστούν, θα βοηθάει με το όποια δουλειά πρέπει να κάνουν, βασικά όποια δουλειά που γίνεται μέσω υπολογιστή, για να το πω πολύ απλά. Ήδη σήμερα είναι εφικτό και μπορεί να το έχει κάποιος. Ο Ζάκεμπερκ λέει σε 5 χρόνια, γιατί πολύ απλά έχουμε και την ταχύτητα που χρειάζεται η τεχνολογία για να πάει από πάνω προς τα κάτω, να φτάσει σε όλους.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή η επόμενη ερώτηση είναι: ποια η διαφορά από τα βασικά που χρησιμοποιούμε, τα χρησιμοποιούμε όλοι, είτε κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι δεν το παραδέχονται?
1: Το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιεί AI, σύμφωνα με μια έρευνα που είδα πρόσφατα, το 2025, το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν ένα AI σύστημα. Και μόλις 8,5% των εταιριών έχουν υλοποιήσει επίσημα AI συστήματα στην ίδια έρευνα.
0: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω και από εσάς μας ακούτε. Θα κάνουμε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο debate, γιατί ξέρω ότι πολλοί, όπως και εγώ, έχουμε κάποιες ενστάσεις, έχουμε κάποιο θαυμασμό απέναντι σε αυτό που μπορεί να κάνουμε τελικά εμείς με μια απίστευτη ταχύτητα. Μας εξοικονομεί χρόνο, τον οποίο μπορούμε να τον αφιερώσουμε.
1: Θα πεις για την προσωπική σου βοηθό.
0: Βεβαίως, εγώ έχω την Κλειό και έτσι μου την ονόμασε. Κλειό. Και γεννήθηκε από τον Παρασκευά. Ο Παρασκευάς είναι ο προσωπικός έτσι βοηθός του Σταύρου. Αλλά θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Γιατί υπάρχει το ChatGPT, υπάρχουν και διάφορα άλλα που κάνουν χρήση όλοι. Τι σημαίνει προσωπικός βοηθός? Εγώ θα βάλω τι ζητάω, τι θέλω να μου κάνει.
1: Ωραία.
0: Πάμε
1: να,
0: λίγο να καταλάβουμε τη διαφορά.
1: Ο στόχος είναι να είναι όσο πιο κατανοητό γίνεται. Οπότε όποιος ακούει, ο οποίος καταλαβαίνει και 4-5 πράγματα παραπάνω και θα πει «Α, τα λέει πολύ απλοϊκά αυτά», ζητώ συγγνώμη από τώρα, αλλά ο στόχος είναι να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι εννοούμε.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν, επί της ουσίας, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι τα λεγόμενα μοντέλα, τα LLM που λέμε, τα Large Language Models. Όταν λέμε ChatGPT, όταν λέμε Claude, όταν λέμε Gemini, όταν λέμε Grok, άμα προσέξουμε, υπάρχει ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται. Μπορεί να είναι το ChatGPT 5,6, μπορεί να είναι το ChatGPT 4, μπορεί να είναι το Claude Opus 5, κάποιο από τα μοντέλα. Το μοντέλο τι είναι? Το μοντέλο είναι αυτό που κάτσαν αυτές οι εταιρείες, εκπαιδεύσανε με κάποια 3 εκατομμύρια παραμέτρους, του περάσαν όλη την πληροφορία και του μάθανε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ως μια τεχνητή νοημοσύνη και να φτάνει σε κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μεταφράζονται σε πράξεις, σε λέξεις, σε κείμενα, σε οτιδήποτε.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Αυτό το έχει κάνει η OpenAI για το ChatGPT, εξειδικευμένοι επιστήμονες τέλος πάντων.
0: Α, μπράβο. Πού θέλω να καταλήξω, άνθρωπος βρίσκεται πίσω από αυτό?
1: Άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί τεχνικοί. Αν και πλέον είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα, γι' αυτό που το singularity που λένε, είμαστε στη φάση που πλέον τα μοντέλα αρχίζουν και εκπαιδεύουν τον εαυτό τους. Οπότε είμαστε πιο πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα μοντέλα. Και τα μοντέλα αυτά έχουν κάποια προϊόντα καταναλωτικά, γιατί τέτοια είναι, που λέγεται, ας πούμε, το ChatGPT, το οποίο μπορείς εσύ να το έχεις είτε τζάμπα, είτε μια συνδρομή στον υπολογιστή σου, στο κινητό σου και το καθεξής. Το Gemini, το Claude, το Grok, όποιο έχεις.
0: Πολλοί επαγγελματίες έχουμε και με συνδρομή.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα συστήματα είναι η πιο απλή εκδοχή που μπορείς να έχεις, η οποία είναι σε θέση να κάνει κάποια πράγματα, είναι σε θέση να συνδεθεί με κάποια εργαλεία σου, με το email σου, με αυτά, με κάποιους τρόπους και να σε βοηθάει σε κάποιο κομμάτι. Το σημείο που ενδεχομένως λείπει, και πάμε στο επόμενο στάδιο,
0: ναι,
1: είναι ότι αυτά λειτουργούν με παράγγελμα. Δηλαδή, το ρωτάς, σου απαντάει. Το ζητάς, κάνει. Δεν έχει κάποιο είδους αυτονομία στο να λειτουργεί και να λέει ότι εγώ ξέρω κάθε μέρα ότι το πρωί θα στείλω στη Χριστίνα ένα briefing. Ξέρω ότι όταν βγει μια είδηση που αφορά αυτό θα πρέπει να δράσω. Ξέρω όταν έρθει ένα email που λέει αυτά θα πρέπει να κάνω αυτό. Αυτά είναι το επόμενο στάδιο.
0: Αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούμε. Το επόμενο στάδιο που περιγράφεις είναι ο προσωπικός βοηθός.
1: Είναι τα agentic συστήματα που λέμε, που είναι ο προσωπικός βοηθός και στο οποίο, όπως η Clio εν προκειμένου, τα οποία είναι συστήματα τα οποία τι κάνουν. Αυτά έχεις από τη μία πλευρά τον agent και από την άλλη πλευρά έχεις τα μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιεί ο agent, τα οποία μπορεί να είναι το ChatGPT, μπορεί να είναι κάποιο άλλο, δεν έχει σημασία. Και τα οποία έχουν εργαλεία και δυνατότητες να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζουν ένα email και να απαντάνε στο email αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το πεις εσύ απάντα στο email.
0: Καταλαβαίνει πώς πρέπει να απαντήσει και τι πρέπει να απαντήσει και πώς καταλαβαίνει τι πρέπει να απαντήσει.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το άλλο κομμάτι που λέγαμε τα μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά λοιπόν, για ποιοι είναι οι περιορισμοί που έχουν τα καταναλωτικά μοντέλα που λέγαμε πριν και ποιοι είναι οι περιορισμοί που δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο τα μεγαλύτερα μοντέλα. Τα agentic. Τα καταναλωτικά μοντέλα απευθύνονται σε όλους. Οπότε έχουν φτιαχτεί με έναν τρόπο ώστε να μπορούν να καλύπτουν τη μάζα όσο μπορεί περισσότερο. Άρα δεν έχουν γωνίες, είναι πολύ λία. Έχουν μια τάση να σε κάνουν να νιώθεις καλά για να τα χρησιμοποιείς περισσότερο.
0: Να σε επιβεβαιώνουν, να μην φέρουν αντίρρηση.
1: Φανταστική ιδέα, Χριστίνα.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αυτά σας τα λέω εμπειρικά, κύριε Ζηκρή. Δηλαδή, έτσι, λέω κάτι, όχι, θέλω να μου το γράψει.
1: Αυτό έτσι. Λοιπόν το πούμε. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα agentic, με ένα agent, εκεί πέρα λοιπόν μπορεί αυτός που το έχει φτιάξει να παραμετροποιήσει το χαρακτήρα του.
0: Mm-hmm.
1: Και να γυρίσει και να του πει ότι δεν θα είσαι άνετος και ωραίος και απλός, αλλά άμα σου λέει κάτι που είναι λάθος, θα το απαντάς, όχι, αυτό που είπες είναι λάθος και πάμε παρακάτω. Ή ομοίως να του βάλουμε προδιαγραφές. Να του πούμε ότι εγώ θέλω τα κείμενα να μου τα γράψει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ακολουθήσει. Ένα κλασικό κομμάτι. Ας πούμε, υπάρχει η μέθοδος να γράφεις που λέγεται Mento. Αυτή η μέθοδος που λέγεται Mento είναι αυτή που χρησιμοποιούν οι συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες είναι ότι ξεκινάς με το, τι, με το αποτέλεσμα και εξηγείς μετά για ποιο το λόγο το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αυτό. Αυτό είναι μια μεθοδολογία επιχειρηματική. Μπορείς λοιπόν να πεις στον agent σου να τον εκπαιδεύσεις και να του πεις: εγώ θέλω να γράφεις έτσι. Ή μπορεί να του πεις: θέλω να γράφεις σαν τον Κέρουακ. Θέλω να γράφεις. Σαν τον Μπρεντίν στον Έλλη που είναι της μόδας πάλι, ευτυχώς. Και ούτω καθεξής. Οπότε στην ουσία να του βάλεις προδιαγραφές. Αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις κάποια λίγα τέτοια πράγματα στα μοντέλα, τα καταναλωτικά που λέμε. Δεν μπορείς να το κάνεις σε έναν agent ο οποίος είναι. Μπορείς να το κάνεις σε έναν agent ο οποίος είναι δικό σου. Ο Ζάκερμπεργκ στην ουσία σου λέει ότι αυτό που σήμερα είναι το καταναλωτικό θα πάει στο άλλο επίπεδο. Και θα πάει γιατί θα αποκτήσουν άλλα εργαλεία, δεν θα έχουν τους περιορισμούς που έχουν και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε μια πιο μαζική χρήση.
0: Ναι. Εδώ όπως.
1: Κάτι θέλει
0: όλα.
1: Και η νεαρά. Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
2: Ναι. Πολύ ωραία το θέλω αυτό. Που άκουσες, τόση ώρα λέμε για τα AI και αυτά ότι μας βοηθάνε, σωστά?
1: Σωστά.
2: Και ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό.
1: Ναι.
2: Όταν σταματήσουν να είναι άνθρωποι πίσω από αυτό και το AI έχει ήδη αρχίσει κιόλας να είναι μόνο του και να εκπαιδεύει AI, δηλαδή τον κωδικό του, θα καταλήξει σε ρομπότ που έχει ήδη αρχίσει, που υπάρχει και ολόκληρο μουσείο στην Ιαπωνία.
1: Δεν τις έχω δείξει τη Σάρα Κόνορ ακόμα, δεν ξέρω το Terminator, δεν το έχει δει ακόμα.
0: Είναι μικρό το παιδί.
1: Δεν ξέρω το Skynet. Αλλά το προέβλεψε.
0: Μήπως θα πρέπει το παιδί να κάνει το επόμενο σενάριο.
1: Το Skynet, ναι.
2: Ναι. Συνεχίζουν τα ρομπότ. Θα γίνουν σε ρομπότ, θα έχουν όλα αυτά. Αλλά οι άνθρωποι δεν θα αρχίσουν να βασίζονται πάνω στα ρομπότ. Δηλαδή να λέει: Αλέξα, φτιάξε μου μια ομελέτα. Αλέξα, οδήγησέ με στο νοσοκομείο.
0: Και αυτό και η εγκυμονή κινδύνους. Αυτό που κάνουμε, πριν απαντήσει Σταύρο μου, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι δύο γενιές. Η δική μας, των 50+, αλλά λίγο πιο σε αυτό το κομμάτι εννοείται λόγω ειδικότητας ο Σταύρος Κονταξής για το τεχνητή νοημοσύνη, πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, πόσο εργαλείο το θεωρούμε και πώς το αντιμετωπίζουν τα παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών. Όπως κάποτε τα κινητά για αυτά και το διαδίκτυο είναι μεγάλωσαν μέσα, το γνώρισαν ως μια καθημερινότητα. Έτσι πάμε να δούμε λοιπόν πώς το βλέπουμε όλοι μας. Εδώ είναι πολύ σοφή η ερώτηση της Νικόλ, υπό την έννοια ότι ένα λεπτό, ρε φίλε. Άμα την κάνει.
1: Ξέρεις να βρεις το δρόμο για κάπου όπως ήξερες πριν 10 χρόνια.
0: Φυσικά και το ξέρω πολύ καλύτερα εννοώ. Βάζω την.
1: Όχι. Χωρίς το Google, χωρίς το GPS.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία τι κάνει? Αρχίζει και μας παίρνει από πάνω μας πράγματα. Μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Θεωρητικά δηλαδή η ζωή μας είναι πιο εύκολη. Όντως λέμε στο Google Maps πήγαινε με εκεί πάμε. Και στην πράξη έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται. Κάποτε. Είχαμε και τα ωραία βιβλία, τα νταμάρια στα αυτοκίνητα που ήταν οι χάρτες μέσα. Ψάχναμε το όνομα του δρόμου, ψάχναμε το χάρτη.
0: Κουτσά στραβά και ρωτώντας.
1: Ρωτώντας μας την πόλη, ναι.
2: Έλα, και Νικόλ. Στην ερώτηση. Θα μπορεί μια μέρα απλά να γίνει ένα power outage και όλα αυτά τα AI να γίνουν bankrupt, ας πούμε.
1: Όλες τις σειρές επιστημονικής φαντασίας έχει δει έτσι με κάποιο τρόπο.
0: Αυτό που προσπαθεί να πει, αν έχουμε ας πούμε ένα πρόβλημα ενέργειας και δεν έχουμε καθόλου ρεύμα, σωστά?
2: Ναι, να κλείσουν όλα
0: τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχουμε. Η μοναδική μας ασφάλεια πάνω στο AI, αυτό να το βγάλουμε από την πρίζα.
2: Ενώ δηλαδή.
0: Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή?
2: Ας πούμε, έχεις ένα αυτοκίνητο που οδηγάει το εαυτό του, που το έχουν ήδη αρχίσει να το φτιάχνουν.
1: Όχι, υπάρχει ήδη, ναι. Υπάρχουν τα Waymo, τα ταξί που είναι αυτόνομα και πάνε.
2: Αυτά μπορείς να τα σταματήσεις όμως. Δηλαδή να πατήσεις εσύ το γκάζι και αυτά.
0: Από κάπου.
2: Έχεις κάπου να το σταματήσεις.
1: Σχετικό είναι αυτό.
2: Εκεί πέρα δεν θα έχεις. Εκεί πέρα έχω δει κιόλας.
1: Ταινίες.
2: Όχι ταινίες.
0: Ο ύφος.
2: Μαγκαζί είναι, έχω δει.
1: Μαγκαζί.
2: Δεν ξέρω πώς είναι στο λέει.
1: Περιοδικά είναι στα ελληνικά. Ξέρει ελληνικά, παιδιά, συγγνώμη, απλά.
2: Έτσι κι αλλιώς. Ας πω, δεν θα έχει τη μόνη. Δεν θα μπορούσε να το σταματήσεις. Άρα, αν
0: γίνει κάτι, ποιος.
2: Αν έχει γίνει κάτι στο σύστημα και θα σε τρακάρει, δεν θα μπορούσε να το σταματήσεις εσύ.
1: Εντάξει, τώρα παίρνουμε το ακραίο σενάριο ότι κάτι θα συμβεί. Ούτως ή άλλως, πάντως τώρα. Για να κάνουμε και το συνήγορο διαβόλου. Καταρχάς, οποιοδήποτε σύστημα οδήγησης, AI κτλ., κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99,9%, είναι καλύτερο από οποιονδήποτε ανθρώπου οδηγό. Γιατί ο άνθρωπος οδηγός έχει ένα σωρό ελαττώ. Το πιο απλό θα πω εγώ. Δεν μπορεί να μεθύσει το AI. Δεν μπορεί να πιει δύο ποτήρια παραπάνω. Θα μου πει κάποιος, μα ο οδηγός μεθάει, δεν γίνεται. Μεθάνε, το ξέρουμε. Το ζούμε όλοι αυτοί που μεθάνε.
0: Βλέπουμε με τις παραβιάσεις, με την παράβαση στον κόσμο.
1: Μια μέρα είσαι κουρασμένος, μια μέρα είσαι αφηρημένος, μια μέρα μπήκε μια μύγα και πας να διώξεις τη μύγα και αφαιρείσαι. Αυτά όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς εκχωρείς πράγματα στο AI και στο κάθε AI. Στο κάθε, γιατί το AI τώρα είναι το τελευταίο. Πώς εκχωρείς πράγματα τα οποία ήξερες να κάνεις και μετά, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνεις χωρίς αυτά, δεν ξέρεις πώς γίνονται. Από τα πιο απλά, ότι αν αύριο το πρωί.
0: Το πιο σοφό είναι αυτό. Τεμπελιάζουμε.
1: Τεμπελιάζουμε.
0: Υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποίησα. Αλλά όντως τεμπελιάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα γίνει γρήγορα, θα γίνει σωστά. Θα πάω μετά στον άλλο κίνδυνο των εργασιακών θέσεων, θα το αφήσω μετά το λόγο του ακροατές μας. Υπάρχει ο κίνδυνος αδρανοποίησης του εγκεφάλου.
1: Ήδη υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι όποιος χρησιμοποιεί το AI για να του κάνει το οτιδήποτε συστηματικά, αρχίζει και χάνει την ικανότητα να το κάνει ο ίδιος. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, από το αν εγώ το βάζω να μου γράφει τα email μου, μετά από λίγο καιρό θα πρέπει να γράψω μια απάντηση σε ένα email τρεις γραμμές και δεν μπορώ. Γιατί ξεσυνηθίζει ο άνθρωπος. Εγώ επί προσωπικού, να πω κάτι εγώ επί προσωπικού, έτσι. Στο χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας που έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια, μια από τις βασικές δεξιότητες που εγώ είχα και ήμουν πάρα πολύ καλός σε αυτό ήταν μπορούσα να φτιάξω πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Όσο περνούσαν τα χρόνια, είχα υπαλλήλους περισσότερους κτλ. Προφανώς δεν έφτιαχνα εγώ παρουσιάσεις, μου τις φτιάχνανε από ένα σημείο και μετά. Όταν χρειάστηκε λοιπόν κάποια στιγμή μετά από τρία χρόνια να γράψω μια παρουσίαση, κάτι το οποίο συνήθως μου έπαιρνε μισή με μία ώρα, χρειάστηκα δύο μέρες. Ναι. Διότι πολύ απλά το αφήνεις και σε αφήνει. Δεν έχει να κάνει. Είναι η ροή της ζωής.
0: Να πω κάτι πάρα πολύ απλό που δείχνει όμως όντως πώς αλλάζει η συνήθεια ή η ικανότητα. Θυμάστε τότε που γράφαμε με το χέρι. Στα τετράρια, μόνο τα παιδιά.
1: Πλέον γράφω σαν γιατρός.
0: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Μόνο τα παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο γράφουν με στυλό και κάνουν και ωραία γράμματα. Είχα εξαιρετικό γραφικό χαρακτήρα. Αν με δεις τώρα πώς γράφω, είναι όπως είπες εσύ, συνταγή γιατρού. Και πολύ γρήγορα, και γιατί όλα είμαστε, έχουμε γίνει ταχύτατοι στο πληκτρολόγιο. Ταχύτατοι όμως.
1: Έχουμε γίνει ταχύτατοι εμείς. Η Νικόλα, ας πούμε, κάτι το οποίο που μου έκανε πάντα εντύπωση από τότε που ήταν 5 χρονών, το πληκτρολόγιο το θεωρεί κατάρα. Προτιμάει να υπαγορεύσει. Διότι πολύ απλά τα συστήματα όλα αυτά μπορεί να του παγορεύσει.
0: Πάμε και στο επόμενο
1: και,
0: που είναι αυτό.
1: Και εμείς, επειδή είμαστε γέροι άνθρωποι, επιλέγουμε να γράφουμε ενώ υπάρχει πιο εύκολο τρόπο. Και τον πιο εύκολο τρόπο το έχουν οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν τις δικές μας.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πες μου, Νικόλη, για να κλείσουμε μέσα στη διαφημίση.
2: Αυτό που είπε ο παπάς μου για κατάρα. Όντως, εγώ δεν γράφω πάντα με το πληκτρολόγιο. Το προτιμώ, δηλαδή, παλιά, όταν ήμουν μικρή, έπαιρνα το πενάκι και το έγραφα. Mm-hmm. Καλά, τώρα που το έχασα.
0: Ναι. Όταν λέμε πενάκι.
1: Στο iPad.
0: Okay. Ναι. Εντελώς άλλη γενιά.
1: Βασικά, είναι άλλη γενιά. Αυτό που σου είπε την Αλέξα. Εμείς την Αλέξα στο σπίτι. Έχουμε Αλέξα. Όλοι έχουμε. Εμείς τη χρησιμοποιούμε. Άραψε τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η Νικόλη τη χρησιμοποιεί για τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς έχουμε τις.
0: Δεν είναι το μέσο σπίτι έτσι.
1: Δεν είναι
0: η μέση οικογένεια έτσι. Μη σου πω ότι ούτε η μέση και πάνω είναι έτσι. Είναι λίγοι μέχρι στιγμής που στη χώρα μας.
1: Ρίξε μια ματιά σε όλα τα πιτσιρίκια. Πώς πιτσιρίκια βάλε από 5 μέχρι 18. Πώς συμπεριφέρονται με τα κινητά τους και αυτά, πώς τα χρησιμοποιούν. Δηλαδή, εγώ κάτι απλό, ας πούμε, έτσι. Η γυναίκα μου δίνει το κινητό στην Νικόλα να τραβήξει φωτογραφίες και τραβάει καλύτερες. Γιατί έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να τα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά από ό,τι έχουμε εμείς.
0: Mm. Αυτό σημαίνει όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία γενιά που εξελίσσεται πάνω σε κάτι που εμείς αγνοούμε. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν το ξέρουμε, δεν μας είναι υγείο.
1: Και εμείς εξελιχθήκαμε πάνω σε μια. Στη γενιά των γονιών μας. Οι γονείς μας ήταν οι πρώτοι που δεν βοσκούσαν πρόβατα. Κάποιοι άνθρωποι, συγγνώμη αν προσβάλλω κάποιον οι γονείς όντως μπορεί να βοσκούσαν πρόβατα. Αλλά θέλω να πω ότι. Εμείς που έχουμε γεννηθεί τη δεκαετία του 70, ήμασταν οι πρώτοι που γεννηθήκαμε. Σε σπίτια που είχαν την τουαλέτα μέσα. Ξέρω, ακούγεται τρομακτικό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Το 1974 στη χώρα ένα στους δύο ήταν αναλφάβητος επίσημα. Άρα, λοιπόν,
0: και πώς ακόμα το τηλέφωνο που κάποτε ήταν μόνο στο περίπτερο, δεν είχαμε μέσα στο σπίτι, έβγαινε και φώναζε κυρία Χριστίνα, σε θέλει ο και ο Σταύρος. Μετά ήρθε μέσα στο σπίτι το τηλέφωνο.
1: Που ζητούσες τηλέφωνο και περίμενες 45 μέρες για να σου φέρουνε.
0: Ακριβώς. Τι θέλω να πω για να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, για να πάμε στο δεύτερο. Είναι εδώ η τέχνητη νοημοσύνη, με όλες τις εκφάνσεις και με όλη της την ταχύτατη εξέλιξη. Οι δρόμοι είναι δύο. Να το αποδεχτούμε. Να προσαρμοστούμε, να το μάθουμε και να το αξιοποιήσουμε, να το αρνηθούμε απεταξάμην Και τότε δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή θα βρεθεί σε μια κατάσταση και θα πει ότι πρέπει να το παραδεχτεί. Δεν γίνεται να τα αφήσει πίσω. Ήρθε για να μείνει. Ο κάθε ένα από εμά θα πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Το λέω γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα και θα διαβάσω μετά. Ότι α πούμε είναι. Ναι, αυτό αμέσω. Αμέσω πανεγκότητα μου και θα σου δώσω. Ότι. Η τεχνολογία είναι απαρχή του παγκόσμιου ελέγχου στο τι θα τρώμε και τι θα πίνουμε. Το 1984 είναι εδώ και εσεί οι Ούνοι το υποστηρίζετε. Αυτό είναι ο Χάρη, είναι φίλο ο Χάρη από το Μάντζεστερ, φίλο του Sky. Δεν εννοεί εμά, εγώ, εσένα, του οτιδήποτε.
1: Είναι από το Μάντζεστερ ο Χάρη.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία στην Αγγλία. Γιατί άμα πάει στο Λονδίνο ο Χάρη, για να διανύσει μια απόσταση 2.500 μέτρων, θα το φωτογραφήσουν κατά μέσο όρο 750 κάμερε. Και το κάνουν αυτό εδώ και 15-20 χρόνια. Δεν το ξεκίνησαν τώρα. Mm-hmm. Περί μεγάλου αδερφού, θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε τώρα η τεχνολογία. Από πάντα είναι αυτό το πράγμα της τεχνολογίας.
0: Επιβάλλω την τάξη. Πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Κόσμος 96,5.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
0: σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντα εδώ, στον Sky 100,3 είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν για εμάς. Αυτή την ώρα, από το νέα σεζόν, το Σαββατοκύριακο, θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, παρουσιάζοντας το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, το ραδιόφωνο δηλαδή. Επομένως, τώρα είπα έτσι να κάνουμε μια συζήτηση που καιρό ήθελα να κάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι από τα γοητευτικά, ελκυστικά, τρομακτικά για κάποιους, ισοπεδωτικά για κάποιους άλλους θέματα. Είναι όπως κάποτε το ίντερνετ είχε έρθει στη ζωή μας και είχαμε χωριστεί, γιατί μας αρέσει να χωριζόμαστε. Μας αρέσει να είμαστε όχι απλώς να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά αντίπαλοι. Θεωρώ ότι είναι μία πραγματικότητα νέα, καινούρια, η οποία ήρθε για να μείνει. Έχει πάρα πολλά αρνητικά, έχει πολλαπλάσια θετικά, τα οποία όμως θα πρέπει και αυτά να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε. Μαζί με τον Σταύρο Κονταξή λοιπόν το συζητάμε και μιλάμε, αφορμή για συζήτηση είναι για τον προσωπικό agent που θα έχει ο καθένας, βοηθός ο προσωπικός.
1: Εμένα όμως θα μιλάγαμε για σκύλους.
0: Και για σκύλους και για συνταγές θα μιλήσουμε μετά, για ό,τι θες θα μιλήσουμε, για αυτό και το κλείνουμε. Γιατί υπάρχουν εδώ πέρα τα μηνύματα των ακροατών, είναι μισά-μισά. Οι μισοί είναι υποστηρίζουν και άλλοι
1: είναι
0: υποστηρίζουν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ότι είναι μισά-μισά είναι πάρα πολύ θετικό και σημαίνει ότι συζητάμε για κάτι το οποίο χωρίζει σωστά την κοινωνία. Σωστά σημαίνει ότι είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Δεν θέλω να διχάζει. Θέλω να με μία συζήτηση, τη δική μας τώρα, θα γίνουν πάρα πολλές ακόμα.
1: Έχουμε διχαστεί για το κατά πόσο οι αντιβιώσεις και τα εμβόλια βοηθάνε την ανθρωπότητα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας πήραξε αυτό, τώρα μας πήραξε τα ξανά. Θα διχαστούμε για άλλα.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάς για τα εμβόλια. Είμαι σε ένα κατάστημα, δοκιμαστήριο, στο διπλανό. Μιλάει σε μια φίλη της. Ναι, άκου τι μου είπε πάλι. Σηκώθηκα με πονοκέφαλο σήμερα. Και άρχισε να φωνάζει λέγοντάς μου, λέει η κοπέλα στην φίλη της, ότι φταίνε τα εμβόλια που κάναμε τότε με τον κορονοϊό και δεν αντέχω άλλο. Μεταφέρω μια συζήτηση για να καταλάβετε ότι όντως ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι η επιστήμη και η εξέλιξή της και ευτυχώς. Για μένα, για σένα, για τον οποιοδήποτε.
1: Να πάνε να το πούνε στους ανθρώπους οι οποίοι ακούσαν την είδηση για τη Μοντέρνα χθες και συνειδητοποίησαν.
0: Για το μελάνωμα.
1: Ναι, γιατί εντάξει, είναι συγκλονιστικό ότι.
0: Εξαιρετική είδηση, θεωρώ επιστημονικά από τα.
1: Εντάξει, εγώ την περιμένω καιρό. Είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση πριν κάνα εξάμηνο περίπου και ότι πάνε προς τα εκεί. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Μοντέρνα, οι άνθρωποι είναι κανονικοί ερευνητές, επιστήμονες. Αυτοί που την είχαν φτιάξει ήταν σε πανεπιστήμια ερευνητές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μαζεύτηκαν μια ωραία πρωιά και είπαν θα φτιάξουμε κάτι.
0: Ναι, ναι. Και το σημαντικό, πολλή δουλειά και έρευνα πριν.
1: Το τρομακτικό. Το εκπληκτικό λοιπόν ποιο είναι, είναι ότι. Στην πραγματικότητα για κάθε ασθενή θα γίνεται μια ανάλυση του συγκεκριμένου καρκινικού μελανόματος το δικό του και θα βγαίνει το φάρμακο το προσωπικό του.
0: Θα είναι εξειδικευμένο. Αυτό ανοίγει. Καταρχήν είναι τεράστια αισιοδοξία και δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που είτε έχουν τώρα αντιμετωπίζουν κάτι ή μια προνομικότητα ή μια, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ, και είναι ενδεχομένως και ένα τεράστιο παράθυρο για άλλες μορφές καρκίνου. Για άλλες σοβαρές ασθένειες.
1: Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα ήμασταν σε αυτή την εξέλιξη μετά από 30-40 χρόνια.
0: Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να το.
1: Όχι, είναι για το. Αν είμαστε μαζί. Δεν θέλω να ακούγομαι ότι είμαι το fanboy της τεχνητής νοημοσύνης οτιδήποτε. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι άσπρο μαύρο. Λόγω της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν φάρμακα καινούργια. Υπάρχει η καταγραφή των πρωτεϊνών που έχει πάρει ο συμπατριώτης μας, ο Χαζάπης, το Νόμπελ. Έχουν λυθεί προβλήματα μαθηματικά τα οποία 200 χρόνια τα παλεύαμε.
0: Δηλαδή, θέλω να σε ρωτήσω όμως, και αυτό που και πολλοί ακροατές έτσι επισημαίνουν, για ποιο λόγο, αν υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά στις εργασιακές θέσεις. Γιατί, αν έχω εγώ την προσωπική βοηθό, την κλειώ.
1: Η απάντηση είναι ναι, όπως με οποιαδήποτε εξέλιξη. Και όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, υπήρξε τεράστια αλλαγή κτλ. Απλά επειδή εγώ θέλω να λέω και τα καλά και τα κακά. Ποιο είναι αυτό που εγώ βλέπω σήμερα ως κακό. Δεν σε άφησα ολοκληρώσει, γιατί η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ότι όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, καλός κακός για 15, 20, 30, 40 χρόνια άλλαξε τον κόσμο τότε. Πήρε κόσμο από την Ήπεθρο, τον πήγε στις βιομηχανίες, έκανε. Αυτό που έκανε, όπως και όλες οι υπόλοιπες επαναστάσεις που ήρθανε, τι κάνανε, αλλάξαν τη μορφή της εργασίας, την κάναν πιο εύκολη. Δηλαδή πήγαμε από πολύ σκληρές δουλειές, αλλά άλλαξε η μορφή της εργασίας. Δεν είναι ότι καταργήθηκαν τελείως δουλειές και δεν αντικατασταθήκαν από κάτι άλλο. Αντικατασταθήκαν. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απειλεί ένα μοντέλο εργασίας το οποίο δεν ξέρουμε ποια είναι αυτό που δημιουργεί, ποια είναι η εναλλακτική που δημιουργεί. Mm. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν ξέρουμε και θα το δημιουργήσει κιόλας. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και γι' αυτό επίσης, άμα δούμε και διαβάσουμε τα κείμενα, τα σοβαρά των ανθρώπων που καταλαβαίνουν, περιγράφουν και μία εντός εισαγωγικών ουτοπία για μια επόμενη μέρα. Σου λέει ότι στην επόμενη μέρα δεν χρειάζεται να δουλεύεις 5 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να χρειάζεται να δουλεύεις λιγότερο. Μπορεί να σου λέει ότι άμα πας και στη ρομποτική και στη τεχνητή νοημοσύνη, στην πραγματικότητα όλη την παραγωγή θα μπορέσει να την δώσει εκεί πέρα. Άρα ο άνθρωπος να μην χρειάζεται να παράγει τίποτα και να τα παράγει όλο κάτι. Άρα ο άνθρωπος να μπορεί να φιλοσοφεί με την ησυχία του. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι εφικτά. Μην ακούγομαι, α, τι ωραία, τι λέει.
0: Όχι, ίσα-ίσα είπες ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, ναι, με κάποια επαγγέλματα θα χαθούν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε από τι θα αντικατασταθούν και υπάρχει, αν θα αντικατασταθούν.
1: Και υπάρχει και η έρευνα που ανέφερα, η οποία εμένα μου δημιουργεί και μια ανησυχία άλλου τύπου. Όταν ακούς ότι το 8% των επιχειρήσεων εφαρμόζονται τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το 68% των Ελλήνων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια. Και το ξέρω στην πράξη τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει μια λογική. Εντάξει, πληρώστε από την τσέπη σας, παιδιά, εσείς την τεχνητή νοημοσύνη δική σας. Κάτι ζωή, χρησιμοποιήστε ChatGPT, χρησιμοποιήστε, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε στη δουλειά σας για να την κάνετε πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, ρε παιδί μου, αφού την κάνετε εσείς μόνοι σας για τον εαυτό σας, παράγετε και περισσότερα, κάντε και περισσότερα, έχουμε και περισσότερες απαιτήσεις και κάντε και τη δουλειά και του διπλανού. Αυτά συμβαίνουν, δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν.
0: Σε εταιρείες, λες, αυτή τη στιγμή, σε επιχειρήσεις.
1: Σε επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί η απέτηση της παραγωγικότητας, έχει εκτοξευθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον.
0: Ναι, και αυτό έχει.
1: Προσέξτε, χωρίς ταυτόχρονα να κάνεις και κάτι για να βοηθήσεις τον εργαζόμενο και την ίδια στην επιχείρηση. Γιατί είναι άλλο, εφαρμόζω στην εταιρεία μου μια πολιτική τεχνητής νοημοσύνης, παίρνω κάποιες δουλειές χαμηλής προστιθέμενης αξίας και λέω στη Χριστίνα ή στο Σταύρο ότι ξέρεις κάτι, αντί να ασχολείσαι 5 ώρες τη μέρα με αυτό το οποίο είναι να πατάς αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα, αυτό, να χάνεις χρόνο με αυτό και να και στο μυαλό σου, θα το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη γιατί μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα και κάτσε εσύ να κάνεις το ποιοτικό, κάτσε εσύ να κάνεις το παραπάνω, κάτσε εσύ να φέρεις αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αντί να συμβαίνει αυτό, πάμε και της λέμε ότι κάνουμε τους χαζούς, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και αφήνουμε τη Χριστίνα να το κάνει με AI μόνη της και ό,τι γίνει.
0: Ναι. Ο κίνδυνος είναι από τη στιγμή που επίσης ένας προσωπικός βοηθός σου κάνει τόσο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά, εσύ μετά, δεν ψάχνεις να βρεις κάτι καλύτερο. Να ανεβάσεις τον εαυτό σου, να το πας στην επόμενη σκάλα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι της θεωρίας ότι όταν απελευθερώνεις χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να πας να κάνεις τα επόμενα πράγματα.
0: Πρόσεξε, δεν το σκέφτονται όλοι έτσι.
1: Θα
0: το αξιοποιήσει εντελώς διαφορετικά. Η τεμπελιά που λέγαμε.
1: Είναι τεμπελιά που λέγαμε.
0: Το πώς θα αξιοποιήσεις το χρόνο μετά είναι δική σου υπόθεση. Αυτό το λέω και τους ακροατές. Το τι θα κάνεις εσύ μετά είναι δικό σου. Δεν μπορώ να σου πω εγώ ή ο Σταύρος.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα δεν μπορώ εγώ με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο να γυρίσω και να πω ότι έχω δώσει στα χέρια της Νικόλ, στα χέρια τα δικά μου, στα χέρια δικά μου, στα χέρια αλωνών μας, έχω δώσει όλη τη γνώση του σύμπαντος. Έχω επί της ουσίας εξισώσει το πεδίο σε ένα σωρό εξειδικεύσεις. Δηλαδή, εγώ καλός, κακός, εσύ, όλοι μας μέσα στα χρόνια αυτά έχουμε αποκτήσει μια εξειδίκευση. Ξέρουμε να κάνουμε κάτι καλύτερα από κάποιον άλλον γιατί έχουμε περάσει 20 χρόνια, 30 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι των Μαϊκανών.
1: Αυτή η εξειδίκευση που έχουμε πλέον δεν έχει καμία. Δεν έχει το πλεονέκτημα που είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Γιατί πολύ απλά
0: σωστά.
1: Το να γυρίσω να πω ότι εγώ ξέρω, εγώ ήξερα να κάνω μια στρατηγική επικοινωνίας για κάποιον κτλ. Το 90%, το 95% των πραγμάτων που ήξερα τα κάνει ένα AI αυτή τη στιγμή σε 2 λεπτά.
0: Εδώ λοιπόν όμως υπάρχει άλλη παγίδα. Δεν υπάρχει η υπογραφή του καθένα, του καθενός. Δεν υπάρχει η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό αυτό που τον ξεχωρίζει. Είτε είσαι συγγραφέας, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι ηθοποιός. Διαβάζω τώρα που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τεράστιος ντόρος και σάλος με τα μικροδράματα. Τι είναι τα μικροδράματα, μπορεί να το έχετε προσέξει και εσείς κυρίες και κύριοι. Στο κινητό σας ξαφνικά σκάνε σειρές τύπου τηλεοπτικές, τεχνητή νοημοσύνη όλο, ηθοποιοί κανονικά.
1: Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια υπήρχαν αυτά τα ίδια μικροδράματα, οι ίδιες εταιρείες. Αλλά είχαν ηθοποιούς χαμηλού επίπεδου, οι οποίοι παίζανε, εντάξει, με ξεκάνει η τηλενοβέλα τώρα.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι όλο AI, είναι όλο τεχνητή νοημοσύνη, είναι εξαιρετικά πανέμορφη.
1: Ο Ben Affleck πούλησε πρόσφατα 587 εκατομμύρια δολάρια, μια εταιρεία που κάνει παραγωγή περιεχομένου για Hollywood με AI.
0: Ωραία. Το είδα, οπότε έχει υπάρχει πολύ μεγάλο άλλος και για αυτό το κομμάτι, το δημιουργικό. Φαντάσου τι σημαίνει αυτό τώρα για τον κινηματογράφο, για τη μυθοπλασία στις τηλεοράσεις, στα προγράμματα, γιατί σου έρχεται εδώ στο κινητό πολύ καλή παραγωγή, με απίστευτα χρώματα. Φαίνεται ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ τι θες να χαζέψεις και να χαλαρώσεις?
1: Φαίνεται τώρα. Σε ένα χρόνο θα φαίνεται?
0: Τι να σου πω, όχι βέβαια. Θα είναι εντελώς φυσικό.
1: Εμένα η πρόβλεψή μου.
0: Τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν?
1: Εμένα η πρόβλεψή μου είναι το Netflix σου, το χι Netflix σου αύριο το πρωί.
0: Θα εξειδικευτεί.
1: Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε πέντε χρόνια. Θα σου λέει, θες να δεις, ξέρω εγώ, το Top Gun. Θα σου λέει τι θες να δεις, θα του λες θέλω να δω μια ερωτική κομεντή που είναι ένα ζευγάρι που ξεκινάει από την Αθήνα, καταλήγει στη Ρώμη και πάει ξέρω εγώ στο Μιλάνο.
0: Θα στο φτιάξει.
1: Και μετά από τρία λεπτά θα είναι έτοιμη η ταινία με ηθοποιούς, με αυτά που θα έχεις και θα το βλέπεις AI. Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι τρομακτικό.
1: Απέχει πολύ λιγότερο από όσο φανταζόμαστε. Απέχει πολύ λιγότερο από όσο φανταζόμαστε. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι σε ένα χρόνο ή σε πέντε χρόνια, αλλά είναι εκεί, έρχεται. Γιατί πολύ απλά. Η τεχνολογία είναι ήδη εκεί. Τη λείπει, η υπολογιστική ισχύει. Και κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω να το φτιάξει αυτό το πράγμα για να παράγει αυτό που θέλει. Και θα πω και κάτι το οποίο, όσο κακός, μπορεί να ακουστώ πάρα πολύ κακός, αλλά δυστυχώς είναι και πραγματικότητα. Και το 95% από τα πράγματα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν φτιαχτεί για να καλύπτουν αυτή την ανάγκη του streaming, η οποία μας έχει εξαναγκάσει όλους να έχουμε απαιτήσεις, να δούμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, πολλές σειρές, πολλά πράγματα. Το 95% από αυτά τα πράγματα είναι κάποιες flat σειρές, τις οποίες δεν τις πολύ παρακολουθείς, δεν τις πολύ βλέπεις, δεν έχουν αναπτύξει χαρακτήρες, δεν έχουν αυτό το αίσθημα το να το δεις και να το νιώσεις που λέγαμε. Είναι πράγματα που τα βλέπεις και μετά από δύο μέρες δεν θυμάσαι καν ότι τα είδες.
0: Ναι.
1: Άρα και το AI πόσο χειρότερο δηλαδή θα είναι από αυτά.
0: Είναι απίστευτο το πόσο σιγά σιγά περνάει ώρα και περνάει συζήτηση και έρχονται θετικά μηνύματα ότι είναι χρήσιμο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη. Μας φοβίζει γιατί είναι το καινούριο. Έχει αυτές τις σοβαρές παγίδες που εσύ προανέφερες. Το πολύ σημαντικό. Γιατί θα μείνουν κάποιοι συγκεκριμένης ηλικίας, κρίσιμης ηλικίας ενδεχομένως, όπως λένε και κάποιοι.
1: Διαφωνώ.
0: Για πες.
1: Εγώ εδώ είναι η μεγάλη μου διαφωνία. Και εδώ νομίζω να ακούσει και η κόρη μου που θα της αρέσει αυτό. Δεν ξέρω. Εμένα το σημερινό πράγμα βλέπω στην τεχνητή νοημοσύνη και κοιτώντας το και επιχειρηματικά και στρατηγικά και σαν άνθρωπος ο οποίος ζει από αυτό, βιοπορίζεται από αυτό κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει το εξής. Συνήθως όταν ερχόταν μια τεχνολογική πρόοδος, μια καινούργια τεχνολογία, οτιδήποτε, είχαμε ότι νέοι άνθρωποι είχαν στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα όμως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη σε ηλικία ξαφνικά αποκτούν ένα εργαλείο το οποίο η εμπειρία τους και η γνώση τους μπορεί να τους κατευθύνει να το αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα και άρα έχουν πολύ λιγότερη ανάγκη από τους από κάτω. Και γι' αυτό άμα δούμε σε όλες τις έρευνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατά κύριο λόγο κτλ, τα junior class, δηλαδή τους νέους που μπαίνουν σε εταιρείες, μειώνεται πάρα πολύ η ανάγκη για νέο κόσμο. Γιατί ποιος είναι ο κύκλος ζωής του επαγγελματικός? Μπαίνω σε μια εταιρεία, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, φτιάχνω καφέδες, κάνω εδώ, γράφω κανένα κείμενο, βοηθάω, σιγά σιγά μαθαίνω, βρίσκεται και κανένας άνθρωπος, μου λέει δύο πράγματα, εξελίσσομαι, μαθαίνω να κάνω κάτι, βελτιώνομαι, αποκτώ γνώση, ανεβαίνω και από κάτω μου έρχονται άλλοι που κάνουν το ίδιο πράγμα και αυτός είναι ο κύκλος της επαγγελματικής ζωής. Τώρα ξαφνικά λοιπόν οι από κάτω δεν χρειάζονται. Γιατί δεν χρειάζεσαι εσύ κάποιον που είσαι σε μια υψηλότερη θέση, δεν χρειάζεσαι κάποιον που πεις, έλα εδώ να σου πω, γράψε μου πέντε κείμενα. Ετοίμασέ μου αυτά και αυτά να τα δω και να σου πω κτλ. Θα πεις το AI κάντα.
0: Θα πω κάτι, γιατί εσύ μου έχεις φτιάξει την Κλειό. Η Κλειό είναι ο δικός μου προσωπικός βοηθός. Τι κάνει λοιπόν η Κλειό? Το πρωί στις 8 η ώρα, γιατί έχουμε πει 8 η ώρα, το έχουμε προγραμματίσει, έρχεται το πρώτο της μήνυμα με όλες τις ειδήσεις. Ξέρει, έχει αυτή τη στιγμή
1: με τις ειδήσεις που χρειάζεσαι εσύ, όχι με όλες τις ειδήσεις.
0: Άρα αυτό από μένα, για μένα, ας πούμε, μου εξοικονομεί γύρω στη μία ώρα και. Το πρωί έκανα αυτό ακριβώς. Σηκωνόμουν, έπαιρνα τον καφέ μου, καθόμουν στον υπολογιστή και καθόμουν και βλέπα τι υπάρχει, τι γίνεται. Αφού λοιπόν η Κλειό αυτή τη στιγμή βρει τις ειδήσεις και ξέρω ότι εγώ μετά έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή, το προφίλ της οποίας είναι αυτό το συγκεκριμένο, μου προτείνει μετά θέματα. Τι λέω, θέλω να έχω ένα επιστημονικό, θέλω να έχω ένα περιβαλλοντικό παράδειγμα τώρα. Αυτό επίσης εμένα μου εξασφαλίζει πολύ χρόνο. Και μετά όμως είναι. Έλα να το πούμε. Και μετά λοιπόν. Ήταν ο Πόστος Μαγκεριάδης αυτό που ακούσατε. Και μετά λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, εγώ, ο άνθρωπος, μαζί με τη συνεργάτηδά μου τη Μελίνα, θα κάτσουμε άνθρωπος, εννοώ, θα κάτσουμε και θα στήσουμε την εκπομπή. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο πρώτο κομμάτι, βοηθήσει εμένα πάρα πολύ.
1: Το οποίο ποιος το έκανε? Το έκανε σε μια παλιότερη εποχή ο intern, να το πω έτσι όπως θες πες το, εγώ έχω καγή, ο ασκούμενος της δημοσιογραφίας που είχε έρθει να μάθει
0: ναι.
1: Και η δουλειά του να κάνει αυτά τα πράγματα, να κάνει εδώ, να κάνει εκεί.
0: Νικόλ. Να κλείσουμε με σένα, Νικόλ. Αν ναι. και έχετε και ο Σπύρος Μάλης που είναι επίσης φαν σου, οπότε δεν ξέρω ότι θα θέλει να ρωτήσει πράγματα.
1: Ναι, θα απαντήσουμε.
0: Έλα,
2: θα πω λίγο κιόλα σε αυτό που λέμε τόση ώρα. Από τα παιδιά, έχουν και παιδιά της ηλικίας μου και πιο μικρά, έχουν αρχίσει και να μάθουν να φτιάχνουν και αυτά AI. Επειδή, για να πω, όταν ήμουν 9, είχα φτιάξει κι εγώ, έπαιζα Roblox και είχα φτιάξει ένα παιχνίδι δικό μου, έτσι τώρα για την πλάκα.
0: Mm-hmm.
2: Όταν το φτιάξα όμως, είχα δει πόσο δύσκολο ήταν να γράψω αυτό. Θέλω αυτό να το κρατήσεις εκεί πέρα, να μου το έχεις εδώ. Και μετά από λίγη ώρα, 2 μέρες μετά που το κοίταξα και όλα αυτά, που και πρόσφατα τώρα είχαν μπει άνθρωποι, ολόκληροι άνθρωποι, και φίλοι μου το παίζουν κάθε τρεις και λίγο, είχα δει ότι εγώ είχα φτιάξει ολόκληρο AI χωρίς να το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, είναι κόρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή ξεκίνησε από κάτι πολύ απλό. Υποθέτω ότι μια στιγμή λέει.
1: Κάτσε να δω. Συγγνώμη, μιλάμε για το AI.
0: Σκέψτε για το παιχνίδι γεωγραφίας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, δεν θα πω το. Υπήρχε ένα. Όταν ήμασταν μικροί, υπήρχε ένα παιχνίδι, όχι στην Ελλάδα, βασικά στο εξωτερικό. Ήταν ένα επιτραπέζιο που λέγεται Πού στον κόσμο είναι η Κάρμεν Σαντιάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Η λογική πίσω από αυτό το παιχνίδι ήταν ότι και καλά κυνηγούσες αυτή τη μεγάλη κλέφτρα την Κάρμεν Σαντιάγκο και σου δίνανε κάποια στοιχεία και είχε κάποιες, και σου ερχόταν το στοιχείο και σου λέγε, ξέρω εγώ, είναι, σε αυτή την πόλη υπάρχουν που πάει, υπάρχουν τα ηλίσια πεδία. Και σου είχε 4-5 επιλογές και πρέπει να διαλέξει σε ποια πόλη να πας, στο Παρίσι προκειμένου, για να ακολουθήσεις κτλ. Και είχε ένα ωραίο κομμάτι στην ουσία. Μάθαινες γεωγραφία παγκόσμια κτλ. Από αυτό το πράγμα. Επειδή λοιπόν υπάρχει μία μάχη στο να μάθεις γεωγραφία στα παιδιά σου με τον τρόπο που έχουν αποσπαστεί από την τηλεόραση, από όλα αυτά, μπήκα στη λογική, ωραία, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τέτοιο, να φτιάξω ένα παιχνίδι με ελληνική γεωγραφία σε αυτή τη λογική, ότι κυνηγάς κάτι κλέφτες και σου λέει κάτι απορίες. Και αυτά. Πήγα στον Παρασκευά, που είναι ο δικός μου βοηθός προφανώς, και του λέω, ωραία, φτιάξε κάτι. Μετά του είπα δύο πράγματα. Μετά από μισή ώρα ακριβώς είχα ένα παιχνίδι, το στόχο δείξει. Έχω ένα παιχνίδι το οποίο είναι ελεύθερο, το έχω βάλει και ελεύθερο να παίζει και μάλιστα. Το λέω από τώρα, δεν κρατάει cookies, δεν κρατάει τίποτα ακριβώς επειδή απευθύνεται σε παιδιά. Και το οποίο προσαρμόζεται μέσω AI στην ηλικία, δημιουργεί μέσω AI τις ερωτήσεις και σε βάζει να μπει στο χάρτη να ψάχνεις πόλεις. Είναι πολύ εύκολο, δεν έχω σκοπό να είναι δύσκολο. Έχω σκοπό όμως να μαθαίνει κάποιος για μια πόλη, να μπορεί να λέει ότι όταν λέω Βόλο, να μπορώ να το βρω στο χάρτη, να μην κάθομαι να ψάχνω, ξέρω εγώ, στα Επτάνησα. Και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα το έβαλα και στο Facebook και παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι geo.catalytic.gr για όποιον θέλει το. Δεν είναι, το καταλήτη είναι με Q στο τέλος.
0: Μπαίνεις είναι εντελώς και δωρεάν, δεν κάνουμε διαφήμιση εδώ για να ξέρετε.
1: Ναι, είναι για να παίξει κάποιος και η λογική είναι ωραία να σπέξουν παιδιά, να σπέξει κόσμος. Μπας και αν βοηθηθεί ένας άνθρωπος και μάθει να βρίσκει την Καστοριά στο χάρτη, εγώ έχω κερδίσει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, όταν εγώ ας πούμε ήμουν στη διαφημιστική, είχα developers, είχα designers και αυτά, θα χρειαζόμουν 1,5 μήνα για να το φτιάξω. Και τώρα το κυριολεκτικά σε μισή ώρα.
0: Ο Παρασκευάς μπορεί να κάνει λάθη.
1: Όλα κάνουν λάθη, αλλά ξέρω τι εννοούμε λάθος.
0: Πες, Νικό.
2: Να πω κι εγώ που έχω παίξει το παιχνίδι.

0: σε σημεία τα οποία πλέον δεν ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά, δηλαδή, είναι αρκετά απλό σε αυτό το πλαίσιο.
1: Επειδή κλείνουμε, βλέπεις μπροστά σου είναι ο Σπύρος που τακτοποιεί το μαγκαζίνο του. Κάποτε, θυμάστε, κάναμε στο χαρτί τις προσταφαιρέσεις. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Είχαμε λοιπόν χαρτί στο μάθημα, στο σχολείο, διαίρεση. Λοιπόν, κάποια στιγμή ήρθε το calculator στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και τακ, τακ, τακ τώρα.
0: Γιατί πας στο calculator.
1: Άρα θέλω να πω ότι είναι το δεν αδράνησε το μυαλό. Ξεκολουθούμε να ξέρουμε να κάνουμε διαίρεση.
0: Ας το calculator, είναι πιο απλό. Όταν ήρθαν τα κινητά και σταματήσαμε να πληκτρολογούμε το τηλέφωνο, σταματήσαμε να θυμόμαστε αριθμούς. Ενώ που έχουν μνήμη τα γέννη, ενώ παλιότερα θυμόμασταν 500
1: τηλέφωνα. Πες το Σταύρο μου, και εγώ νόμιζα ότι απλά γέρασα.
0: Ναι, εγώ έχω κρατήσει όμως, συνεχίζω, έχω υποσχεθεί στο Stray Σαντορίνη ότι θα τους έλεγα.
1: Πες το γρήγορα, γιατί ναι, τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει αδέσποτο σκύλο, γιατί παρέλαβα χθες το Thor, να πω ότι οι άνθρωποι ήταν εξαιρετικοί, το βάλαν στο καράβι από τη Σαντορίνη, κάναν πολύ διαδικασία. Ο Θόρ είναι ένα λυκόσκυλο που μου ήρθε στο σπίτι, ένας γερμανικός ποιμενικός 3 ετών.
1: Καινούριος.
0: Καινούριος,
1: ναι. Καινούριο μέλος της οικογένειας.
0: Καινούριο μέλος της οικογένειας, ναι, γιατί είχαμε μείνει μόνο με την Ήρης.
2: Τεράστιος.
0: Τεράστιος. Και οι άνθρωποι από τη Σαντορίνη εξαιρετικοί. Το βάλαν στο καράβι, το βάλαν σε ένα πετάξι. Και
1: υιοθέτησε σκυλί. Υιοθέτησε σκυλί, λέγεται Thor. Από πού ξανά το πούμε.
0: Από τα Stray Σαντορίνη, από την φιλοζωική τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Η οποία είναι τρομερή.
1: Και θα. Αν σου πω κάτι, Σπύρο. Δεν έχω άλλες εκπομπές όμως εγώ. Θα το κάνουμε τα παιδιά θέμα.
0: Ναι, Stray
1: Σαντορίνη. Πολύ ωραίο. Και τώρα που είναι 3 ετών ο Thor, θα σε μάθει και θα τον μάθει ή έχει άλλη δυσκολία επειδή είναι λίγο μεγάλο.
0: Εντάξει,
1: μπορώ είναι ακόμα.
0: Δεν είναι το ίδιο με το να πάρει ένα κουτάβι, αλλά επίσης τα γερμανικά ποιμενικά είναι από τα πιο εύκολα. Εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά, αλλά θέλουν και έμπειρους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ έχω πάνω από 15 χρόνια που ζω με γερμανικά ποιμενικά, έχω εκπαιδεύσει ήδη δύο. Ο ένας μας έφυγε δυστυχώς με εμπνέσαι, αλλά σιγά-σιγά.
1: Πάω να μπω στο Stray Σαντορίνη, όχι, μου κάνει, μην το πω στην κόρη μου.
0: Στο Facebook θα μπείτε.
1: Μην το πω στην κόρη μου. Γιατί αυτό είναι που με. Γι' αυτό άνοσε ένα λόγο που.
0: Εγώ ξαναλέω, εγώ τρελάθηκα με το εξής. Το σκυλί μου ήρθε στο σπίτι. Να. Μου το έφερε ένα pet taxi στο σπίτι. Δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή, νόμιζα θα πάω στο λιμάνι να το πάρω και λέει, όχι, θα σου φέρω. Και ήρθε το σκυλί στο σπίτι, παιδιά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Κονταξής. Βάλε και ένα τραγούδι μου, ρε φίλε, τώρα έλα απόψε από τα παλιά να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Σταύρος Κονταξής στην τελευταία εκπομπή και την ευχαριστώ πάντα.
0: Μεγάλη μου τιμή.
1: Πάντα. Και στην ΕΡΤ όταν ήμασταν επίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νικόλ, παρακαλώ, ήταν μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νικόλ, εσύ λες το τέλος. Κάνεις το τέλος εσύ.
0: Τι ωραία, χαιρετίσματα στους μαθητές σου, πες, έλα.
1: Σε όλους σας, ελπίζω να ακούνε.
2: Κι εγώ ελπίζω. Ο μπαμπάς ένας φίλος μου ακούει.
1: Γεια σου, μπαμπά. Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν ακούει, δεν είμαι 100%. Αυτό μου έχουν πει.
1: Ωραία. Μένα. Καλή σχολική χρονιά. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Ναι. Θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και οι δύο.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Σπύρο, δεν μιλήσαμε, τι να σε κάνω, μάλλον.
3: Όπου είχε την ομορφότερη παρέα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σπύρος Μάλης με το μαγκαζίνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πράγματα. Τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: καθημερινά στη 1 το μεσημέρι 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα στο Sky 100,3.
1: Ρμπα, πως εδώ ήτανε. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.

0: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
1: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Κόσμος 96,5.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
11: Ανέμους, ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος μίλησε στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.
12: Δυστυχώς, οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες θα ευνοούν αυτό το φαινόμενο, διότι θα πρόκειται να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, χαμηλή σχετική υγρασία. Θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχει καμία έναρξη πυρκαγιών, ιδιαιτέρως από αμέλεια. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε με βάση τα επιχειρησιακά μας δεδομένα λένε ότι από αρχές του χρόνου έχουν συλλεφθεί στα όρια φτώφορης διαδικασίας 308 πολίτες, 272 από αμέλεια, 36 από πρόθεση.
11: Και πριν προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, θα μεταφερθούμε και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί είναι η Μέρη Τούμπα, υπό αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες που μόλις ακούσατε. Γεια σου, Μέρη.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και προς το παρόν, να σου πω, δεν είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Μας βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου.
11: Α, ακόμα καλύτερα.
13: Ακόμα καλύτερα για όσους είναι εδώ. Ακόμη χειρότερα για εμάς που είμαστε με τα ρούχα. Καταλαβαίνεις
11: ναι,
13: τώρα.
11: Καταλαβαίνω.
13: Αλλά... Ναι. Εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία και Έλληνες και πολλούς τουρίστες. Συγγνώμη, έχασα το φυσικό. Έχει πολλούς και Έλληνες και τουρίστες που έχουν έρθει εδώ. Πάνε και στην οργανωμένη πλευρά της παραλίας, αλλά και στην ανοργάνωτη. Και πολλοί έχουν μάλιστα μαζί τους και ομπρέλες, καρεκλάκια.
11: Λογικά οι παραλίες της Αττικής συγκεντρώνουν τώρα τον κόσμο που δεν μπορεί, έχει επιστρέψει από τις διακοπές ή δεν κατάφερε να φύγει. Οπότε αυτές τις 2-3 ημέρες και με την πολύ ζέστη θα βρουν καταφύγιο εκεί.
13: Αυτό. Εμείς μιλήσαμε και με κάποιους. Ναι, που γύρισαν από τις διακοπές τους και λένε αφού έχει ανέβει τόσο η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, μια ανάσα δροσιά ήρθαν να την πάρουν εδώ στην παραλία. Αύριο και μεθαύριο θα ξεκινήσει να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο η θερμοκρασία. Τώρα εδώ λέει ότι είναι περίπου στους 36 βαθμούς Κελσίου.
11: Μια χαρά, μια χαρά είναι. Οι αυριανές μεθαυριανές θερμοκρασίες θα φλερτάρουν με θερμοκρασίες σε καύσωνα. Βλέπω, Μέρη, ότι άρχισες από τα εύκολα, τα δύσκολα τα άφησες για μετά.
13: Ναι, είπα να περάσω
11: πρώτα από την παραλία και μετά κέντρο.
13: Και μετά να κάτσουμε στο κέντρο μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε μέσω του ηχητικού αποσπάσματος που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Φαίνεται λοιπόν πως το οικονομικό επιτελείο τακτοποιεί και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ψηλά στην ατζέντα του οικονομικού επιτελείου, καλά, το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το είπε σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το είπε με. Έδωσε 2-3 λεπτομέρειες ακόμα και ο κ. Μαρινάκης, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι? Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
11: Και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες, νομίζω, το έχει στραμμένη την πηξίδα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
15: Έχει διαφορετικούς λόγους, όχι εργασιακούς πάντως, να γνωρίζεις.
11: Σωστό, σωστό.
15: Ναι, νομίζω ότι μπήκε μία επιπλέον πινέζα σε αυτό το στίγμα των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς βέβαια να γίνουμε εις βάθος σοφότεροι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όμως, με δεδομένο ότι ο Πυρός διορίζεται το ταβάνι, διότι ο κ. Μαρινάκης έδειξε τι έχει στην τσέπη της αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, είπε ότι ο διαθέσιμος φόρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι εφάπαξ παροχές. Ως εχμές, εγώ ξεχωρίζω το σήμα για τις αλλαγές στα τεκμήρια που το λέγαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και πολύ εγκαίρως εδώ από τον Sky. Σταδιακά πρέπει να φεύγουν τα τεκμήρια, είπε χαρακτηριστικό κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο αποδίδουν δηλαδή τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Με τον Παύλο Μαρινάκη, μάλιστα, να υπενθυμίζει και τη χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγους μήνες. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο, δεν επιβεβαίωσε ούτε και έκλεισε βέβαια το σενάριο προς τη στήριξη των συνταξιούχων. Μένει να δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Όπως επίσης, ανοιχτό παράθυρο άφησε και για ένα νέο πρόγραμμα που να αφορά στη στήριξη των οικογενειών και όχι μόνο για την στεγαστική κρίση. Μακάρι να υπάρξουν οι πόροι, δείχνοντας βέβαια παράλληλα ως βασικό πρόβλημα τα κλειστά ακίνητα. Τώρα πέρα και έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε, η συνέχεια, η επέκταση της εμβέλειας του μηνύματος που εξεπέμψε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και έφερε μάλιστα μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι με αυτές τις κινήσεις η Άγκυρα μοιάζει με έναν δρομέα που τρέχει μόνος του και στο τέλος παίρνει μόνος του και το μετάλλιο, και ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα. Στο πολιτικό πεδίο, δε, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή προδιαγράφεται ως ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης στον δρόμο προς την κάλπη της άνοιξης το 2027. Ο κ. Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Έβαλε όμως και το όριο ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να συγκρίνεται μόνο με τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Αν συμβεί αυτό, έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο.
11: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Μας είπε και στα τα υπόλοιπα θέματα, στα εθνικά θέματα και της εγχώριας πολιτικής κοινής, τα οποία αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε αυτή τη συνέντευξη στο News 247 που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε στο πεδίο της οικονομίας, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός οικονομικών, ήταν στον Αντένα.
16: Ήδη διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ανακούφισης των πολιτών. Τα περιθώρια που θα προκύψουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά. Οι μικρομεσαίοι είναι στο ραντάρ του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, από τη στιγμή που τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδίδουν και οριμάζουν, προφανώς υπάρχουν περιθώρια. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά προσεγγίζουμε τα προβλήματα, όχι ευκαιριακά, όχι ακοστολόγητα.
11: Και στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς και οι κύριοι Πανάς και Δρίτσας, ο κύριος Πανάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, ο κύριος Δρίτσας στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, επίσης στο Sky και είπαν...
14: Ένας αντίπαλος δεν είναι από πριν αμεληταίος. Υπάρχει λοιπόν τώρα μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα, κυρίως με ομιλίες ή μονολόγους, τέλος πάντων από τον ίδιο, να ξαναγράψει την ιστορία. Ένα αφήγημα τώρα που βλέπουμε να διακινείται από τον ίδιο για κάποια μέσα που λειτουργούν ως συμπληρωματικά για εκείνο, ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Έχουμε αρχίσει και το διαβάζουμε αυτό. Καθόμουν και έβλεπα το να συγκρίνουμε δύο εντελώς ανώμια μεγέθη μεταξύ τους, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών. Το 2019 η χώρα μας είχε 38% ανεργία των νέων και 22% ανεργία των γυναικών.
17: Νομίζω ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όλο αυτό το χρονικό διάστημα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην κινηθεί οριζόντια κατ' εμάς με μέτρα τα οποία θα έχουν άμεση επίπτωση, εν πάση περιπτώσει, στην αγορά αλλά και στις μεγάλες έτσι αλυσίδες τροφίμων, οι οποίες και αυτές πρέπει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, έχει σαν αποτέλεσμα αποσπασματικά μέτρα τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
18: Το βασικό πρόβλημα με την κυβέρνηση και με τα μέτρα τα οποία παίρνει, γενικά με την αντίληψη του πώς λειτουργεί το κράτος, είναι όχι απλά η αποσπασματικότητα, είναι η πραγματική αδυναμία να συγκρουστεί με τις συνθήκες που δημιουργούν την αύξηση των τιμών, με τις συνθήκες που δημιουργούν την εσχροκέρδεια, με τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό που βιώνει καθημερινά ο καταναλωτής, ο πολίτης στο νοικοκυριό, όπου στα μισά του μήνα, στις 20 του μήνα, ο μισθός τελειώνει και η δυνατότητα να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει.
11: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί σήμερα μεταφέρθηκαν τα συντρίμια του ελικοπτέρου από την Ψάθα. Θυμάστε, μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το ένα συνετρίβει. Τα συντρίμια του λοιπόν μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τατοίου, όπου εκεί βεβαίως θα μπουν στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ολοκληρώνεται τώρα, να πούμε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας και το γερανοφόρο οχήματα θα ξεκινήσουν να μετακινούν αυτά τα συντρίμια για να μπορέσουν να γίνουν οι νέες αυτοψίες σε ασφαλή τοποθεσία στην βάση στο Τατόι. Μια δύσκολη διαδικασία, να πούμε, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο μετά τις 10 το πρωί και αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τα τελευταία κομμάτια πάνω στους γερανούς της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε αυτή τη διαδικασία 19 ημέρες μετά την σύγκρουση, να θυμίσουμε, στις 2 Αυγούστου, κατά την οποία είχαν χάσει ζωή τους ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής, ο σύνδεσμος στο μισθωμένο ελικόπτερο. Ένα δεύτερο ελικόπτερο, όπως θυμόμαστε, είχε καταπέσει και αυτό στο σημείο. Χρειάστηκε ουσιαστικά τμήματα όπως για παράδειγμα το στροφείο και οι έλικες να αποκολληθούν μέσα από χαράδρες, ανάμεσα από απόκρημνα σημεία και δέντρα, για να μπορέσει να γίνει ασφαλής μεταφορά, με παρουσία πυροσβεστικής, με κλιμάκια του ΕΟΔΑΣΑΜ, με πραγματογνώμονες εδώ και αστυνομικούς. Μια διαδικασία πολύωρη, η οποία αναμένεται βεβαίως μετά να επιταχύνει και ένα κομμάτι της έρευνας το οποίο είχε λίγο καθυστερήσει. Ήδη έχουμε γνώση ότι όσον αφορά τη διερεύνηση που την έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπήρξαν και κάποιες πρώτες καταθέσεις, μεταξύ των οποίων και του πιλότου του δευτέρου ελικοπτέρου. Θα τρέξει και μια διαδικασία και με αξιωματικούς που συμμετείχαν στο συντονισμό, γιατί εκεί τουλάχιστον φαίνεται να διαπιστώνονται κάποια λάθη σε πρώτο στάδιο τον συντονισμό των εναέριων ρήψεων. Όπως και να έχει όμως, ένα κομμάτι που για εδώ και 20 μέρες προκαλούσε και σε εμάς απορία, γιατί παρέμεναν εδώ τα συντρίμμια, πλέον σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε τον οικονομικό στραγγαλισμό που επιβάλλει, που ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ο Τραμπ στο Ιράν. Έχουμε από την πλευρά των Ιρανών την καταδίκη αυτών των απειλών. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει λόγο για τεράστιες οικονομικές συνέπειες και εις βάρος των χωρών οι οποίες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράν. Παρένθεση, μεταξύ αυτών, εκτός βεβαίως από την Κίνα, το Ιράκ, είναι και η Τουρκία. Είναι και η Τουρκία. Οπότε εκεί διαμορφώνεται μια πολύπλοκη κατάσταση τώρα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
20: Καλώς σας βρήκα. Αναμένουμε με κομμένη την ανάσα, Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, προανήγγειλε ότι θα, σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου
11: του οικονομικού πολέμου.
20: Τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία προετοιμάζει η Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, όπως τόνισε μιλώντας στο CNBC, το οικονομικό αμερικανικό δίκτυο, ο Scott Bessent. Λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την οικονομική D-Day, δηλαδή την απόβαση των ΗΠΑ. Ναι, ναι. Ο κύριος Bessent είπε ότι πρόκειται για διπλό πλήγμα. Διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Αυτή η στρατηγική θα αποδώσει στο Ιράν και θα οδηγήσει στην κατάρρευση του καθεστώτος. Ήρθε η ώρα οι σύμμαχοί μας και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα να λάβουν αποφάσεις. Μάλιστα είπε, θα συντρίψουμε το καθεστώς, είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μια απόφαση, ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
11: Είναι
20: ο George W. Bush.
11: Είναι ο George Bush μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, είχε βγει τότε και είπε, αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από χώρες της Δύσης, τους λέει εδώ δεν υπάρχουν πολλά στρατόπεδα, υπάρχει το στρατόπεδο το δικό μας και το στρατόπεδο των τρομοκρατών. Αν δεν είστε μαζί μας,
20: είστε με τους άλλους. Τώρα, να πούμε ότι η Κίνα ήδη αντέδρασε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο είπε ότι τα στρατιωτικά μέσα, οι κυρώσεις και οι πιέσεις συνήθως δεν αποδίδουν το αποτέλεσμα, χρειάζεται διάλογος, και η Κίνα είναι αντίθετη σε αυτό, στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων.
11: Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους εταίρους του Ιράν.
20: Ο μεγαλύτερος. Είναι ο μεγαλύτερος σίγουρα. Αλλά βέβαια το Ιράν, λόγω γυτνίας, έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το Ιράκ. Ναι. Όπου υπάρχει
11: σύμφωνη, αλλά το να αποκλείσεις την Κίνα και να επιβάλλεις κυρώσεις στην Κίνα ή ο αποκλεισμός που θα κάνεις στο Ιράν να έχει αντίκτυπο στην Κίνα είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι να αποκλείσεις το Ιράκ ή κάποια άλλη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο.
20: Ναι. Και βέβαια, όπως είπες, μπορεί αυτές οι δευτερογενείς κυρώσεις, όπως λέμε, γιατί οι πρωτογενείς κυρώσεις θα τις υποστεί το Ιράκ, το Ιράν. Τις δευτερογενείς κυρώσεις, εάν στραφούν προς την Τουρκία, που και αυτή έχει.
11: Βεβαίως.
20: Έτσι πλήττεις και έναν από τους συμμάχους σου, όχι μόνο ανατοϊκά και γενικά στην περιοχή, στη Συρία. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τώρα, με δηλώσεις σαν και αυτές του Προέδρου Τραμπ ή του Scott Bessent, ο οποίος λέει δεν ξέρω γιατί. Στην ίδια συνέντευξη του στο CNBC λέει δεν ξέρω γιατί αυξήθηκαν έτσι λίγο οι τιμές, τσίμπησαν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
11: Ναι.
20: Έχω να σου πω ότι σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν από 10 λεπτά που τα έψαξα, το αμερικανικό αργό είναι στα 87,29.
11: Των τριών τελευταίων εβδομάδων.
20: Εβδομάδων. Ναι, ναι, ναι. Τον είπα.
11: Όχι. Και εγώ λάθος. Το έπιασα με λίγο καθυστέρηση και λάθος. Προσπαθούσα να.
20: Ναι, ναι.
11: Εντάξει.
20: Μπορεί και των τριών τελευταίων ετών, γιατί το ψάξα το θέμα και σε.
11: Ναι, αλλά το έχουμε δει να
20: και σε ορίζοντα.
11: Ναι, 100
20: τόσα, ναι. Και το ψάξα γιατί το πιο πολύ που ήταν γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι ήταν εκεί το 22 με την εισβολή, μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, στα 87,29 αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, στα 94,10 το Brent. Ναι. Κάνοντας μια σύγκριση, πέρσι ακριβώς 21 Αυγούστου.
11: Από 94 πόσο ήταν πέρυσι?
20: 67,22.
11: Ωραία.
20: Ωραία,
11: ναι.
20: Δεν είναι καθόλου ωραία.
11: Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συνέχεια. Θα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από την γειτονιά αυτή που μιλάμε. Δηλαδή θα πάμε στο θέμα Τουρκία-Ισραήλ. Έχουμε και νέα επεισόδια. Αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε στο κομμάτι των επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οικονομία. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινόπολων Αττικής. Μίλησε στο Μέγκα.
0: Από 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 30% στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Όμως και στην αύξηση δεν έχουμε δει αύξηση 30% στην τιμή της βενζίνης. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης είναι περίπου στα πλαίσια του 5, του 6, του 7%. Οι σημερινές τιμές είναι κατά ένα λεπτό αυξημένες λόγω του ότι τα δηληστήρια αύξησαν το τιμολόγιο κατά ένα λεπτό. Άρα είμαστε το 2,02 και για τα δύο προϊόντα. Την τρέχουσα εβδομάδα σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας ξεπέρασαν τα 2 ευρώ. Και όσοι δεν το έχουν ξεπεράσει είναι πολύ κοντά οριακά στο 2.
11: Οι τιμές που διαμορφώνονται βεβαίως στην χώρα διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Οι χαμηλότερες τις συναντάμε στην Αττική. Στα νησιά είναι διαφορετικό το κόστος. Το γνωρίζετε όσοι πήγατε τις διακοπές σας. Τι έγραφε το ταμπλό ο κύριος Καπούνης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της Νάξου. Εκεί θα πάμε στην Νάξο. Μίλησε στο Μέγκα.
21: Βενζίνα στην Άξο είναι στο 2,33 και το πετρέλαιο στο 2,24. Το κόστος στο πρωτογενή τομέα αλλά και στο τριτογενή έχει ανέβει. Αν βάλουμε ότι και το πετρέλαιο και η βενζίνα αλλά και το προπάνιο, το αέριο έχει εκτοξευτεί, υπάρχει κόστος αυτή τη στιγμή. Αν πάμε εμείς σαν Ένωση στο τυροκομείο χρησιμοποιούμε προπάνιο, αλλά και όλα τα εστιατόρια χρησιμοποιούν προπάνιο. Οπότε έχει εκτοξευτεί, έχει περάσει και το 2,80.
11: Το κόστος ενέργειας είναι σαφές ότι διαχέεται σε όλη την αγορά. Με αυτά τα δεδομένα μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο Σεπτέμβριο και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ερωτήθηκε σήμερα ο κύριος Σκιουρτζής. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε σε τι βαθμό θα παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, επιδοτήσεις και όλα αυτά. Αλλά λέμε στο υποθετικό σενάριο ότι μπορεί να ξεκινούσε σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Πώς θα ήταν το σκηνικό, ο κύριος Κιουρτζής στο Open.
22: Συν ήταν το δεκαήμερο το τελευταίο, έχουμε μία αύξηση 18 λεπτά στην βενζίνη και 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, όπως και το ρεύμα, δεν είναι στα καλά τους. Είναι αρκετά ακριβά. Προφανώς θα ζητηθεί μία σημαντική έκπτωση από το κράτος, γιατί θα ανοίξουμε στις ίδιες τιμές που κλείσαμε πέρσι. Ο Απρίλιος ήταν στο 1,70-1,75. Η τιμή είναι 80.
11: Ναι, είναι τιμές που δεν ξέρω αν μπορεί να τις αντέξει κάποιος. Αυτές που ανέφερε, προφανώς θα υπάρξουν παρεμβάσεις. Το φυσικό αέριο δεν είναι με τα καλά του, είπε ο κύριος Κιουτζής χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει την κατάσταση που επικρατεί. Το φυσικό αέριο, ας δανειστώ αυτή την έκφραση, το φυσικό αέριο δεν είναι στα καλά του και στη Γερμανία. Η διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας, της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δήμητρα.
23: Γεια σας από το Βερολίνο. Σοβαρό καμπανάκι πλέον και για τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γερμανία, γιατί πλησιάζει ο χειμώνας και οι αποθήκες φυσικού αερίου είναι γεμάτες μόνο γύρω στο 50%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για μέσα Αυγούστου τα τελευταία χρόνια.
11: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο φορτώνουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με πλήρες δεξαμενές το χειμώνα.
23: Ναι. Και μάλιστα φορτώνουν τώρα, γιατί οι τιμές το καλοκαίρι κανονικά είναι χαμηλότερες, προκειμένου να πουλήσουν οι έμποροι ενέργειας το χειμώνα αργότερα σε υψηλότερες τιμές το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση επιρρύπτει ευθύνες στους ενεργειακούς παρόχους για κερδοσκοπία, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, γιατί η Γερμανία, έχοντας περάσει από το 22 και μετά την πρώτη σοβαρή ενεργειακή κρίση μετά την δεκαετία του 70, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναγκάστηκε τότε να επενδύσει, να στραφεί στο LNG, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από το Κατάρ, γενικότερα από τη Μέση Ανατολή, και τώρα εξαιτίας της κατάστασης και του αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και βέβαια και του πολέμου με το Ιράν, έρχεται να αντιμετωπίσει μία δεύτερη μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο η Γερμανία αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο σε σχέση με τα αποθέματα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σλοβακία, στη Σουηδία και στη Λετωνία. Παρόλα αυτά όμως έχουμε σοβαρές εκκλήσεις από τις Γερμανικές Ενώσεις Καταναλωτών για το χειμώνα, που προτρέπουν τους καταναλωτές να ελέγξουν από τώρα τις συμβάσεις τους, κατά πόσο δηλαδή περιλαμβάνουν κάποιες ρήτρες σταθερών τιμών, γιατί για μια μονοκατοικία στη Γερμανία με αιτήσια κατανάλωση γύρω στις 20.000 κιλοβατόρες αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ένα κόστος περίπου επιπλέον 400-500 ευρώ. Είναι πολύ υψηλές τιμές για τη Γερμανία, που κάποτε το φυσικό αέριο ήταν πραγματικά...
11: Όση ώρα αναφέρεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ σου, Δήμητρα, σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα ακούμε για τη Γερμανία, που ένα στοιχείο που συνέβαλε σε αυτό που λέμε ατμομηχανή της Ευρώπης, για το χαρακτηρισμό ατμομηχανή της Ευρώπης για τη Γερμανία, ήταν και το θέμα της ενέργειας, της φθηνής ενέργειας που έπαιρνε από τη Ρωσία. Και τώρα μας περιγράφεις ένα σκηνικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προηγούμενη δεκαετία ή πριν την ρωσική εισβολή. Επειδή τώρα το έφερε η συζήτηση για τη Ρωσία, τη ρωσική εισβολή, υπάρχει ένας συναγερμός για εντοπισμόν οπλών.
23: Ναι, στο Βερολίνο, λίγο έξω από το Βερολίνο, σε μια δασική περιοχή, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εντόπισαν μια κρύπτη. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, δύο αναφέρουν τα γερμανικά δίκτυα προς το παρόν. Πάντως, η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος εκτιμά ότι πρόκειται για ένα κρυσφύγετο ρωσικών πρακτόρων και τα όπλα αυτά προορίζονταν πιθανώς για στοχευμένες επιθέσεις στη Γερμανία. Ναι. Μάλιστα, μπορεί να φαίνεται μικρός ο αριθμός, όμως το συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών ήδη από το 2025 και αυτή τη στιγμή ήδη σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο ARD έχουμε και μία πρώτη σύλληψη ενός υπόπτου από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται πιθανό να είχε συμμετοχή, ναι, στη δημιουργία αυτής της κρύπτης, ναι, με τα όπλα, ναι, ναι, που.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Φελίδη, τον έχουμε κρατήσει στο στούντιο. Είπα ότι θα μας μιλήσει για Τουρκία-Ισραήλ, αλλά επειδή έκλεισε η Δήμητρα με το θέμα της Ρωσίας και τις υποψίες που στρέφονται εκεί, είχαμε πλήγματα, συνεχίζονται μάλλον τα πλήγματα εκατέρωθεν.
1: Συνεχίζονται εκατέρωθεν. Σήμερα είχαμε 135 ρωσικά ντρόουν να εξαπολύονται κατά της Ουκρανίας. Ευτυχώς όχι βαλιστική πύραυλη. Και είχαμε και τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήττουν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Πέρμ, σε απόσταση πάνω από 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.
11: Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουν αυξήσει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα οι Ουκρανοί στον ύψιστο βαθμό.
1: Ακριβώς. Βέβαια, το βάθος, το στρατηγικό βάθος της Ρωσίας είναι σχεδόν άπειρο.
11: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι οι πετρελαϊκές τις εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις
11: της
1: διαμετακόμισης, οι άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο βεληνικές των ουκρανικών όπλων.
11: Βέβαια. Γιώργο, να δούμε τώρα τα νέα επεισόδια σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ. Εκεί πλέον από μία έντονη ρητορική της μίας χώρας εναντίον της άλλης έχουμε περάσει στο επίπεδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μάλλον δεν έχουμε τώρα περάσει. Οι πληροφορίες μου λένε, που αντλώ μέσα από ανοιχτές πηγές, τον Ισραηλινό τύπο, πως εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες γίνονται επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών σε διάφορα σημεία Της Συρίας.
20: Της Συριακής επικράτειας.
11: Ναι. Όχι αεροπορικές επιθέσεις. Όχι. Εγώ μιλάω για επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων στο έδαφος.
20: Δολιοφορά, στοχοθέτηση.
11: Τώρα είχαμε και επίθεση που συνδέεται ευθέως με την Τουρκία. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Χτύπησαν μια βάση την οποία είχαν επισκεφθεί την προηγούμενη μέρα Τούρκοι και σε συνεργασία την έφτιαχναν οι Σύριοι με τους Τούρκους.
20: Και αυτή η βάση, η Αμπού Αλταχούρ, είναι 70 μόλις χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Δεν την είχαν επισκεφθεί μόνο μία μέρα την προηγούμενη μέρα οι Τούρκοι. Κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν Τούρκοι στρατιωτικοί σύμβουλοι στη βάση αυτή. Ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αλσαμπαϊνί, αναγνώρισε ότι η βάση αυτή έχει γίνει επίσκεψη Τούρκων, αλλά είπε ότι δεν βρίσκεται η βάση αυτή στο επιχειρησιακό επίπεδο, αν θέλεις, να είναι μια λειτουργούσα βάση. Είναι μια παλιά αεροπορική βάση του στρατού του Άσαντ, του Συριακού στρατού. Έχει τόλ κανονικά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το τελευταίο πλήγμα των Ισραηλινών, αλλά υπήρξαν διάφορες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Τώρα,
2: Κόσμος 96,5. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
24: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
24: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
27: Τι παίζεις εκεί?
28: Δωροστροφό της Novibet.
27: Δωροτροχό?
28: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
27: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
29: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επιστρέφουμε στο στούντιο με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο που βρήκε τη λύση για να μην πληρώνει ρεύμα στο να αλλάζει συνεχώς πάροχο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Ενέργειας παίρνει κάποια μέτρα τα οποία περιορίζουν λιγάκι αυτό το πέρα δόθε σε διάφορες εταιρείες, αφήνοντας πίσω τους φέσια. Αναφερόμαστε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές προφανώς και όχι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία, και εκεί το κράτος βεβαίως πρέπει να αναλαμβάνει. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι στο στούντιο, καλώς ήρθες.
5: Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός ενεργειακός τουρισμός.
11: Ενεργειακός
5: είναι
11: τουρισμός,
5: αυτοί οι οποίοι κάνουν, μπορούμε να πούμε διάφορα, κάνουν hopping στους παρόχους και διάφορα τέτοια. Και μόλις βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο λογαριασμό, αντί να τον αποπληρώσουν, πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία, αφήνουν λοιπόν ένα φέση στην προηγούμενη και καταφέρνουν κατά τέτοιο τρόπο να έχουν να μην πληρώσουν τα χρήματα αυτά. Για αυτούς λοιπόν, μάλιστα αυτοί οι ενεργειακοί τουρίστες έχουν συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες το 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ρεύμα ήταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που προφανώς το 2026 θα έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα, γι' αυτό και η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτήν την ρύθμιση προκειμένου να μειωθεί αυτό το φαινόμενο των ενεργειακών τουριστών. Δημιουργείται λοιπόν η λεγόμενη πλατφόρμα επισήμανσης οφειλετών. Θα μπορούσαμε να την πούμε κάτι σαν τη ρεσία για τους καταναλωτές ρεύματος, οι οποίοι θα επισημένονται από τους παρόχους και θα επισημένονται τρεις φορές. Την τρίτη φορά καίγονται. Δηλαδή στην πρώτη επισήμανση θα έχεις, ας πούμε, θα μπορεί να θεωρηθεί ότι ίσως δεν το κάνεις γιατί θέλεις να αποφύγεις, αλλά γιατί μπορεί όντως να σε συμφέρει να αλλάξεις και αφήνεις κάποιο ποσό γιατί δεν μπορείς να το πληρώσεις.
11: Το ερώτημα είναι ότι γιατί υπάρχει και η δεύτερη χαριστική, αλλά γιατί το έχω ακούσει και αυτή την κριτική, ότι εντάξει μία, αλλά με τη δεύτερη θα έπρεπε να λαμβάνετε μέτρα. Εδώ χαρίζεται και η δεύτερη φορά.
5: Χαρίζεται λοιπόν και η δεύτερη φορά, και την τρίτη φορά, με το που επισημαίνεται τρίτη φορά ο κακοπληρωτής, πια είναι και με τη βούλα, αν θέλεις, στρατηγικός κακοπληρωτής, είναι και με τη βούλα ενεργειακός τουρίστας, και ως εκ τούτου τελειώνει η δυνατότητά του, άρα θα πρέπει να αποπληρώσει. Δεν σημαίνει ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα άμεσα ή δεν ξέρω πότε, αναλόγως ποια εταιρεία έχει ποια πολιτική για την διακοπή της ηλεκτροδότησης.
11: Αλλά τέλος πάντων μπαίνει ένα φρένο σε αυτό το πηγαίνω.
5: Αλλά μπορεί να πάει να πληρώσει τέλος πάντων την οφειλή του και να συνεχίσει να έχει το ρεύμα του. Απλά δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο για να κρύβει οφειλές με αυτόν τον στρατηγικό τρόπο.
11: Με τα φέσια να έχουν φτάσει για το ρεύμα στα 3 δις.
5: Τρία δις, τα οποία αυτό λέμε είναι στοιχείο του 2025. Το 2026 είναι προφανώς μεγαλύτερο και γι' αυτό σίγουρα η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει αυτή τη ρύθμιση.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν. Μίλησε στο Sky ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και είπε:
7: επιμερίζεται όλο αυτό το ποσό στους μηνιαίους λογαριασμούς των υπολείπων. Μέσα στη τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνουμε υπάρχει ένα ποσοστό επιμερισμού αυτού του κόστους. Δεν είναι μόνο τα 3 δις που είναι οι ληξιπρόθεσμες φυλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και άλλα 400 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο από απώλειες που είναι είτε κανονικές είτε μη κανονικές, και οι μη κανονικές είναι από τη ρευματοκλοπή.
11: Καλύτερη πάσα ο κύριος Χριστοδούλης δεν μπορούσε να κάνει. Υπάρχουν εκτός από τα 3 δις άλλα 500 εκατομμύρια, τα οποία τα πληρώνουμε και αυτά εμείς, οι συνεπείς, τα οποία έρχονται από ρευματοκλοπή. Ο λόγος στη Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριο. Πραγματικά, και μιλάμε τώρα για μια υπόθεση στον Ασπρόπυργο, σε οικισμούς Ρωμά. Είχαμε λοιπόν 16 συλλήψεις της αστυνομίας μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα από τα συνεργεία του ΔΔΕ εκδηλώθηκαν συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων. Σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα καλωδίων, τα οποία, 2.380 μέτρα καλωδίων, σχεδόν 2.500, τα οποία σύμφωνα τώρα με την αστυνομία προσμεγούνταν για παράνομες συνδέσεις και ρευματοκλοπές. Η επιχείρηση έγινε την Πέμπτη το πρωί μετά από τη συμμετοχή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μαζί με τη διεύθυνση τροχέας των ΔΔΕ, χρησιμοποιήθηκαν και ντρόουν. Κατά τους ελέγχους τώρα διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας από σπίτια, ενώ σε βάρος των 16 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα οι αστυνομικοί, πέρα από όλα αυτά, βεβαίωσαν και 18 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, την ίχρηση ζώνης ασφαλείας και την έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν και 4 άδειες κυκλοφορίας, καθώς και 7 άδειες οδήγησης. Τώρα η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Είναι μια υπόθεση παρόλα αυτά που έχουμε δει αρκετές φορές.
11: Από τις πολλές, από τις πάρα πολλές. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο ΔΔΕ, βεβαίως με τη συνοδεία της αστυνομίας, αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που πηγαίνει ο ΔΔΕ να κάνει τους ελέγχους, δεν μπορεί να πάει χωρίς αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, να ξυλώσουν 2,5 χιλιόμετρα καλωδίου που ήταν που τα χρησιμοποιούσαν για να κλέβουν ρεύμα. Και κάτι ακόμη που εντάσσεται στο πεδίο της οικονομίας, γίνεται ακριβότερη η καθημερινή μας συνήθεια, ο καφές. Καθώς οι διεθνείς ανατιμήσεις παίρνουν σταδιακά και στη Λιανική, οι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση, οι εισαγωγείς ζητούν μείωση του ειδικού φόρου για να συγκρατηθούν οι τιμές. Εσείς οι ίδιοι λέτε.
9: Έχει ακριβήνει βέβαια, όπως και να γίνει.
10: Όταν η ποιότητα είναι καλή, είναι και τα λεφτά λίγο παραπάνω, τουλάχιστον λες ότι πίνω καφέ.
12: Έχει τσιμπήσει, έχει τσιμπήσει.
13: Πιο πολύ στο σπίτι, απλά για μια βόλτα, αλλά προτιμούμε τον ίδιο καφέ που πίνουμε και στο σπίτι.
11: Και ο κύριος Νίκος Ατζαράς είναι εισαγωγέας έμπορους καφέ.
14: Αν υπάρξει αυτό το κούρεμα, εντάξει, να φύγει τελείως δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, αλλά κούρεμα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα μπορούμε και εμείς μετά να κάνουμε μείωση στον καφέ, στον καταναλωτή, στους πελάτες μας, άρα να πάρει μια ανάσα η εστίαση και σίγουρα και ο καταναλωτής που, αυτό λέγαμε και πριν, έχει κόψει τον καφέ το καθιστικό.
11: Το κομμάτι των εκτόσεων να δούμε τώρα, τι μηνύματα εισπράττει αλλά και εκπέμπει η αγορά, χαρακτηρίζουν ασθενική τη φετινή περίοδο οι έμποροι, την φωτεινή εκπτωτική περίοδο, τη θερινή, καθώς οι προσφορές όπως λένε δεν κατάφεραν να ζεστάνουν την αγορά. Οι καταναλωτές βάζουν σε προτεραιότητα τις βασικές υποχρεώσεις, οπότε εκεί το πράγμα δυσκολεύει, είπατε εσείς.
15: Ρούχα για το χειμώνα που τα έχουν και σε καλύτερη έκπτωση.
16: Παίζει αν έχεις budget και τι budget έχεις και πόσο είναι αυτό.
17: Πλά προσπαθούμε να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά πάλι στο τέλος του μήνα συνήθως δύσκολα μένουν χρήματα.
15: Πού φεύγουν τα περισσότερα χρήματα?
17: Στα πάγια έξοδα συνήθως.
15: Κυρίως μαγιό εγώ, να τα προλάβω και για του χρόνου, γιατί είναι τώρα οικονομικά. Αγοράσει κάποια ρούχα την περίοδο των εκπτώσεων?
17: Λίγο δύσκολο. Αναλόγως τώρα πώς θα βγει ο μήνας.
11: Και ο κύριος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
18: Ήτανε μεγάλες οι εκπτώσεις και τώρα βρισκόμαστε στο τέλος και έχουμε και τα αποτελέσματα σχεδόν. Είναι απογοητευτική. Το καταναλωτικό κοινό είναι, όσο πάει κάθε χρόνο, είναι πιο περιορισμένο.
11: Θα ανέβουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, τον ανταποκριτή μας, για μια περίπτωση όπου, μάλλον από θαύμα, δεν εκεί υπήρξε κάποιο θύμα. Όταν έπεσε ένα μπαλκόνι, αποκολλήθηκε ένα μπαλκόνι από τον πρώτο όροφο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι Σπύρο, εγώ θα προσθέσω σίγουρα από θαύμα.
11: Ναι, έτσι όπως το είδες, δηλαδή γιατί το σκηνικό ήταν.
19: Ναι, η εικόνα ήταν τρομακτική, γιατί έγινε και μια ώρα το συγκεκριμένο συμβάν που είχε πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο. Ήταν βράδυ, ήταν δίπλα στην πλατεία Άθωνος. Για όσους δεν ξέρουν, από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα σημείο που υπάρχουν πάρα πολλές ταβέρνες, καταστήματα. Είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την πλατεία Αριστοτέλους. Οπότε καταλαβαίνεις.
11: Οπότε λες, έτυχε να μην περνάει κάποιος όταν έπεσε το μπαλκόνι.
19: Ξεκάθαρα έτυχε. Επίσης, εκείνη τη στιγμή ήταν σταθμευμένο ένα όχημα ακριβώς κάτω από αυτό το μπαλκόνι. Ήταν ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Είχε σταθμεύσει ένα όχημα μπροστά. Οπότε, σε περίπτωση ας πούμε, που δεν υπήρχε το όχημα αυτό, θα μπορούσε κάποιος να περάσει από εκεί. Εν τέλει, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα και κάποιες φθορές στο παρακείμενο κατάστημα που βρισκόταν. Που βρίσκεται στο σημείο, αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για καθαρή τύχη και θαύμα το ότι δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Είναι ένα πολυσύχναστο σημείο, επαναλαμβάνω, δίπλα στην πλατεία Αριστοτέλους, ένα σημείο με πάρα πολλά καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος και πάρα πολλοί κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει από εκεί, γιατί είναι από τα τουριστικά σημεία
11: της Αθήνας. Καταλαβαίνω.
19: Κάποιος επισκέπτης σχεδόν.
11: Έτσι όπως το περιγράφεις, πράγματι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την ώρα που είπε στο μπαλκόνι.
0: Τρώγαμε και βλέπω ένα μπαμ σαν σεισμός. Βγήκαμε όλοι έξω και βλέπουμε τα χάλια αυτά. Αλλά προηγουμένως πριν να φέσει αυτό ήταν μια κυρία, πήγε να βάλει τα αμάξι και τελικά μετά το πήρε το αμάξι και έφυγε. Μετά από 3 λεπτά έπεσε εγώ το που βλέπετε εσείς.
11: Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στην Πάτρα, στο σχεδόν, όχι σχεδόν, καθημερινό μας ραντεβού με την Ελένη Παρασκευοπούλου, που με το εξαιρετικό ρεπορτάζ της, η συνεργάτηδα εδώ του Sky, ανταποκρίτρια του Sky, φέρνει στην επιφάνεια περιπτώσεις που αφορούν αυτό που λέμε καθημερινότητα, και ένα από αυτά είναι και η απάτη εις βάρος όχι μόνο ηλικιωμένων. Γεια σου Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσω να μεταφέρω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
11: Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ πάντως με το ρεπορτάζ σου και τις υποθέσεις που φέρεις στην επιφάνεια. Το βλέπω και εδώ από τα μηνύματα των ακροατών. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Ακούγονται αυτές οι περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι απατεώνες, τι κάνουν. Μπας και γλιτώσει κανείς, τι να πω.
1: Ναι, προσπαθούμε να ψάχνουμε κάθε μέρα τα περιστατικά και να βρίσκουμε πριν. Από τους δράστες, τους νέους τρόπους και να τους παρουσιάζουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Σας πάω στην Εντολοκαρνανία αμέσως. Έχουμε θύμα τηλεφωνικής απάτης, μία 74χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει κάνει, επικοινώνησε μαζί της άγνωστη και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Της είπαν ότι χρωστάει κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, θα βρουν τον τρόπο να το τακτοποιήσουν και τη ζήτησαν να βάλει μέσα σε μία σακούλα ό,τι είχε, χρήματα και κοσμήματα. Αποτέλεσμα να βάλει εκεί 9.000 ευρώ με τριτά, μιλάμε πάντα, και κοσμήματα αξίας κατά δήλωσή της 6.000 ευρώ. Και μάλιστα βγήκε και πήγε και συνάντησε 74χρονη το ζευγάρι. Έναν άντρα και μία γυναίκα, και τους παρέδωσε τη σακούλα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είδε και τους δράστες. Είστε δηλαδή σε άμεση οπτική επαφή με τους δράστες. Από εκεί και πέρα σας περνάω στην υπόθεση της Ηλίας, όπου έχουμε μία 50χρονη γυναίκα, τσέχοντιο λοιπόν της Ηλίας. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ποιες περιοχές βρίσκονται, πού ακριβώς, γιατί έχω ερωτηθεί, αλλά δεν θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Δεν πρέπει. Πάμε λοιπόν σε χωριό της Ηλίας, η 50χρονη γυναίκα, όπου εδώ άγνωστοι της τηλεφωνούν και της λένε ότι είναι από το Υπουργείο Οικονομικών.
11: Α, καινούργιο τώρα αυτό story. Δεν μας το είχες αναφέρει.
1: Έχουμε καινούργια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι ψάχνουμε όσο μπορούμε περισσότερα. Από το Υπουργείο Οικονομικών.
11: Λένε λοιπόν, την παίρνει κάποιος και της λέει: γεια σας κυρία μου, είμαστε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και.
1: Βεβαίως. Για να μην πληρώσετε φόρο, συγκεντρώστε ό,τι έχετε να μας το δώσετε. Και θα σας βοηθήσουμε για να μην πληρώσετε φόρο. Η γυναίκα πίστεψε για κάποιο λόγο ότι δεν θα πληρώσει φόρο, την έπεισαν και δίνει, σας μεταφέρω γιατί λέμε κοσμήματα, αλλά θέλω κάποια στιγμή, γι' αυτό τα δίνω, είμαστε λίγο πιο ακριβείς να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Δίνει μέσα στη σακούλα μεταξύ άλλων περιδέρεο, βραχιόλια, δαχτυλίδια χρυσά, σκουλαρίκια, μαργαριταρένιο βραχιόλι, μία χρυσή βέργα χειρός, χρυσό σταυρό. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κοσμήματα πολύ μεγάλης
11: αξίας. Μεγάλης. Ναι.
1: Για πράγματα που έχουν οι άνθρωποι μία ζωή.
11: Οπότε προστίθεται και αυτό στο παλμαρέ τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Ελένη Παρασκευοπούλου για ακόμη μία φορά. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο το δυνατόν έμφαση και να αναδεικνύουμε αυτά τα γεγονότα. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία της στιγμής, την αδυναμία της ηλικίας τέλος πάντων, για να μπορούν να αποκομίζουν χρήματα. Το ίδιο έκαναν και με μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία ακούστε τι έκαναν. Την πήρε τηλέφωνο αρχικά κάποιος και της είπε ότι αν δεν μας δώσεις γιαγιά όλα σου τα χρήματα και τα κοσμήματα θα σε σκοτώσουμε. Η γυναίκα το έκλεισε και μετά από λίγο της τηλεφώνησε κάποιος άλλος επίσης απατεώνας, ο οποίος της είπε ότι είμαστε αστυνομικοί, ξέρουμε ότι σε πήρε προηγουμένως κάποιος και είπε ότι θα σε σκοτώσουν και για να τον πιάσουμε βοήθησέ μας, βγάλε έξω τα κοσμήματά σου και εμείς την έχουμε στημένη να βοηθήσεις την αστυνομία. Εκείνη το πίστεψε, μίλησε η Ελένη Παρασκευοπούλου, μίλησε μαζί της.
2: Ό,τι σου λένε να το κάνεις, γιατί μη φοβάσαι, είμαι από την αστυνομία. Εκεί την πάτησα. Μάτωμα αυτά τα λεφτά μια ζωή. Άρχισε και μου λέει, θα σε σκοτώσουμε, θα σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε κομματάκια. Πανικοβλήθηκα. και το κλείνω το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι και βγαίνει μια κοπέλα και μου λέει ότι είμαι από δίωξη αστυνομίας. Με ξαναπαίρνει τηλέφωνο, μου λέει έχουμε πιάσει τους 8, οι δύο μας λείπουνε. Λέει κατέβασέ τα πράγματα. Δυστυχώς δεν περίμενα να την πατήσω.
11: Δεν περίμενα να την πατήσω, είπε η γυναίκα. Περιέγραψε στην Ελένη Παρασκευοπούλου πώς ακριβώς την εξαπάτησαν. Της παρουσιάστηκε απατεώνας με απειλές, θα σε σκοτώσουμε, και μετά από λίγο της τηλεφώνησαν κάποιοι άλλοι επίσης απατεώνες, το έπαιξαν αστυνομικοί και έτσι την έπεισαν. Η γυναίκα νόμιζε ότι βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία, βοηθάει να συλληφθούν οι δράστες. Είναι μία από τις περιπτώσεις που νομίζω πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πρόκειται για μία νέα μέθοδο την οποία ελπίζω να μην τη συναντήσουμε εις βάρος άλλου ανθρώπου, να μην πέσουμε πάνω του. Η Έλληνα Χελβατζόντου τώρα για την πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους είναι μέχρι και σήμερα, έχει πάλι παράταση, δεν ξέρω. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όσοι κανονικά σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι ανοιχτή για όλα τα άφημη και οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν από 200 έως και 600 ευρώ για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτόν τον νέο κύκλο μάλιστα έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Το όριο φτάνει τις 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα με αναπηρία. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιδοτούμενη περίοδος ξεκινά από τον Σεπτέμβριο και φτάνει ως το τέλος του 2027, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κανονικά με ηλεκτρονική κλήρωση.
11: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Όχι, Sky εξακολουθείτε να ακούτε, μη σας μπερδεύουμε άλλο. Η μουσική είναι από το βίντεο που ανέβασε στα social της, στα κοινωνικά της δίκτυα, η Μαντόνα. Η superstar Μαντόνα βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και κάποιες ημέρες. Του δίνει και καταλαβαίνει, ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Πήγε σε πανέμορφα σημεία της χώρας μας, του τόπου μας, σε μοναστήρια. Πήγε στην Κέρκυρα να γιορτάσει λοιπόν και τα γενέθλιά της. Και από εκεί ανέβασε ένα βίντεο όπου είναι με τους συνεργάτες της. Σπάει πιάτα, γλεντάει με τον παραδοσιακό τρόπο η Μαντόνα, του παραδοσιακού τρόπου γλεντιού εδώ στην Ελλάδα, και αυτό το αναδημοσίευσε το βίντεο και ο Πρωθυπουργός στα δικά του social με ευχές για τη Μαντόνα. Της λέει χρόνια πολλά Μαντόνα για τα γενέθλιά σου, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. Και αυτή βεβαίως δεν είναι μια τυχαία κίνηση. Η Μαντόνα έχει εκατομμύρια ακολουθούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό που έχει κάνει είναι εισάξιο με διαφήμιση εκατομμυρίων ευρώ από τις υπηρεσίες προβολής του ελληνικού τουρισμού. Τόσο κοστολογείται ένα βίντεο που δείχνει τις ομορφιές της πατρίδας μας και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική παρουσία και ο Πρωθυπουργός, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, έσπευσε να το αξιοποιήσει με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προβολής τουρισμού, κάτι που δεν είδα τις προηγούμενες ημέρες, για να είμαι ειλικρινής. Και στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, το Γιάννη Χανιωτάκη. Γεια σου Γιάννη. Και καλώς τα δεχθήκατε, καλώς να πω. Και καλώς τα δεχθήκατε.
4: Ναι, έτσι ακριβώς έχουμε εξελίξει σε σχέση με την βασιλική οικογένεια. Μετά από περίπου 6 χρόνια στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρη και η σύζυγός του Μέγαν θα επιστρέψουν εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σε λίγες ημέρες από σήμερα. Μία είδηση που βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία έπεσε και σαν κεραυνό σε νεφρία. Ακόμα και ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Κυριακή για την απόφαση αυτή. Όπως έγινε γνωστό, θα μετακομίσουν σε μια ιδιωτική κατοικία έξω από το Λονδίνο με τα δύο παιδιά τους, τα οποία θα ξεκινήσουν τη φίτησή τους σε Βρετανικό Σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε, Σπύρο, ότι
6: δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο καθεστώς τους ως ιδιώτες, ως μη ενεργά δηλαδή μέλη της βασιλικής οικογένειας. Περισσότερο ερμηνεύεται ως μία
11: κίνηση. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το κουτσομπολιό γύρω από τη βασιλική οικογένεια αρέσει σε πολλούς, τώρα υπάρχει ερμηνεία για την επιστροφή του ασώτου?
6: Πολλές. Αρχικά να σας πω ότι αυτό που οι περισσότεροι εκτιμούν είναι ότι υπήρξε μια συνάντηση των δύο πλευρών τον περασμένο Ιούλιο, όπου ο βασιλιάς είδε από κοντά το γιο του και τα εγγόνια του, οπότε ίσως εντάσσεται σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών. Είδαμε και από το περιβάλλον του παλατιού να διαρρέεται ότι ο βασιλιάς χαιρετίζει την απόφαση αυτή ως μια ευκαιρία να βλέπει περισσότερο το γιο του, τα εγγόνια του, ναι, την ύφη του. Και βέβαια ανοίγει και μία άλλη συζήτηση, ιδιαίτερα σήμερα, σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί η φύλαξη της οικογένειας.
11: Και αυτό το θέμα, δεδομένου ότι δεν έχουν πια την ιδιότητα που είχαν. Να σου κάνω άλλη μία ερώτηση πριν σε αφήσουμε. Οι σχέσεις των δύο αδελφών πώς είναι?
6: Είναι τεταμένες, έχουν
11: εννοώ του Πριτουχάρη με τον αδερφό του, τον πρίγκιπα, τον Βίλιαμ.
6: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα τεταμένες.

0: Ρεκάλε από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Μαύρο ρεκόρ γυναικοκτονιών στην Ιταλία προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση. Πιο πολλές, πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις ζητούν από την κυβέρνηση οι Γερμανοί βιομηχανοί. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Την Ιταλία σημειώθηκε φέτος το καλοκαίρι ένα μαύρο ρεκόρ. Μέσα σε 1,5 μήνα 8 γυναικοκτονίες έδειξαν την έκταση του προβλήματος, την ώρα που η ανερχόμενη ακροδεξιά του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι μιλά στο πρόγραμμά της περί αναγκαίας μεσογειακής πατριαρχίας και ζητά την κατάργηση του νόμου που κατοχύρωσε τον όρο γυναικοκτονία πέρυσι τον Νοέμβριο. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις με ταχύτερο ρυθμό ζητούν Γερμανοί βιομήχανοι από την κυβέρνηση Μέρτς, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί και στήριξή της. Επιχειρηματικοί σύλλογοι και μεγάλες εταιρείες όπως η Audi, η BMW, η Siemens καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονταν στη Συμφωνία Συνασπισμού χωρίς συμβιβασμούς. Η επιστολή αναφέρει ότι οι εταιρείες δέχονται σημαντικές πιέσεις λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθήκων και ζητούν ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των πλαισίων κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής να καθορίσει αν τελικά οι εταιρείες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι αρχές ασφαλείας ανακάλυψαν σήμερα μία κρύπτη στα προάστια του Βερολίνου, η οποία περιείχε δύο πυροβόλα όπλα. Εικάζεται από τον τύπο και από τις αρχές ότι πιθανότατα πρόκειται για αποθήκη οπλισμού που χρησιμοποιούσαν Ρώσοι πράκτορες. Τέλος, είχαμε ένα προσωρινό blackout σήμερα στην Κύπρο, με προβλήματα και στις 6 επαρχίες της λίγο πριν από τις 11 το πρωί, με τις διακοπές αυτές όπως είπαμε να αφήνουν αρκετές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη.
2: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει.
3: Δικαίως πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζουμε και εμείς. 6-16 Καραλή. Εντάξει, ο άλλος πια, Νίκο Σταματέλο, δηλαδή σε λατήρια πατάει.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Ντουπλάντης είναι άλλο επίπεδο.
3: Ναι.
4: Δυστυχώς, δηλαδή έχουμε αυτόν τον αθλητή, το χαμογελαστό παιδί, τον Μανόλο.
3: Πρόσεξε να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει πεισμώσει τόσο πολύ, επειδή ο Ντουμπλάντης και η σχέση του είναι τέτοια που ναι, μεν ανταγωνιστική, αλλά νομίζω ότι τον τραβάει κιόλας. Ναι, όταν πηδάει ο Ντουμπλάντης, είναι σαν να τον παίρνει και να τον τραβάει και τον καραλεί προς τα πάνω.
4: Συμφωνώ,
3: εγώ πιστεύω
4: 100%.
3: Ότι είναι θέμα χρόνου. Ότι θα την κάνει. Έτσι πιστεύω.
4: Συμφωνώ 100% ότι ο Ντουμπλάντης τραβάει τον Καραλή προς τα πάνω.
3: Ναι.
4: Το πιστεύω 100%. Το θέμα είναι ότι στα ύψη που έχει πάει ο Σουηδός μέχρι τώρα,
3: εντάξει,
4: δεν έχει διανοηθεί άλλος να πλησιάσει.
3: Εντάξει. Αυτό το ηχητικό που ακούσαμε ήταν από χθες.
4: Ήταν από χθες από το Diamonds League της Λοζάνης, όπου ήταν το επικοντό έξω από το στίβο. Και ήταν
3: πρώτος ο Ντουμπλάντης,
4: δεύτερος ο Καραλής, με ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ. Ωρα. Στον ανοιχτό στίβο, βελτίωσε το δικό του προσωπικό ρεκόρ. Το παιδί έχει πέσει πάνω.
3: Ναι.
4: Να πούμε κάτι, έχει ξεπεράσει την επίδοση του Μπούμκα.
3: Ναι. Φω, και εμείς μεγαλώσαμε.
4: Και εμείς μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
3: Με τον Τζάρο τον Εφέρο.
4: Ακριβώς, μεγαλώσαμε με Σεργέι Μπούμκα.
3: Τώρα πάμε σε θέματα πιο...
4: Είχαμε τρεις ελληνικές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της Χράντζας Κράλοβε. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε 2-2. Άρα πάει την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία για τελικό για να προκριθεί στην τελική θέση της διοργάνωσης. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν 1-1 στην Τούμπα. Πάει στην Νορβηγία, θέλει νίκη για να προκριθεί. Σε θέση ισχύως ο Όφη απέναντι στη ΣΚΑ Σόφια νίξε 3-0.
5: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία

0: Με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90,8.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Συντηρητικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ρεγετόν.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Oh.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Το νου σας, μη στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ.

0: πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένου με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το ωραίο ραντεβού σα με τι καλύτερε μουσικέ. Γίνετε να το χάσετε.
1: Το νου σα δρεμάει.
2: Χορηγή τη εκπομπή είναι.
3: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπω και οι στιγμέ σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλε, επενδύσει τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

Καλησπέρα στη μεγάλη παρέα του κόσμου, σε 9.65, από εσάς Γεράσιμος για τα επόμενα 55 λεπτά με διασκευάρες στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι από τη Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. All That She Wants σε ένα Ace Remix. Η πρώτη επιλογή σήμερα το βράδυ στα 122 beat.

Sweet Dreams και Moonlight Sandals σε μια υπέροχη διασκευή. Έχουμε περάσει τα πρώτα 15 λεπτά μαζί εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής, κόσμου σε 9.65 αργοστόλη και φρονιά. Αντώνη Τζουβανάκης, τοποθέτηση συντήρηση μαρμάρου, μοσαϊκών πλακιδίου τεράτσου. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, βαφείο, φανοπείο, στα δωρισέτα κεφαλονιάς.

ένα Wicked Game σε μια άλλη τρομερή διασκευή. Είναι Kate Moon Remix. Έχουμε ακούσει πολλές διασκευές. Αν το κομμάτι είναι καλό. Λοιπόν, τελευταία επιλογή για το πρώτο ημίωρο, θα ακούσουμε Sunny, σε ένα Bonnie M, σε ένα Joelia Nora remix. Θα πάρουμε μικρές διαφημιστικές ανάσες και θα γυρίσουμε για το δεύτερο ημίωρο.

0: Get inspired by the best soul funk and disco re-edits. Rhesus on decks. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

επιστρέψαμε. Lay all your love to me. Εδώ στο δικό σου μουσικό κεφαλόνι, update της Παρασκευής, Κόσμος 96.5.

Get Up Sex Machine, Joe Mazzola και Alessandra for the Steering Mashup. Εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλαιό είναι update της Παρασκευής, κόσμος 965, αργοστόλ και φαρνιά. Για τη Δυτική Ελλάδα και για όλο τον κόσμο μέσα από το e-radio και το live 24. Τα φίλια μου στα παιδιά εκεί στο Θεσσαλονίκη, Studio One και τα Sex Machine.

Αντώνη Τζουβανάκης, τοποθέτηση συντήρηση μαρμάρων, μοζαϊκών, πλακεδίου, τεράτσο. Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, γραφείο φανοποιίας στα Δροσιάτικα και Φαλμιάς, οι αγαπημένοι χορηγοί που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς. Άλλα 14 λεπτά μαζί. Έχουμε ανέβει στα 125 beat per minute. Και σήμερα θα φτάσουμε τα 126.

Children Free, Γιάννη Πετράτσα, Edit. Και συνεχίζουμε.

0: Rhesus on Dex. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσει και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Σταδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

0: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
3: Ford,
1: Opel
3: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: δρόμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Με νέο, με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος. 96,5.